Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

0: Στον επόμενο τόνο.
1: Είναι ώρα για ραδιόφωνο.
0: Ακριβώς.
2: Δεν είναι απλά μουσική. Δεν είναι απλά μια συχνότητα. Είναι μια συνάντηση για ένα ταξίδι που συνεχίζεται. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής και σε περιμένω τα βράδια από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9. Άνοιξε την ένταση και ετοιμάσου. Music is freedom.
3: Κανάλι 1. 90,4.

0: άλλη ένα. 90,4.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Αγαπημένα μου ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα οι δυο μας.
4: Τρίτη σεζόν καλύτερα οι δυο μας με την Κατερίνα Δελιγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα στο κανάλι 1 90,4. Καθημερινά 11 με 12.
3: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
4: Και ποιον ήθελες να ακούσεις, την Άννα Βύση?
1: Πειραιάς.
5: Queridos compañeros, compañeros, compañeros, escuché recién nuestra grabación. Que me alegra tu tanto. Me da mucho gusto. Me da una gran alegría. Ahora quisiera que escucharan a uno que aquí ha llegado a ser un gran amigo mío.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

την Αρκάδια έγκω. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο σύγχρονος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνος στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia εγώ. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.

Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Τον επόμενο τόνο
2: είναι ώρα για ραδιόφωνο.
1: Ακριβώς.
3: Δεν είναι απλά μουσική. Δεν είναι απλά μια συχνότητα. Είναι μια συνάντηση για ένα ταξίδι που συνεχίζεται. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής και σε περιμένω τα βράδια από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9. Άνοιξε την ένταση και ετοιμάσου.
4: Music is freedom. Music is freedom.
0: Κανάλι 1 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,1.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Τρίτη σεζόν, καλύτερα οι δυο μας, το κανάλι 1,90,4. Κατερίνα, το πιστεύεις?
3: Ναι, ναι. Τι να πιστέψω, που κάνω τον ήρωα του Netflix εδώ και 3 χρόνια, 3 σεζόν.
2: Αυτό βρήκες να πεις?
3: Έχω και άλλα τρόπους σκέφτομαι, θες να τα πω?
2: Όχι, όχι, κρατήσου. Ξεκινάμε Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, καθημερινά 11 με 12. Καλύτερα οι δυο μας, με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα.
3: Το σκουζέ 14 ξέχασες.
2: Ισχύει. Καλύτερα.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Ιφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.

Groplan. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρήγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

Ετ την Αρκάδια έγκω. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο σύγχρονος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνος στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia εγώ. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Τεσχελία 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάγκαν. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Δημήτρης Μιστακίδης, 30 χρόνια Μίτσος. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού, Ήρης. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Εισιτήρια, more.com.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

0: Ξεκινάμε. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1 90,4 στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους σε έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στα κόκκινα, 9 με 10 το βράδυ. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
3: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
2: Τι ώρα?
3: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
2: Τι 8.30, παιδί μου?
3: 8.
2: Τι 8?
3: 7.
2: 7. Τι 7? Στις 6. Και σε μένα αρθείς, πρέπει να ξυπνάς στις 5.
3: Μήπως θα διευκόλυνε να μην κοιμάμαι καθόλου?
4: Θα κάνεις εκπομπή?
3: Ό,τι θέλω θα κάνω.
4: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως?
3: Ό,τι θέλω θα πω.
5: Καλημέρα. Εδώ με βρω. Καλημέρα. Τι μου κάνετε? Μια χαρά είμαστε. Κάτσε να δω να φτιάξω και τα δικά μου τα ακουστικά. Καλή εβδομάδα. Τι μου κάνετε? Είναι... Πάνε για τα καλά σήμερα? Είδα σχολικά στο δρόμο. Μια χαρά. Ωραία. Τα πάνε τα παιδάκια. Τα γαϊμένα. Λοιπόν. Είναι η εκπομπή με Τζίνι και Μαύρα Γυαλιά, την Εσφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 για να σας συντροφεύουμε, να ξυπνήσουμε μαζί. Καφεδάκι έχουμε φτιάξει. Για να φτιάξουμε ένα καφεδάκι. Όχι, λέει ο Δημήτρης, ακόμα δεν έχει πει το καφέ του. Είναι λιγάκι έτροχη να κάνει μέχρι να φτάσει, γιατί τέτοια ώρα αρχίζει και το πρώτο κύμα κίνησης, έτσι δεν είναι? Ναι. 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού, για να ξέρετε πώς επικοινωνείτε. Που λέτε καμπλή μέρες τα εφτράπελα αυτή την ώρα, τουλάχιστον την πρώτη ραδιοφωνική ώρα εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου, Ντίνος Φαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θα ξαναλέω, Δημήτρη, δεν θυμάμαι τίποτα, να το ξέρεις. Για να πάμε και λίγο σε κάνα δύο ειδησούλες να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Καιρός, λέει, πτώση της θερμοκρασίας τη Δευτέρα σήμερα, δηλαδή τοπικές βροχές και ισχυρή άνεμη και αφρικανική σκόνη μαζί. Όλα. Ναι. Θα. Πώς λένε τους άλλους, λαγοκέφαλους. Πώς το. Θα έχουμε. Λοιπόν, πού είναι οι βροχές, πού αναμένονται βροχές. Λοιπόν, κυρίως τα υπηρετικά από βραδινές ώρες. Λοιπόν, θα έχουμε μια πτώση θερμοκρασίας. Για να δούμε εδώ τι έχουμε στην Αττική, τι γίνεται. Η Αττική λέει να μένετε σταδιακά, παροδικά λέει, αυξημένες νεφώσεις. Με μικρή πιθανότητα για τοπικές ψυχάλες. Ίσα να σου βρέξει το αυτοκίνητο, Δημητράκη. Λοιπόν, ναι. Άνεμοι που θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις. Έντασης 3 με 4 μποφόρ και τοπικά 5. Μάλιστα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Καλά σε βλέπω, γιατί ο καιρό είναι μια χαρά. Ωραία, ξεκινάμε την ημέρα μας. Καλημέρα. Ερχόμαστε στη λεγέντα να σου πούμε κι άλλα. Πάμε.
6: Καλημέρα στη μαμάκα. Καλημέρα στο μπαμπά. Καλημέρα στον παππούλη

0: Με κρατάς και τον Ίκα. Ποιος είναι αυτός ο Ίκας?
1: Αυτό όλοι το πληρώνουμε, δε.
0: Δεν το πληρώνω εγώ. Πώς θα το πληρώσω εγώ? Δεν με φτάνει που δεν με πληρώνεις, θα πληρώνω και τον Ίκα. Και μιλάς όλοι υπομονή, μη σε νοιάζει, θα ρωτήσεις. Πότε θα ρωτήσω εγώ?

0: Έλα, έλα Δημητράκη, να δούμε τι άλλο έχουμε. Τι άλλο καλό έχουμε εδώ. Καλό δεν έχω, δεν βλέπω εδώ πέρα. Τι είχαμε. Καταρχήν, ανακαλύφθηκε οπλοστάσιο στην τουρκική μαφία, τη τουρκική μαφία στη Θεσσαλονίκη. Δύο συλλήψεις, να ξέρεις. Και εδώ βλέπουμε και σε βίντεο και όχι φωτογραφίες. Βίντεο δεν έχουμε προς το παρόν. Αλλά τροχαίο στον Κολωνό, τι έγινε. Είδες, το είδες, έτσι. Παραβίασε κόκκινο σηματοδότη και εκτόξευσε μοτοσυκλετιστή. Βίντεο, υπάρχει και βίντεο. Ναι. Αν είναι δυνατόν τώρα εδώ πέρα. Που περνάτε με κόκκινο, κατακαημένε. Λοιπόν, αν είναι δυνατό, τι παίρνετε, τι κάνετε, δεν ξέρω, θα τα δω, όχι τίποτα άλλο, δεν ξέρω και τι, σε τι κατάσταση βρίσκεται ο οδηγός. Ο οδηγός, λέει, παρασύρθηκε, το ξέφθηκε μακριά, στο σημείο, λέει, ήρθε ασθενοφόρο, σοβαρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας και συνεχίζει να νοσηλεύεται ο άνθρωπος, μακάρι να γίνει καλά. Ω, Θεέ μου. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, κατά τύχη ζεις Δημητράκη, ζούμε ήθελα να πω, ξέρεις, αλλά λέω ας το εφαρμόσω το Δημητράκη, αν και δεν είμαι προληπτικός, δεν έχω τέτοια ζητήματα, αλλά τέλος πάντων, τραβάμε, φεύγω, πυροβολισμοί, λέει, ανάβεις ο χαμός, θα κάτσετε ήσυχα λίγο, σιγά μη κάτσετε. Σιγά μη κάτσετε. Έχετε τρελαθεί εντελώς. Όχι τίποτα άλλο. Πω χθες ήταν. Τι πίκρα ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Λίβερπουλ τι έπαθε. Η ισοπαλία. Μεντέν. Η Λίβερπουλ έχασε έδαφος πάλι. Ολυμπιακός τον δάκωσε το Φίδι. Ο Όφι μέσα στο Καραϊσκάκι. Τριαλαλίμ, τριαλαλόμ. Κατάλαβες. Ναι. Τώρα καινούργιος είναι ο προπονητής. Να δούμε τι θα αλλάξει, τι θα κάνει. Α δούμε. Πάντως καλά δεν πάμε, θα έλεγα. Έτσι στις πρώτες αγωνιστικές. Αλλά ευτυχώς είναι νωρίς και υπάρχει χρόνος για να διορθωθεί η κατάσταση. Αλλά αχ, πως πονάω, το έχουμε, έτσι. Έλα, πάμε.
1: Αχ, πως πονάω.
2: Εσύ φταίς που έτρεχες να βρεις την Ελένη στα θέατρα και στις καφετζούδες. Εσύ.
1: Τι να κάνω, Γιώργο μου. Αχ, πως πονάω. Αχ, πως πονάω.
2: Πάρε πουλάκι με αυτό να σου περάσει.
1: Είναι αυτό.
2: Είναι αυτό, πρέπει να το ψάξεις κιόλας. Εντάξει.
1: Αχ, πως πονούσα.
2: Όχι, λοιπόν.
1: Αχ, πως πονούσα.
2: Υπερβολικός είναι.

0: κύριε.
1: Δεν σπρώχνω εγώ, κύριε. Οι πισινοί μου με σπρώχνουν.
0: Τότε να πείτε στους πισινούς σας να μην σπρώχνουν, γιατί χάσατε την υπομονή τους προς την ίσα.
1: Μα μήπως φταίνε κι αυτοί. Οι πισινοί τους τους σπρώχνουν. Έτσι είναι οι ουρές, κύριε. Αν ενοχλείς, θα πάρει ταξί.
0: Να σου πω, παιδάκι, δεν χρειάζεσαι εσύ. Φταίω εγώ που κάθομαι και μιλάω με τον πισινό μου.

0: Έλα Δημήτρη, έλα Δημήτρη, να δούμε τι γίνεται εδώ. Μιας και ξεκινήσαν και τα σχολεία και ξεκινήσαν. Τώρα εντάξει, θα πάρει καμιά εβδομάδα να έρθουμε στα ίσα μας. Αλλά βλέπω εδώ μια δισούλα ενδιαφέρουσα, η οποία λέει η προσωρινή λύση των αναπληρωτών που έγινε μόνιμη. Από το 17, νομίζω 16-17 ήταν, ξεκίνησε. Λοιπόν, όπου εκεί ήταν, λοιπόν, ναι, δεν είναι απλώς λέει μια πρόσληψη. Είναι μια ολόκληρη ζωή που πρέπει να αλλάξει 48 ώρες. Διότι προσλαμβάνεσαι πού όμως. Καταλάβεις, πρέπει να φύγεις, να ξαναζητηθείς, να βρεις σπίτι, να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο. Λοιπόν, πρόσεξε. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ο αριθμός των αναπληρωτών που αποτυπώνεται στα διαθέσιμα στοιχεία αυξήθηκε από 18% από το σχολικό έτος 16-17 σε 31%. Μια χαρά, Δημητράκη, έτσι. Στη δευτεροβάθμια, την ίδια περίοδο αυξήθηκε από, δηλαδή μέχρι το 24, από 17 μέχρι 24, 11-21. Έτσι. Μια χαρά. Λοιπόν, σου λέει τι να προσλαμβάνω εγώ τώρα, γιατί θα ανεβάσω την απαυτοσύνη, καταλάβεις. Θα πληρώνω τους μόνιμους. Άλλη ιστορία και οτιδήποτε άλλο θα μου μπαστακωθούν εδώ πέρα μέχρι να πάνε σύνταξη. Είναι η αγάπη του κράτους προς τον εκπαιδευτικό. Έτσι. Βέβαια. Και τα παιδιά σου μετά σου λέει τι να κάνουν. Έλα μωρέ, θα τα μάθουν όλα. Αφού μπορεί να τα μάθουν και από... Έχει το AI τώρα. Θα σε μορφώνει το AI. Βέβαια. Πάμε Δημητράκη, πάμε.
1: Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις.
2: Μάλιστα 16.
1: Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη. Δεν είμαι σαν κι αυτόν ως κυρμανό, εγώ που πάνε ένα χρόνο και σου λέει τα μάθαμε όλα. Τι να μάθεις, ρε κύριε, σε ένα χρόνο. Τι να μάθεις, μέχρι να πας, ήταν κατάγει το καμπανάκι διάλειμμα. Βγαίνεις όξο. Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε καθαρολευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου. Πού να προλάβεις, ενώ εγώ 4 χρόνια σχολείο κάθομαι, πίζει το μυαλό μου και βγαίνω αμέσως, παίρνω και το χαρτί και είμαι φτυχιούχος λογιστικής.

0: Τι θέλετε τίποτα.
1: Έχετε πορτοκαλάδα, ρε.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Ναι.
0: Από πορτοκάλια.
1: Όχι, από μουσμούλα.
0: Καλό.
1: Να που το ρίξαμε και δυο στις σακτινιές και πως θα βγάλω μάκρυ. Θέλετε μια πορτοκαλάδα, ρε.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Πορτοκαλάδα, λεμονάδα,
0: ό,τι λεμονάδα θέλετε.
1: Άγια, λεμονάδα.
0: Από λεμόνια.
1: Ωραία, τι θα γίνω εγώ με αυτό, ρε. Ρε, έχεις μια γαζόσα.
0: Γαζόσα, θέλετε.
1: Γαζόσα, σώτα, ό,τι
0: να είναι.
1: Ωραία, τι θα γίνω εγώ με σένα.
0: Ναι, μια μου λένε λεμονάδα, μια πορτοκαλάδα, μια σόδα. Τι θέτε.
1: Ακού εδώ, μια κι όξο. Πορτοκαλάδα.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Θα στάσω, α, μην το ξαναπάμε αυτήν την αρχή.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Πορτοκαλάδα.
0: Να θα δω.
1: Α, και εδώ και μου τέλος πάντων. Να ξεμπερδεύουμε.
2: Έλα, έλα Δημητράκη, να δούμε τι άλλο έχουμε. Εντάξει, τους διορίσαμε τους αναπληρωτές. Πάμε να δούμε τώρα τι άλλο έχουμε εδώ. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, συνελήφθη ο 60χρονος, το βγαλά, για τη φωτιά στη σκάλα. Έκανε εργασίες με τροχοκοπής. Βρε παιδί μου, τα έχουμε πει αυτά. Συνελήφθη, τώρα θα δικαστεί. Μάλιστα, θα δούμε τι γίνεται. Φεύγω λίγο από εδώ για να προλάβουμε κιόλας. Λοιπόν, μάλιστα. Άκου να δεις. Προηγείται λέει στα exit poll η κεντροαριστερή αντιπολίτευση. Πού, στη Σουηδία? Στη Γερμανία. Η Γερμανία είναι από την άλλη πλευρά. Για να μην γίνει λέει. Λοιπόν, βέβαια εντάξει. Έχουμε πει ότι η εκπομπή είναι απολιτική γενικότερα. Δεν πιστεύεις αυτά. Λοιπόν, ο Τραμπ, άκου, εξετάζει το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει έγγραφα για την 11η Σεπτεμβρίου. Έτσι, άκου κάτι άλλο. Άρη και τους δασμούς στο Ιρλανδέζικο βίσκι. Γιατί τέτοιο πίνει. Βρήκαμε τι πίνεις λέει μας δίνεις. Βρήκαμε τι πίνει. Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία χτύπησε το προπύργιο των Χούθη στην Ιεμένη. Χαμός γίνεται, ξέρεις είναι από κάτω η Σαουδική Αραβία, η Ιεμένη. Λοιπόν, μάλιστα, Ιράν συμφωνία, άκου, εδώ, συμφωνία διαχείρισης του Ορμούζ με το Ομάν, μιλάει για σύνοδο των χωρών του κόλπου, που όμως δεν έχει ανακοινωθεί. Δηλαδή, με λίγα λόγια λέει, άμα είναι να το διαχειριστούμε, να το διαχειριστούμε εμείς. Κατάλαβες, δεν δηλαδή, ο Τράμπης εδώ πέρα να μας πει ότι θέλει. Έτσι όλα εξαρτούνται λέει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει η διευθέτηση μπλα μπλα μπλα. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Λένε. Τσάμπα χαλάμε το σάλιο μας και τσάμπα ότι με τον Τραμπ την άλλη μέρα. Εντάξει, τώρα μπορεί να αρχίσει να δίνει 6 χιλιάρικα για να τον ψηφίσουν. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ωραίο αυτό. Λοιπόν, ρωσικό πλήγμα για μια ανάσα από Πολωνία. Όπου χτύπησε λέει, άκου να δεις. Χτύπησε το πλήγμα αυτό φορτηγό 800 μέτρα από τα σύνορα. Έτσι, ναι, με Πολωνία. Ναι, εντάξει, 800 μέτρα είναι 800 μέτρα. Είναι δηλαδή, τον πάμε το ακούς καλά. Δηλαδή, που λέει ο άλλος την άκουσα. Το άκουσαν καλά. Λοιπόν, άκου. Ο Τραμπ ζήτησε από τον Ζελένσκι να σταματήσει να χτυπάει. Τι να χτυπάει, κάτσε εδώ, με χτυπάνε τα τέτοια. Να σταματήσει να χτυπάει το ρωσικό ντίζελ. Έτσι. Μάλιστα. Σου λέει, κοίτα να δεις τι γίνεται. Έχουμε εδώ πέρα ιστορίες, δεν προλάβουμε. Έχουμε και εκλογές. Αυτές οι ενδιάμεσες θα μας σώσουν, Δημητράκη. Θα το ξέρεις. Λοιπόν, έλα, πάμε.
3: Και τι δουλειά κάνετε, Μίλτο?
4: Με τον πατέρα μου.
3: Α, μπράβο. Αυτό είναι πολύ καλό. Εκτιμώ πολύ τα παιδιά που αφοσιώνονται στην οικογένειά τους. Και ο μπαμπάς.
4: Είναι συνταξιούχος.
3: Α, μπράβο. Χαίρομαι πολύ που τον βοηθάτε.

0: Κύριε Ντίνο, μου είστε πάρα πολύ καλός. Μήπως έχετε καμιά επιθυμία, μήπως θέλετε να σας παίξουμε έτσι κάτι?
1: Ένα διάλειμμα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Ντίνο, Ντινάκο, ξεκινάμε!
1: Ναι, ξεκινήστε.
4: Αγόρι, μπούκα.
5: Πατάω.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, να δούμε τι άλλο έχουμε. Πού θα σε πάω τώρα, στην αγαπημένη σου κατηγορία. Ναι, ναι. Άκου, άκου, γρήγορα, γρήγορα, γιατί τώρα έχει αλλάξει και το τέτοιο. Δεν προλαβαίνουμε. Θα στα λέω ένα-ένα για να ξέρεις τι έχουμε. Λοιπόν, σαν σήμερα, στις 14 Σεπτεμβρίου το 1, σε ηλικία 70 ετών, έφυγε από τη ζωή ο μεγαλύτερος τραγουδιστής για την ξενιτιά. Και όχι μόνο, και φωνάρα τεράστια. Στέλιος Καρατζίδης. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, δες πως χαρακτηρίζονται. Και όχι μόνο. Έτσι. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Γεννήθηκε 12 Νοεμβρίου του 29, του 1929, και σαν σήμερα τι κάνει, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή, έτσι, έφυγε από τη ζωή. Πριγκίπισσα, ηθοποιός, με τον Μπαλαβό που κάνει τα πουλιά, Μονακό, Grayscale, έτσι, ωραία, φεύγω από εκεί, τραγουδίστρια, χαρισματικότατη, η φωνή της έχει μείνει, γεννήθηκε στο Λονδίνο, σαν σήμερα το 1983, έτσι, πρόσεξε να δεις τι γίνεται, πολύ χαρακτηριστική φωνή και στο R&B και soul και jazz. Με ένα περίεργο κότσο που είναι το σπίτι του κρασιού. Πώς τη λέει, Amy Winehouse, έτσι. Amy, έτσι. Μάλιστα. Σαν σήμερα, λοιπόν, γεννήθηκε αγαπημένη ηθοποιός, η οποία θα σου πω ένα πράγμα για να ξέρεις τι γίνεται. Φεύγει σαν σήμερα από την ζωή στην Αθήνα, σε ηλικία 84 ετών, ενώ έχει κάνει πολλούς ρόλους στο Στουρνάρα 288, δεν βάζει γλώσσα μέσα της, έτσι, αφενός, και μια ατάκα, αβαβά απαπάω, είναι από το τέτοιο, με τη, σε αυτή την ταινία έπαιζαν πολύ. Έπαιζαν πάρα πολύ, έπαιζε μια οικογένεια, ολόκληρη. Λοιπόν, αβαβά παπάω, λοιπόν, είναι η, έλα, η κρεβατά, Μαρίκα κρεβατά, εντάξει. Λοιπόν, και θα σου πω γιατί έπαιζε μια οικογένεια ολόκληρη, και πάμε να δούμε, τι έγινε. Σας σήμερα έχει γεννηθεί και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο νεότερος. Το 1956 στην Αθήνα, έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σήμερα, γιατί έχουμε και πάρα πολλά. Λοιπόν, είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος, και είναι και η μέρα από τοπικής δερματίτιδας. Να το ξέρεις αυτό, παγκόσμια ημέρα, δεν είναι ότι να είναι, έτσι. Παγκοσμίως και δεν συμμαζεύεται. Πολλά είπα, πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε. Είδες, σου είχα και εθνική από αυτό είναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι, για να μαθαίνεις ιστορία, να ξέρεις τι σου γίνεται.
1: Εσύ, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός είναι αυτός. Έλληνα είναι.

0: Θα σου δώσω κλωτσάκι, θα σε βάλω γκολ στο γήπεδο Καραϊσκάκη.
1: Μπα, κι εγώ αργόξε να του στηρίξω φσάιτ.
2: Γκολ στο γήπεδο Καραϊσκάκη, μας έβαλε ο τέτοιος, ο... Όφι, ρε πίκρες. Αυτά είναι, εντάξει, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Άμα παίζει ο άλλος καλύτερα, πιο έξυπνα, πιο... αν και, εντάξει, είχαμε... δεν παίξαμε και κακά. Ωραία δεν παίξαμε όμως. Υπάρχει μια διαφορά, έτσι. Για να δούμε τι έγινε, μιας και μπήκαμε στα χθεσινά. Τι μου δίνει εδώ. Μου δίνει ότι... Είναι παλαβό αυτό το site. Μου δίνει ότι Σπάρτακ Σουμποντίτσα 82-82 με την ΑΕΚ. Ισοπαλία έληξε.
3: Ναι,
2: ήταν φιλικό. Α, και το λήξανε ισοπαλία.
3: Ναι.
2: Παίξε ένα λεπτό να δούμε ποιος θα βάλει το πρώτο καλάθι, ρε παιδί μου. Κάνε ένα τζάμπολ, ξέρω εγώ κάτι τι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Κηφισιά Λεβαδιακός, μεντέν μεντέν. Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ Άρης 2-0, Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0, Αστέρας Τρίπολης Άκτορ, ΑΕΚ 1-1. Έλα, Δημητράκη, κάνε όχ.
3: Όχ.
2: Εγώ θα κάνω σε λίγο, το είπα για τον Ολυμπιακό. Όχ, πως πονάω, όχ πως πονούσα. Λοιπόν, Καλαμάτα Βόλος, Καλαμάτα 3-1 το Βόλο, ρε. Ναι, είναι που ξέρεις, γίνεται χαμός. Manchester United σε πάω αλλού, Manchester United, Manchester City, μια χαρά είμαστε εδώ Δημητράκη, 0-1 η City, πήρε το ντέρμπι.
3: Έγινε πανικός με τον Βόλο.
2: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει, καλύτερα, δεν με νοιάζει. Και πέναλτι από τα αποδυτήρια να πάρει κατά της Manchester, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, εμείς 0-0 η Liverpool, μια χαρά είμαστε. Ναι. Και εμείς, τι Σάββατο Κυριακό ήταν αυτό. Γι' αυτό έχω πάνω κέφαλο. Η Coventry, η οποία είχε μπει κάπως καλά, έφαγε 5 γκολάκια έτσι. Βέβαια, έφαγε αρκετά από την Brighton. Η Brighton κλείνει σπίτια. 0-5 παρακαλώ. Sociedad, Real Sociedad, Atlético, πήγαμε Ισπανία. 0-3, Λεβάντε Μπαρτσελόνα 2-4, πέσανε γκολ έτσι, Νάπολη Μπολόνια 1-0, σε πήγα εδώ. Λοιπόν, νομίζω μια χαρά είναι, για να δούμε και τι βλέπουμε σήμερα. Α, στο μπασκετάκι πήραμε και το τουρνουά, έτσι δεν είναι, τελικός δεν ήταν, με τη Μακάβη Τελ Αβίβ. Ο Άρης κέρδισε τους Red Star, έτσι, τον Ερυθρό Αστέρα. Είναι στο εγγλέζικο αυτό το ρολιστάρ. Έτσι τουλάχιστον το είχαν. Ήταν δύσκολο στο Ολυμπιακό. Έτσι. Δεν παίζανε οι ίδιοι νομίζω. Οι ίδιοι παίζανε. Έκανε νομίζω rotation. Τέλος πάντων. Τι ρωτάει το rotation δεν έχω μάθει ακόμα. Να δούμε και τι βλέπουμε σήμερα. Αν έχει κάτι που μπορούμε να δούμε. Λοιπόν, Δημητράκη, έχει ντέρμπι στο handball. Ξεκινάει έτσι. Ολυμπιακός ΑΕΚ. Είναι οι δύο κορυφαίες ομάδες. Συμφωνείς?
3: Ναι.
2: Μαζί με τον Μπάουκ και όλες παίζει και τον Μπάουκ μου βγαίνει εντελώς αυθόρμητα. Δεν το έκανα επειδή μερικές φορές το κάνω. Αλλά τώρα λοιπόν έχουμε ένα Ίντερ Ουντινέζε 10.30. Συγγνώμη, τι 10.30, 10 παρατέταρτο. Λίντς Νιούκαστλ. Μια χαρά. Η Λίντς έχει μπει μας πήρε τρεις φορές, έτσι. Όχι, την Νότιχαμ πήρε τρεις φορές. Την Νότιχαμ. Εντάξει, επειδή τώρα υποστηρίζω και Νότιχαμ. Λίντς Νιούκαστλ στις 10. Έχουμε ένα Βιγιαρεάλ Μπέτις την αυτή ώρα. Την αυτή ώρα όμως έχουμε και βόλεϊ Σλοβενία Ελλάδα στο βόλεϊ για το ευρωπαϊκό. Παίζουμε καλά, δεν έχουμε πάρει νίκη ακόμα, αλλά παίζουμε καλά. Με την Ιταλία παίξαμε ακόμα καλύτερα. Αλλά ήταν οι δύο δύσκολοι αγώνες. Πάμε για τους άλλους, να πάρουμε και τους άλλους τρεις, να περάσουμε maybe στην επόμενη φάση. Και Μπράγκα Εστορίλ είναι το πορτογαλικό στις 11 παρατέταρτο. Δημητράκη, νομίζω κλείσαμε και με τα αθλητικά. Αχ, είπαμε, εμείς θα μείνουμε με τον καφέ της παρηγοριάς. Πάμε.
1: Ακάκιε, τον καφέ της παρηγοριάς.

0: Έλα Δημήτρη μου, να δούμε και την κινησούλα, να δούμε τι γίνεται, τι κινείται, τι δεν κινείται, να κάνουμε και ένα update εδώ, να έρθουν τα πράγματα όπως πρέπει. Κλασικά πραγματάκια, από το Χαϊδάρι και μετά έχει κίνηση προς την λίμνη Κουμουνδούρου, μετά ανοίγει, από την πλευρά τώρα Σκιστούς Καραμαγκά, στο μισό, ότι, ναι πρωί είναι αγόρι μου, στο μισό ναυπηγείο εκεί. Δηλαδή όπως το βλέπεις η μισή κίνηση και λίγο παραπάνω έχει ένα δύο φαναράκια, αλλά παραπάνω θα ταλαιπωρηθείτε. Για να πάμε στο ποτάμι, από την Αθηνών και πάνω η κατάσταση είναι γνωστή, κατακόκκινη, έστω και αν δεν νίκησε ο Ολυμπιακός, αν έχασε ο Ολυμπιακός το Σαββάτο. Λοιπόν, τι έχουμε, Νέα Φιλαδέλφια εκτονώνεται και στην κάθοδο σχεδόν λίγο παραπάνω από τη Νέα Ιωνία, φανταστείτε, έτσι το ύψος, μέχρι και την Αθηνών η κίνηση είναι κατεβαίνοντας προς τον Πειραιά. Στο κέντρο της Αθήνας, αρκετή κινησούλα για την ώρα αυτή. Η Συγκρού εκεί με στην Καλλιρόης έχει το ζητηματάκι της. Στην Βασιλείος Κωνσταντίνου, περιμετρικά του Εθνικού Κήπου μιλάμε τώρα, και στη Βασιλική Σοφίας προς Ευαγγελισμό έχει αρκετή κινησούλα, αρκετή κίνηση για αυτή την ώρα. Θα εκτονωθεί λίγο αργότερα και μετά θα ξαναπήξει, το ξέρουμε. Λοιπόν, στην Πειραιώς εκεί που γίνεται και Παναγή Τσαλδάρη, λίγο παραπάνω προς Ομόνια έχει αρκετή κίνηση, και αρκετή κίνηση εκεί και στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Να κατέβουμε Πειραιά, να παίρνουμε το ποτάμι, βγαίνουμε Πειραιά, και με το που βγαίνεις Δημητράκη στον Πειραιά, εκεί στο Νέο Φάληρο αρχίζει κινησούλα. Βέβαια. Έχει αρχίσει τώρα να βγάζουμε και τα καράβια, μην νομίζεις. Ναι, δεν είναι τόσο πολύ στον περιφερειακό ακόμα. Ναι, η Αχτή Κονδύλη έχει πάρα πολύ κίνηση και η Μισή Κόνωνος είναι καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε, καλή εβδομάδα κιόλας, για να ξέρουμε τι μέλη γενέστε. Λοιπόν, καλημέρα και στην Darling, σήμερα μέρα που είναι. Λοιπόν, ναι, έχω πετύχει γάμο σήμερα. Λοιπόν, τι άλλο έχω, δεν έχω αλλού κίνηση. Α, εδώ, Φιλελλήνο, τι Φιλελλήνο, από Χαριλάου Τρικούπη μέχρι και Μεραρχίας. Καλημέρα σας και χαίρετε, υπομονή Δευτέρα είναι, πρέπει να αρχίσουμε να καλλιεργούμε και λίγο την ιδιότητα της υπομονής, έτσι Δημητράκη, και δεν χρειάζεται να ανεβριάζεται. Με το να ανεβριάζεις και να βρεις τον μπροστινό, η κίνηση δεν προχωράει. Είναι ακινησία μέχρι, έτσι. Άντε πάμε Δημητράκη.
1: Σε λέω Ζωγική, εγώ να σε διώξω από το μαγαζί, σε είπα ποτέ τέτοιο πράγμα?
2: Δεν με είπες, αλλά άμα με το πεις θα είναι πάρα πολύ αργά κύριε. Γι' αυτό και εγώ πρέπει να έχω μια ρεσέρβα.
1: Ρεσέρβα, τι να την κάνεις με τη ρεσέρβα, αυτοκίνητο σε γέμα το σακό. Εγώ πρέπει να σε φτάνω, δεν στάχω όλα στα πόδια σου, χάλασε ποτέ κατέρι. Φουστάνι θέλω ευτύχε, φουστάνι την Κική ο ευτύχιος. Θέατρο θέλω ευτύχε, να ο ευτύχιος μεγάλο μπουρμπάρ για να πάω την Κική στο θέατρο, πρώτη σειρά. Να δεις και τη Βουζουκλάκη.
2: Και λοιπόν?
1: Τι και λοιπόν, και τη Βουζουκλάκη είδες και το Βέγκο είδες και γέλασες και άνοιξε η ψυχή σου καλή ώρα εκεί που είναι το παιδί και τη Λάσκαρη την είδες στο σινεμά Έγκυο και το Ξανθόπουλο βρε, σε πια και το είδες. Και το είδες το Ξανθόπουλο και έκλαψες και ευχαριστήθηκες. Τι άλλο θέλετε από μένα? Και σουβλάκι βρε, κάθε βράδυ τα σουβλάκια που τα πας βρε. 365 σουβλάκια το χρόνο, 5 χρόνια σουβλάκια να τα βάλεις στη σειρά αυτά μέχρι την πόλη. Τι άλλο βρε, θες να σε δώσω να καταλάβεις ότι σε αγαπάω?

0: Έλα Δημήτρη, είμαστε στα μπάγια μπάγια. Λοιπόν, αυτή είναι η νέα ώρα μας και όλα στο καινούριο πρόγραμμα. Θα συναντιόμαστε αυτή την ώρα, θα λέμε τις καλημέρες μας. Χρήστηκες πληροφορίες και οτιδήποτε άλλο είναι αναγκαίο. Λοιπόν, μια από τις ειδήσεις που πέρασε τη στα ψηλά είναι ότι αγνοείται η τύχη επιβατικού πλοίου με 243 επιβαίνοντες, παρακαλώ. Λοιπόν, στην Ινδονησία αυτό. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα ότι μπας και κάνει καμία αυξιοτράπα στους ψηφοφόρους, έτσι άμα να ψηφίσουν. Κατά τα άλλα, ευτυχώς που δεν χτυπήσαμε. Να σας αποχαιρετήσουμε για μια ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ότι είναι συμφαντή στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Δημήτρης Παλαδάκης στη ρύθμιση του ήχου. Έρχεται η Άννα Ζαντίδου με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Τώρα αυτά δεν τα έχω δει, αλλά τα βλέπω από το πρόγραμμα. Λοιπόν, αμέσως μετά τις δύο επόμενες ώρες ο Γιώργος Αραντάκος και η Κωνσταντίνα Πετρούση θα σας ενημερώσουν. Εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7. Το τελευταίο τραγούδι το αφιερώνω στο Έτερον. Η μισή, μιας και λόγω της ημέρας. Λόγω της ημέρας. Λοιπόν, να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας, και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Μπάγια μπάγια Δημητράκης.
1: Κλείσατε?
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστά. Κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
1: Την πιλχανά, πας και τα βλέπει πάλι. Σουρουκλινέ, αστρικλινέ.

στις 8 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Μέχρι το μεσημέρι λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Στη μία η εξόδιος ακολουθεί από το πρώτο νεκροταφείο η Ταφή. Στη μία το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. Το μήνυμα Μητσοτάκη στην Τουρκία από το Καστελόριζο. Σε εξέλιξη επιχείρηση του λιμενικού νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό 25 αγνοωμένων μετά την ανατροπή Λέμβου με μετανάστες. Διασώθηκαν 50 άτομα, ένα χωρίς τις αισθήσεις του. Ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι το Brent μετά το κλείσιμο πετρελαιαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι εμπλέκεται στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς χθες τα ξημερώματα έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Νεφελώδης ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Αγαπημένα μου ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το «Καλύτερα οι δυο μας».
3: Τρίτη σεζόν «Καλύτερα οι δυο μας» με την Κατερίνα Δελιγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα στο κανάλι 1 90,4. Καθημερινά 11 με 12.
2: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
3: Και ποιον ήθελες να ακούσεις? Την Άννα Βύση.
4: Καλή.

0: πολύ καλημέρα.
1: Α, εδώ είμαστε πάλι.
0: Εδώ είμαστε στο κανάλι
1: εδώ,
0: πάντα.
1: Εδώ, καλημέρα σας.
0: Στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά. Αυτό. Γιώργο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κωνσταντίνα. Καλημέρα.
0: Γιώργος Σαραντάκος, Κωνσταντίνα Πετούση, στα μικρόφωνα.
1: Μετά από τόσα χρόνια είμαστε στο μικρόφωνο μαζί. Βλεπόμαστε εκτός μικροφώνου, αλλά τώρα συναντιόμαστε στο μικρόφωνο. Είδαμε και τον κύριο Παπαδάκη εδώ. Τι κάνει, κύριο Παπαδάκη?
2: Καλημέρα, καλά.
1: Έβλεπα τις φωτογραφίες σας το καλοκαίρι, σαρώσατε έτσι. Σαρώσατε στην κυριολεξία. Μπράβο σας.
0: Είμαστε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Έτσι με νέο πρόγραμμα, νέα σεζόν. Σήμερα γίνεται η αρχή, 14 Σεπτεμβρίου. Μία μέρα που εντάξει είναι γενικά δύσκολη.
1: Καταρχήν
0: μέρα.
1: Καταρχήν να πούμε σήμερα είναι την του Σταυρού.
0: Ναι, βέβαια.
1: Χρόνια
0: βέβαια,
1: πολλά
0: βέβαια.
1: Στο Σταύρο. Για πείτε μας.
0: Ναι, θα σου πω, θα σου πω.
1: Σταύρο, Σταυρούλα, Σταυριανή,
0: Σταυρή,
1: Ρούλα.
0: Σταυράκης, Θεοκλής. Θεοκλέας, Θεόκλια, όλα αυτά τα ονόματα έχουν σήμερα.
1: Έχουμε κανένα Σταύρο, κύριο Παπαδάκη?
2: Όχι, έχουμε τη σύζυγο του κυρίου Καλοδούκα μόνο.
1: Α, κύριε Θάνο, καλημέρα, χρόνια πολλά, να χαίρεστε τη σύζυγό σας. Είναι ο κύριος Θάνος έξω στο τηλεφωνικό και τα χρόνια πολλά, κύριε Θάνο.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Η εκκλησία μας λοιπόν τιμά την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, μία από τις μεγαλύτερες δεσποτικές γιορτές της χριστιανοσύνης.
1: Και βέβαια να πούμε ότι να πάμε στην εκκλησία εδώ, στον ιερό ναό του Τιμίου Σταυρού, κάτω από τον προφήτη Ηλία. Στην Καστέλα, εκεί θα σήμερα είναι η περιφορά, σήμερα είναι το απόγευμα, έτσι, σήμερα λοιπόν η περιφορά της εικόνας το απόγευμα, οπότε καλό είναι όποιος θέλει να πάει από εκεί, ένα πολύ ωραίο γραφικό εκκλησάκι, το οποίο είναι στους πρόποδες του λόφου του προφήτη Ηλία.
0: Ναι, και είναι, έχεις δίκιο, είναι πάρα πολύ όμορφο και να πούμε ότι λόγω της γιορτής είναι κλειστά και τα φαρμακεία σήμερα.
1: Πολύ σωστό, έχετε έτσι. Δίκιο, βεβαίως.
0: Είναι μόνο τα διανυκτερεύοντα, αυτά τα φαρμακεία, τα διημερεύοντα, διανυκτερεύοντα, ό,τι χρειαστείτε λοιπόν. Εντάξει, θα πρέπει λίγο να σήμερα να τρέξουμε.
1: Ναι.
0: Να τρέξουμε, θα τρέξουμε κι εμείς, γιατί οι εξελίξεις είναι πολλές. Να πούμε ότι θα είμαστε εδώ παρέιτσα μέχρι τις 10. Να σας πούμε τους τρόπους επικοινωνίας για να ξεκινήσουμε λίγο τα μηνύματα, τις καλημέρες, τις φωτογραφίες,
1: όλα,
0: ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Λοιπόν, το Viber 6951-904-904, το σταθερό 210-4224-441-6 και με ένα email, η τρίτη επιλογή, στη διεύθυνση studio-papaki-kanali1.gr.

0: Λοιπόν, για να δω, γιατί έχουμε ήδη τα πρώτα μας μηνύματα. Να πούμε καλημέρα στο Σάκη.
1: Έλα, ρε Σάκη.
0: Ο Σάκης. Συναδελφικές καλημέρες, Κωνσταντίνα και Γιώργο, καλή σεζόν. Βοήθειά μας ο Τίμιος Σταυρός. Χρόνια πολλά σε εορτάζουσες και εορτάζουσες. Έτσι ακριβώς, χρόνια πολλά. Να έχουμε υγεία, γιατί με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, εντάξει, είναι τα πράγματα λίγο περίεργα. Πάντως, να πούμε ότι παρόλο το ότι αλλάζει λίγο το σκηνικό του καιρού, έτσι βλέπουμε λίγο τις πρώτες φθινοπορεινές νότες.
1: Κλείστε ραντεβού Τετάρτη 8:30 στον κύριο Θεοφάνη Χατζηγρίβα, να σας τα πει όλα αναλυτικά.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και σήμερα να πούμε ότι αυτή την ώρα, κανονικά Δευτέρα, εμείς είχαμε τον διοικητή της Τροχέας. Αλλά σήμερα δυστυχώς ο άνθρωπος είχε ένα ραντεβού και δεν θα μπορούσε να είναι εδώ. Θα είναι την άλλη Δευτέρα μαζί μας να σας πει ό,τι θέλετε να ξέρετε για το που θα κυκλοφορήσετε στον Πειραιά. Τι πρέπει να προσέχετε, τι πρέπει να αποφεύγετε και κυρίως προσοχή, παιδιά, πέφτουν πρόστιμα.
0: Ναι, γίνεται χαμός.
1: Το είδα τώρα, η αλήθεια είναι ότι γίνεται χαμός. Ακόμαστε εδώ πέρα, διότι σας συνάντησα και προηγουμένως εκεί στο καφεδάκι, στην πλατεία. Μπράβο. Και
0: τα μεγάλα καλύτερα πνεύματα συναντιούνται.
1: Εκεί, βέβαια.
0: Γίνεται χαμός, η αλήθεια είναι, στους δρόμους. Ναι. Υπάρχει πολύ μεγάλη έτσι αυστηρότητα και καλώς υπάρχει. Οι έλεγχοι είναι συνεχείς. Εντάξει, πρέπει, το έχουμε πει, να είμαστε προσεκτικοί, να μην, εν πάση περιπτώσει, νομίζουμε ότι είμαστε σε καμιά πίστα και τρέχουμε
1: πίστα,
0: σαν τους,
1: πίστα, αλή,
0: ναι. Σαν τους πιλότους της φόρμουλας, έτσι. Πρέπει λίγο να τα προσέξουμε αυτά τα πράγματα και να πούμε γενικότερα ότι χθες είχαμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο, έτσι, για τις εκδηλώσεις της 83ης. Ναι, ναι, ακριβώς, επαιτίου από την από την απελευθέρωση του νησιού. Είχαμε μηνύματα προς την Τουρκία, είχαμε συγκεκριμένα μέτρα στήριξης για το νησί που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Είχαμε βεβαίως στη Θεσσαλονίκη την καθιερωμένη συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
1: Ιδιαίτερα οξύς και ιδιαίτερα επιθετικός και ανέβασε και τους τόνους ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος μάλιστα είπε, ό,τι πρόλαβα να ακούσω, ότι εμείς δεν κοιτάμε για κυβερνήσεις συνεργασίας, εμείς θα είμαστε πρώτοι, έτσι.
0: Ναι, σωστά, και σωστά, είπε, αυτό είπε. Απέκλεισε τις συνεργασίες και ειδικά με τη Νέα Δημοκρατία. Μία χαρακτηριστική ατάκα πάντως ήταν ότι το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω. Ήταν μία χαρακτηριστική ατάκα.
1: Και αναφέρθηκε βέβαια στην τελευταία συνέντευξη τύπου που είχε δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αρχηγός εξωμερικής αντιπολίτευσης το 2018 για τα γυμναγιακά εκλογές. Και
0: πάντως έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις, διότι έχουν ανακοινωθεί πάρα πολλά μέτρα οικονομικά. Οπότε εντάξει, τώρα κονταροχτυπιούνται τα κόμματα.
1: Θα έχουμε και, χτύπησα και το μικρόφωνο, κύριε Πατέρα. Θα έχουμε και τον κύριο Μαρκόπουλο, Γενικό Γραμματέα. Τον, δικάλα είμαι εκτός τόπου για χρόνια. Τον Υφυπουργό Οικονομικών. Συγγνώμη. Ελπίζω να μας ακούει. 9 και 4 μαζί μας για να μας αναλύσει.
0: Το διορθώσαμε, εντάξει, άνθρωποι.
1: Ναι, και να μας πει, ακούστε το βασικό, ξέρετε ποιο είναι, κυρία Κωνσταντίνα μου, εδώ, ότι τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, διότι αν έβγαινε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, ξέρετε πόσο το πληρώνετε, κυρία Κωνσταντίνα, κύριε Πατέρα, 1,80 με 1,90 το λίτρο. 2 ευρώ.
0: Έχει ξεφύγει το θέμα αυτό του ενεργειακού κόστους γενικότερα. Οπότε θα τα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα μαζί του.
1: Λοιπόν,
0: να πούμε.
1: Όχι, θα σα απαντήσει, η κυρία Κωνσταντίνα.
0: Τι,
1: ο κύριος Τιμολέων, καλημέρα κύριε Σαρδάκο, καλώς ήλθατε από τις πολύμερες διακοπές σας. Ναι, δεν ήταν πολύμερες, κύριε Τιμολέοντά μου, δεν ήταν πολύμερες, ήταν λιγοήμερες, φτηνές και κοντινές. Ευχαριστημένος και ο κύριος Δημήτρης, η ομάδα του έσκησε και σκίζει. Άκη δεν είστε.
2: Όχι, δεν
1: έσκησε
2: η ομάδα.
1: Τι έσκησε, αυτό λέω εγώ. Σοπαλία δεν θέλετε να
2: πούμε.
1: Καλημέρα, λέει και στην κυρία Κωνσταντίνα. Δεν γνωρίζουμε τι ομάδα είναι μόνο.
0: Α, ναι, όχι, εντάξει, δεν είναι. Είμαι φίλαθλος τώρα, ξέρετε αυτό. Την ξενέρω ότι απάντηση θα λάβετε, κύριε Τιμολέων. Ότι δεν. Υποστηρίζω το ελληνικό ποδόσφαιρο, το καλό ποδόσφαιρο. Μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Τι σημαίνει.
0: Σημαίνει το ότι τις ελληνικές ομάδες όλες τις υποστηρίζω.
1: Τι
0: τώρα
1: είναι
0: μεταξύ τους όταν κονταροχτυπιούνται, ας κερδίσει ο καλύτερος.
2: Σας
0: απογοήτευσα.
1: Εμείς λέμε ας κερδίσει ο καλύτερος, πάντα συμφωνούμε, αλλά και να φοράει κόκκινα και άσπρα.
0: Να βλέπετε, αυτά λέτε και ο κόσμος σας πειράζει στον δρόμο. Ήμουνα μάρτυρας.
1: Αυτός που ήταν μπροστά εκεί, πρωί-πρωί, κέφι που είχε να μου κάνει. Πάμε να πάρουμε καφεδάκι εδώ στην πλατεία Κορέα και ένας τύπος με τον παίρνουμε σαν δούμε την κυρία Κωνσταντίνα και γυρνάει και μου λέει: μεγάλη ομάδα Ολυμπιακός. Του λέω: πολύ μεγάλη. Μου λέει: φυσικά, αφού δεν φάγατε τρία γκολ Άντε να μην ανοίξω στόμα μου τώρα.
0: Τώρα ξέρεις, δεν θέλει πολύ ο Γιώργος αυτά. Λίγο έτσι το τζιγκλάς λίγο.
1: Χαρά στα μούλη. Καλημέρα σας. Καλή αρχή. Καλή εβδομάδα με υγεία και με αισιοδοξία να αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα με θετικές σκέψεις. Ο Σάκης τώρα το πάει πιο μακριά.
0: Καλημέρα, χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Τι λέει ο Σάκης.
1: Κάποτε με 2 ευρώ πρέπει να με πιτόγυρο, λέει ο Σάκης. Εντάξει, Σάκη μου, και με 2 ευρώ πρέπει να με πιτόγυρο, τώρα το παίρνει με 5 ευρώ. Τι να κάνουμε τώρα. Να στείλω τις ευχές μου προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, κύριο Σταύρο Αυγουστίδη. Χρόνια πολλά και λοιπόν.
0: Χρόνια πολλά. Α, γι' αυτό που λέει πάντως για το πιτόγυρο, ξέρεις, έχουμε εδώ συναδέλφους που λένε πού είναι αυτό το παλιό καλό σουβλάκι. Γιατί πλέον δεν είναι καλό. Έχει αλλάξει και αυτό. Έτσι είναι αυτά που κάποτε τρώγαμε, τα καλά σουβλάκια που λένε εδώ οι συνάδελφοι. Να πούμε, Γιώργο, ότι γενικά έτσι και με τον καιρό βλέπουμε, το είπαμε και στην αρχή, ότι αλλάζει λίγο το σκηνικό. Βέβαια, θα δούμε τώρα. Θα έχουμε κάποιες τοπικές νεφώσεις, τουλάχιστον για σήμερα, για το υπόλοιπο της ημέρας. Κάποιες τοπικές νεφώσεις, μπορεί κάποιες τοπικές βροχούλες, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Έχει μεν πέσει η θερμοκρασία, αλλά όχι και τόσο πολύ για να κρυώνουμε. Έτσι,
1: όχι, ζέστη κάνει ακόμα. Κάνει ζέστη ακόμα, ναι.
0: Και παρόλο το ότι ο καιρός είναι έτσι λίγο σε αυτή τη μετάβαση, είχαμε και αρκετές φωτιές πάλι χθες. Απασχόλησαν έτσι την πυροσβεστική αρκετά μέτωπα. Αλλά εντάξει, όλα πήγανε.
1: Δουλεύουν πολύ τα ντρόουν, κύριε Κωνσταντίνα. Δουλεύουν πάρα πολύ τα ντρόουν. Και είναι μεγάλη εφεύρεση για τις πυρκαγιές τα ντρόουν αυτά. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή σου λένε πού και τι γίνεται και πού πέφτει και τι κάνει κτλ. Είναι πολύ, πολύ.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Είχαμε και κάποιες συλλήψεις. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Δηλαδή, ακόμα ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα. Τώρα με τις φωτιές, λες και δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Εντάξει,
1: να πάμε και στην Αγία Τριάδα στη Μίκαια, όπου βέβαια εκεί. Από χτες το απόγευμα, πάρα πολύ κόσμο.
0: Μεγάλη συγκίνηση. Εκεί. Ναι, το ξέρω.
1: Θα ξαναπάω πάλι.
0: Θα σε ρωτούσα να μας τα πεις, γιατί τα έζησες λίγο από κοντά εκεί.
1: Κόσμος, κύριε Παπαδάκη, κύριε Κωνσταντίνα μου. Κόσμος, χαμός. Είχαν έρθει από το Μεσογείο την εξώδια ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη και την βραδιά Κρεμμύρια. Κόσμο και καλλιτέχνη. Είχα τελειώσει το πρόγραμμα. Τρεις το πρωί που έφευγα από εκεί.
0: Τελειώσαμε το πρόγραμμα και ήρθαμε.
1: Η Κοκκίνου. Ο Αδαμαντίδης. Φυσικά ο φοβερός Νίβο, ο οποίος ήταν, παιδιά, δεν ξέρω αν είδα το βίντεο που ανέβασε από την εμφάνισή του Μητοχολίδη, που έβαλε τα κλάματα στην πίστα επάνω, που τραγούδησε «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», που ήταν η μεγάλη επιτυχία που έκανε μαζί με τον Αΐμνη στο Μαζονάκι. Ήταν και αυτό, πήγε και αυτός εκεί, ήταν πάρα πολλοί κόσμος, βέβαια τώρα το παιδί δεν έχει πολύ κόσμο. Να μου πεις, είναι νωρίς ακόμα. Μία ώρα λοιπόν η εξόδους ακολουθεί, να το πούμε αυτό. Ο κόσμος μπορεί να είναι μέχρι τη μία και μετά η οικογένεια έχει ζητήσει η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.
0: Και εκείνη την ώρα θα είναι αντίστοιχα και η απολογία του ζευγαριού των γιατρών. Εντάξει, τι να πούμε τώρα και για αυτούς τους γιατρούς.
1: Πρέσβης είπα, Ρεσίγη Σάκη.
0: Τι να πούμε για αυτούς.
1: Είπα πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας. Όχι, ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξέρουμε ποιος είναι πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας και με διορθώνει τώρα. Βάλτε τα τραγουδάκια.

0: Εδώ διαβάζω τα μηνύματα των ακροατών. Γιώργο, ζούμε για να σε ακούμε.
1: Ποιος το λέει?
0: Ορίστε, εδώ, ο Λίτσας.
1: Για το μαζονάκι προφανώς αναφέρει, το για μένα. Ο Λίτσας. Έλα. Τον Γιώργο του Σουιτσμέν τον ξέρετε?
0: Όχι.
1: Θα τον γνωρίσετε τώρα.
0: Πολύ χαίρομαι.
1: Είναι άνθρωπος του δρόμου του μεροκάματο. Από τις 5 το πρωί στο δρόμο παίρνει ταξί και θα γυρνάει όλη την πόλη. Παντού
0: πάει. Είναι εδώ ο άνθρωπος που έχουμε.
1: Εδώ πάει παντού.
0: Πάει και δίνει όλες τις πληροφορίες.
1: Είναι φοβερός. Κύριε Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο μου, καλή σεζόν
1: να
2: έχουμε.
1: Να σας γνωρίσω και την κυρία Κωνσταντίνα Πετούση που είναι μαζί μας, η οποία είναι μια βέρα πειραιώτησα και γυρνάει πάνω κάτω και έρχεται στην πόλη να την φέρνει τούμπα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Κωνσταντίνα, και χάρηκα για την γνωριμία.
0: Και εγώ.
1: Τι γίνεται, Γιώργο, τι γίνεται, πού είσαι?
2: Πού να είμαι, εδώ στο λιμάνι του Πειραιά, τώρα μόλις έφυγα. Γίνεται χαμός έξω στους δρόμους, έτσι ξαναγυρίσαμε στους ρυθμούς μας. Γυρίσαμε στους ρυθμούς μας, στους ρυθμούς της πόλης. Όπου και να πας γίνεται πανικός. Και φυσό άνοδο, κάθοδο, πάρκιν. Το ίδιο και η Καβάλας από το Δαφνί και μετά. Και γενικά όλοι οι δρόμοι και η Συγκρού γίνεται το έλα να δεις.
1: Και να αποφεύγει ο κόσμος την Πέτρου Ράλι, Γιώργο, γιατί
2: είναι
1: η εξόδους ακολουθία του Γιώργου του Μαζονάκη και όπως ξέρεις έχουν κλείσει και δρόμοι και εκεί στη Χρυσοστόμου Σμύρνης θα υπάρχει πρόβλημα, οπότε να αποφεύγουμε λοιπόν όσοι μπορούν την κυκλοφορία.
2: Η Πέτρου Ράλι από τα φανάρια του κρατικού
1: εκεί,
2: μέχρι και εκεί στο τρίτο, εκεί Θιβών, όλα αυτά να το αποφύγει όσο μπορεί ο κόσμος.
1: Καλά τα λες.
2: Μετακινήσουμε γιατί θα γίνεται χαμός σήμερα.
1: Καλά τα λες, Γιώργο. Άντε, καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Μην πούμε τίποτα άλλο, Γιώργο. Σήμερα δεν είναι καλημέρα, διότι.
2: Θέλω να πω και κάτι άλλο.
1: Πες το. Γιατί εκνευρίστηκα το πρωί με το που ερχόμουν εδώ. Πες το.
2: Εγώ εκνευρίστηκα προχθές στον αγώνα. Όταν λέμε ότι είμαστε Ολυμπιακοί, είμαστε σε όλα. Ολυμπιακός δεν είναι πρόσωπα. Πρέπει να το καταλάβουν και να είναι κοντά στην ομάδα, στον προπονητή και σε όλους. Και εμείς αγαπάμε το Μυτιλίμπαρα, αλλά δεν κάνουμε έτσι.
1: Λοιπόν. Δεν έχω να σου πω τίποτα άλλο. Τα πες όλα. Καλημέρα, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιώργο. Γεια.

2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάγκαν. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Δημήτρης Μιστακίδης, 30 χρόνια Μίτσος. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού, Ήρης. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Εισιτήρια, more.com.

Την Αρκάδια έγκω. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο σύγχρονος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση

Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: 31 πρώτα λεπτά. Ήρθαμε για το δεύτερο ημίωρο εδώ της εκπομπής. Γιώργος Σαραντάκος, Κωνσταντίνα Πετούς στα μικρόφωνα. Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Θάνος Καλοδούκας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να θυμίσουμε τα τηλέφωνά μας άλλη μια φορά. Το Viber 6951904904. Το τηλεφωνικό κέντρο 210-4224-441-6. Και τρίτος τρόπος επικοινωνίας με ένα email στη διεύθυνση στούντιο papaki.kanali1.gr. Εν τω μεταξύ, τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο έχουμε να ασχολούμαστε και με τους βαρυπινίτες. Έτσι έχει γίνει ένας... Τι έγινε ξαφνικά? Δηλαδή, από τη μία έχουμε τον έναν βαρυπινίτη που απέδρασε κινηματογραφικά το βράδυ της Παρασκευής από το νοσοκομείο Σερών.
1: Όχι κινηματογραφικά, ντύθηκαν οι άλλοι.
0: Δεν είναι λίγο κινηματογραφικό?
1: Και πήγανε, βρήκαν πιστολές. Όποιοι και λέω καν, όποιοι.
0: Οπλισμένοι.
1: Και έξω και το γίγαντα Αλκέτερ Ζάι, ο οποίος πήγε και άρχισε το πιστολίδι σε beach bar,
0: στην
1: μεγάλο
0: Ανάβησο.
1: Beach bar, στην Ανάβησο.
0: Εντάξει. Και μάλιστα ο Ριζάι υποτίθεται πήρε άδεια από τις φυλακές, έτσι, και είναι
1: κάτι
0: να επιστρέψει. Είναι να επιστρέψει σήμερα. Να.
1: Πάμε μέχρι την Νίκαια, πάμε μέχρι την Αγία Τριάδα εκεί, να συναντήσουμε την πολύ καλή συνάδελφο και φίλη μας του Star GR, την κυρία, κάτσε το να θυμηθώ το μικρό της όνομα, την κυρία Γιαννοπούλου. Το επίθετο το βρήκα.
2: Τζορτζίνα, καλημέρα.
1: Μπράβο, γιατί σας μπερδεύω. Πότε σας λέω Μαρίνα, πότε σας λέω Δήμητρα, πότε σας λέω Τζορτζίνα. Μπράβο, το θυμήθηκα, είμαστε και συνονόματι. Ναι, έχετε δίκιο.
0: Έλατε, ναι.
1: Τι κάνετε?
2: Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν, εδώ στην Νίκαια, στην παλιά του γειτονιά του Γιώργου Μαζονάκη, που μεγάλωσε και αγαπούσε τόσο πολύ. Γράφεται λοιπόν σήμερα η τελευταία πράξη. Από χθες το απόγευμα χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν εδώ στην Αγία Τριάδα, στην Νίκαια, για τη λαϊκή αγρυπνία και έμειναν μέχρι εδώ.
1: Ναι, το χιούμορ που κάνουμε κάθε μέρα.
0: Α, εντάξει,
1: καταλάβατε.
0: Καλά το λες. Για να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Όχι, είναι εξαίρετη. Να πούμε ότι η εκκλησία, για όσους δεν το ξέρουν και το έχουμε πει κατ' επανάληψη, η εκκλησία της Αγίας Τριάδας είναι η εκκλησία που βρίσκεται στη γειτονιά του Γιώργου του Μαζονάκη. Η εκκλησία που έψαλνε κυρία Κωνσταντίνου, κύριε Παδάκη μου. Μικρός, είναι η παλιά μου γειτονιά, το τραγούδι όπως το αποτυπώνει σε αυτή την εκκλησία.
2: Ακριβώς. Είναι η αγαπημένη του εκκλησία. Γι' αυτό και η οικογένεια επέλεξε εκεί να γίνει.
1: Τώρα το πρωί πάντως δεν βλέπω πολύ κόσμο. Λογικά όμως θα έρχεται όσο περνάει η ώρα, έτσι?
2: Βέβαια, μία η ώρα είναι η κηδεία και μετά η ταφή θα γίνει σε κλειστό οικογενειακό κύκλο όπως έχουν ζητήσει. Χθες το βράδυ ήρθαν πολλοί επώνυμοι καλλιτέχνες, συνάδελφοι του Γιώργου Μαζονάκη. Ανάμεσά τους και η Άντζελα Δημητρίου, να του πούνε ένα αντίο. Άνθρωποι πραγματικά κάθε ηλικίας, με λουλούδια, φωτογραφίες, μηνύματα στα χέρια.
0: Φωνάζανε, τραγουδάγανε, έτσι.
2: Τραγουδούσαν δυνατά, ναι, τα τραγούδια του, το Ώρες Μικρές, φώναζαν
0: αθάνατος.
2: Ήταν συγκλονιστικά αυτά που ζήσαμε και σήμερα θα γραφτεί δυστυχώς η τελευταία πράξη.
0: Το κλίμα ήταν πάρα πολύ φορτισμένο, είναι η αλήθεια. Ο κόσμος πάρα πολύ συγκινημένος, έτσι από κάποια πλάνα που είδαμε εμείς. Φαντάζομαι και εσύ, Τζορτζίνα, που τα έζησες από κοντά, όλο αυτό το κλίμα, φαντάζομαι σε συνεπήρε και εσένα, έτσι. Σε έκανε να γίνεις ένα με όλο αυτόν τον κόσμο. Είναι πολύ συγκινητικές. Ναι.
2: Ήταν πολύ συγκινητικό όντως και βασικά δεν το χωρώ ανθρώπινο. Δεν μπορείς να το πιστέψεις ότι μιλάμε για τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Ναι.
2: Αυτό αισθάνομαι.
0: Έχεις δίκιο. Ακόμα δεν μπορούμε να το πιστέψουμε και να το συνειδητοποιήσουμε. Ήταν τόσο απροσδόκητο, τόσο ξαφνικό που δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Και έχουν μεγαλώσει πάρα πολλές γενιές. Είδαμε από τα πλάνα άνθρωποι όλων των ηλικιών. Δεν ξέρω αν ισχύει ότι ήταν και πάρα πολλές γυναίκες.
1: Αυτό ήθελα να σου
2: πω. Πάρα πολλές.
0: Ναι. Και μιλάμε τώρα για 2-3 γενιές, πάρα πολλοί κόσμος.

0: Έτσι ταξίδεψαν από όλη τη χώρα.
1: Από τη Βουλγαρία ήρθαν ομογενείς που μένουν εκεί, οι οποίοι τον είχαν ακούσει και ήρθαν να τον δούνε. Τον συνάντησα χτες τις γυναίκες μέσα σε ένα καφενείο εκεί απέναντι και μου μιλήσανε κιόλας. Από τη Βουλγαρία ταξίδεψαν για να έρθουν εδώ και να είναι τώρα στην Κηδεία.
0: Στην Κηδεία. Ναι.
1: Λοιπόν, κυρία Τζορτζίνα μου, θα τα πούμε σε λίγο. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε
0: καλά.
2: Καλά.
1: Κρατήστε μια θεσούλα εκεί για να προλάβω να έρθω κι εγώ. Καλημέρα σας. Γεια σας.
2: Περιμένω.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, να δούμε κάποια πράγματα από τις χθεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού εκεί από το Καστελόριζο, διότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε για το... έχουν μεγάλο ενδιαφέρον τα μέτρα που ανακοίνωσε για το ακριτικό νησί. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, έκανε λόγο για μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, με προσάυξηση 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Προανήγγειλε δε έργα υποδομών, ίδρευσης, αποχέτευσης, λιμανιού και στέγασης δημόσιων λειτουργών στο πλαίσιο συνολικού σχεδίου 37 παρεμβάσεων. Μεταξύ άλλων, αυτά είναι τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε για το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός, και όσον αφορά τα μηνύματα προς την Τουρκία, επανέλαβε ότι δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Πρόσθεσε ότι η επιδίωξη

0: η σταθερότητα στην περιοχή δεν σημαίνει υποχρεωτικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Τώρα από εκεί και πέρα να δούμε και κάποιες, μια άλλη είδηση είναι που διαβάσαμε σήμερα ότι συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα. Το αίτημα αφορά την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας, το οποίο έχει κατασχεθεί βεβαίως, και συγκεκριμένα τον έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, των μηνυμάτων και σε διάφορες άλλες εφαρμογές. Εντάξει, είναι, τώρα αυτή η διαδικασία είναι, καταλαβαίνουμε έτσι, είναι σε εξέλιξη. Κάθε μέρα θα έχουμε καινούρια δεδομένα από το δικαστικό ρεπορτάζ. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό το θέμα.
1: Να δώσουμε καταρχήν πολλούς συντροφικούς χαιρετισμούς στους φίλους οδηγούς που είναι εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή στην κάδο του Κηφισού, όπου γίνεται της κακομοίρας. Είχε τώρα το άξονα 24 κάτι πλάνο. Γίνεται της τρελής, παιδιά, στην κάθοδο. Μιλάμε, αυτό μας έλεγε και ο Γιώργος Ναπολίγο, ότι γυρίσει ο κόσμος και γίνεται της τρελής. Παιδιά, υπομονή και κουράγιο. Υπομονή.
0: Θα μπούμε εδώ πέρα λίγο να δούμε στο χάρτη έτσι λίγο πώς πάει.
1: Χειριστείτε εσείς, κυρία Κωνσταντίνα, εγώ μέχρι τις 10 παρατέρα τότε θα μιλήσω. 10 παρατέρα θα ξαναμιλήσω πάλι, γιατί έχω πολλά ερωτήματα να θέσω στο Λουκάθιο Φανόπουλο, και μου επιτρέπετε κύριε Παπαδάκη, μας έχουμε κρίσιμη περίοδο, οπότε...
0: Ωραία. Λοιπόν, μέχρι να δω το χάρτη έτσι λίγο και να σας ενημερώσω, θέλετε να πάμε να ακούσουμε λίγη
1: τι
0: μουσική?
1: Τι θέλετε, τι σας αρέσει να ακούσετε, ναι, ό,τι σας αρέσει.
0: Ό,τι εγώ περιμένω οι ακροατές να μας στείλουν τα μηνύματά τους, να μας πούνε τι θέλουν.
1: Να βάζουμε και φιέρωση, ναι, βέβαια. Διότι να πούμε και τα ευχάριστα νέα, τα ξέρετε παιδιά, θα ρωτήσετε μετά και τον κύριο Μαρκόπουλο, τον υφυπουργό οικονομικών που έχετε εδώ. Σήμερα το πετρέλαιο άνοιξε 108,8 παιδιά, πλησιάζει τα 110 δολάρια. Το δε φυσικό αέριο φτάνει τα 85 ευρώ. Έτσι, τέλεια. Καθαρά και όμορφα. Κύριε Μιχάλη μου, κύριος Μιχάλης Γκιόν. Καλημέρα, καλημέρα. Υπομονή και κουράγιο μας λέει ο κύριος
0: Μιχάλης
1: Γκιόν. Και
0: όπως λες, τώρα διαβάζω αυτό ότι πάνω από τα 107 δολάρια
1: σκαθαλώνει
0: το Brent.
1: Ξέρετε τι σημαίνει όλο αυτό, έτσι.
0: Πολύ καλά ξέρουμε τι σημαίνει. Το θέμα όμως είναι αυτό που λες, αν θα έχουμε κάποια μέτρα. Εντάξει, σίγουρα η κυβέρνηση θα ετοιμάζει κάποια πράγματα. Θα βρίσκονται στο τραπέζι ήδη κάποια σενάρια.
1: Ναι,
0: εφόσον βλέπουμε ότι παρατείνεται ο πόλεμος, παρατείνεται όλοι. Δηλαδή, κλιμακώνει. Δεν βλέπουμε αποκλιμάκωση, αυτό είναι το θέμα. Δεν βλέπουμε κανένα τέτοιο παράθυρο.
1: Και βλέπουμε και μεγάλο πρόβλημα στενά του Ορμούζ, κύριε Κωνσταντίνο, το οποίο είναι και το βασικό αυτό. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδί.
1: Και να υποδεχθεί την κυρία Κατερίνα Πρίφτη.
0: Να υποδεχθούμε την κυρία Πρίφτη, βεβαίως. Και να δούμε λίγο και τι γίνεται με την κίνηση.
1: Μετά από
0: βέβαια, 10 με 11 ξεκινάει η εκπομπή.
1: Πώς το λέμε, έλα.
0: Διεθνής επικαιρότητα, τι.
1: Όχι, πάμε.
0: Και να δούμε λίγο και τι γίνεται με την κίνηση. Βέβαια, 10 με 11 ξεκινάει η εκπομπή.
1: Πώς το λέμε, έλα.
0: Διεθνής επικαιρότητα, τι.
1: Όχι, πάμε.

0: είπα, θα καλημερίσουμε και την κυρία Κατερίνα Πρίφα, να της ευχηθούμε καλή αρχή και στη δική της εκπομπή που ξεκινάει αμέσως μετά τη λήξη τη δική σας εκπομπή.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Πάμε να δούμε. Τι γίνεται με μία έδρα διαφορά, λέει, σε τι φάση
2: είμαστε. Τρεις έδρες διαφορά. Okay. Ανεβοκατεβαίνει τέλος πάντων τώρα το ποσοστό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να τα πούμε γιατί και ο κόσμος μπορεί να μην έχει παρακολουθήσει από την αρχή. Είχαμε βουλευτικές εκλογές εχθές στην Σουηδία, οι οποίες μάλιστα έγιναν και υπό τη σκιά, θα μπορούσαμε να πούμε κατά κάποιο τρόπο, της εκλογικής αναμέτρησης που είχαμε στη Σαξονία στη Γερμανία με την νίκη του AfD. Και υπήρχε ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί στον κεντροδεξιό συνασπισμό είναι ενταγμένο και το ακροδεξιό κόμμα της Σουηδίας. Υπήρχαν λοιπόν, γενικά υπήρχε ένα θέμα και με τις δημοσκοπήσεις που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Έχει αρχίσει να φαίνεται ότι η ψαλίδα μεταξύ της κεντροαριστεράς και της κεντροδεξιάς των δύο συνασπισμών έκλεινε πάρα πολύ. Αυτό το οποίο είδαμε είναι αρχικά εχθές να πανηγυρίζουν τρελά οι σοσιαλδημοκράτες, πιστεύοντας ότι έχουν όχι μόνο κερδίσει τις εκλογές, αλλά και ότι έχουν εξασφαλίσει πλειοψηφία. Με το που βγήκαν όμως τα exit polls και άρχισαν να έχουμε και την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων, είδαμε ότι ναι μεν προηγείται με 176 έδρες, αλλά ακολουθεί πολύ στενά με 173 η κεντροδεξιά παράταξη, και σίγουρα οι 176 έδρες δεν εξασφαλίζουν δεν εξασφαλίζουν αυτή τη στιγμή στην Μαγδαλένα Άντερσον την πλειοψηφία που απαιτείται για να σχηματίσει κυβέρνηση. Θα πρέπει δηλαδή προφανώς να πάει σε μια διαδικασία να βρει την στήριξη μέσα στο κοινοβούλιο της πόλης, τουλάχιστον τρεις έδρες, όπως φαίνεται τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Μπορεί να είναι και μία τελικά.
1: Και το σημαντικό είναι ότι έχουμε και πτώση στο ακροδεξιό κόμμα. Έτσι,
2: έχουμε πτώση στο ακροδεξιό κόμμα. Εικάζεται βέβαια ότι πάρα πολλοί ψήφισαν το κεντροδεξιό κόμμα. Δηλαδή δεν έχουμε κάποια μεγάλη αλλαγή μετατόπιση δηλαδή ουσιαστικά των ψηφοφόρων. Πάντως σίγουρα πάμε σε ένα εκλογικό θρίλερ. Είναι πολύ πιθανό τα αποτελέσματα τα επίσημα να μην ανακοινωθούν μέχρι την Τετάρτη, και εκτιμάται ότι αν τα πράγματα είναι όπως είναι αυτή τη στιγμή, για να μπορέσει να σχηματιστεί η κυβέρνηση σίγουρα θα απαιτηθεί πολύ περισσότερος χρόνος. Και βέβαια ακριβώς αν είναι τόσο μικρή η διαφορά, σίγουρα και ο απερχόμενος πρωθυπουργός θα προσπαθήσει και εκείνος να κάνει τις δικές του κινήσεις, ο κύριος Κρίστενσον, να δει δηλαδή εάν μπορεί να εξασφαλίσει αυτός τις απαιτούμενες έδρες προκειμένου να μπορέσει να κυβερνήσει. Εάν συμβεί αυτό, να τονίσω εδώ, ότι έχει υποσχεθεί ότι αυτή την φορά θα δώσει υπουργεία στο ακροδεξιό κόμμα, με πρώτο όπως εικάζεται το Υπουργείο Μετανάστευσης.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τώρα να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Και δεν ξέρω και από πού να ξεκινήσω εδώ να σας τα πω. Πολύ επιγραμματικά. Κατά πρώτον, άκουσα πριν που λέγατε για τις τιμές στο πετρέλαιο, οπότε δεν θα τα επαναλάβω. Θα τα επαναλάβω εγώ. Απλά να σας πω ότι ένας από τους παράγοντες επίσης, ο οποίος έχει οδηγήσει σε αυτή την άνοδο που βλέπουμε τώρα και με την έναρξη της καινούργιας εβδομάδας, είναι η ανακοίνωση που είχαμε ότι τελικά μια συνάντηση που ήταν να γίνει σήμερα μεταξύ της εκπροσώπων της Τεχεράνης και χωρών του Περσικού κόλπου, αραβικών χωρών, τελικά δεν πρόκειται να γίνει. Η συνάντηση αυτή υποτίθεται ότι είχε ως αντικείμενο να παρουσιαστεί η συμφωνία, μια προσωρινή συμφωνία που συζητούν εδώ και καιρό Ομάν και Ιράν για το θέμα της ασφαλούς διέλευσης από τα στενά του Ορμούς. Είχαμε και χθες την πληροφορία ότι η υπογραφή αυτής της συμφωνίας δεν αναμένεται να γίνει πολύ άμεσα, οπότε και εκεί κάποιες ελπίδες που υπήρχαν εξανεμίστηκαν. Βλέπουμε ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ η πτώση της διέλευσης εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες οι οποίες παρακολουθούν τις κινήσεις το Σαββατοκύριακο, περάσανε μόνο 4 πλοία από τα στενά. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί δημιουργείται όλο αυτό. Επίσης όμως υπάρχει και το πάρα πολύ μεγάλο θέμα των Χούθη της Ιεμένης. Το λέγαμε από την προηγούμενη εβδομάδα στη δική σου εκπομπή, Κωνσταντίνα, και έγινε πολύ πιο σαφές το Σαββατοκύριακο. Έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη προέλαση των ανταρτών Χούθη στην Ιεμένη. Και γιατί μας ενδιαφέρει αυτό? Μας ενδιαφέρει γιατί έχουν καταφέρει να καταλάβουν πάρα πολύ σημαντικά στρατηγικά σημεία στο στενό Bab al-Deb. Ένα στενό το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τον έλεγχο της διέλευσης πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, που σημαίνει ότι στενεύουν ακόμη περισσότερο τα περιθώρια τώρα εκεί στην περιοχή σε θέματα ασφαλούς διέλευσης των πλοίων. Δεν είναι ένα τόσο σημαντικό στενό όσο τα στενά του Ορμούς, είναι όμως

0: και αυτό σημαντικό. Και βέβαια υπάρχει και ένας πανικός μεταξύ των συμμάχων, τέλος πάντων, κατά τον Χούθη. Ένα blame game, ποιος φταίει, γιατί φταίει, πώς ξαφνικά πιαστήκαμε ουσιαστικά στον ύπνο και δεν είδαμε αυτή την προέλευση των Χούθη, οι οποίοι, θυμίζω, είναι στενοί σύμμαχοι του Ιράν, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, και να κλείσουμε λίγο με Ουκρανία. Κατά πρώτον, είχαμε αυτό το σοβαρό περιστατικό, επίδειξη δύναμης θα λέγαμε.
1: Με τις επιθέσεις.
0: Με την επίθεση που έγινε από την ρωσική πλευρά στις σιδηροδρομικές γραμμές κοντά στο τρένο το οποίο κινείται από το Κίεβο προς την Πολωνία, και σε αυτό ήταν ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο κύριος Μπόρις Τζόνσον, και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, δεν έγινε δηλαδή κάτι σοβαρό μεν, αλλά ήταν προφανώς μια επίδειξη δύναμης mm-hmm. Από ρωσικής πλευράς, μια επίδειξη του πόσο καλά ενημερωμένοι είναι για οποιασδήποτε κινήσεις γίνονται εντός της Ουκρανίας. Δεν ήταν καθόλου τυχαία, έτσι όπως αντιλαμβάνεστε, το συγκεκριμένο χτύπημα. Είχαμε αντίδραση από τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Τζόνσον, ο οποίος λέει ότι αυτό το χτύπημα ουσιαστικά αποτελεί ένα δείγμα της διαστευλωμένης λογικής του Πούτιν και μέρος, όπως είπε, των καθημερινών παράλογων επιθέσεων που υπομένουν οι Ουκρανοί. Mm-hmm. Πάντως, επίσης θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα αυτές τις ημέρες στο θέμα της Ουκρανίας. Είχαμε έναν αξιωματούχο, Ουκρανό, συνεργάτη του κυρίου Ζελένσκι, να λέει ότι προετοιμάζονται για τριμερείς συνομιλίες Ουκρανία-Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στον Οκτώβριο. Υπήρχε και η πρόταση από τον κύριο Ζελένσκι να συναντηθεί με τον κύριο Πούτιν στη συνάντηση των ηγετών του G20 το Δεκέμβρη. Η απάντηση βέβαια ήταν αρνητική για το θέμα της G20. Ωστόσο, ο κύριος Λαυρόφ είπε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνομιλήσει. Βέβαια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών θα υπάρχει οποιαδήποτε κατάπαυση πυρός.
1: Μάλιστα. Κατερίνα Πρίφτη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Να πούμε ότι σε μία ώρα θα είναι και πάλι κοντά μας η κυρία Πρίφτη.
1: Βέβαια. Αναλυτικά.
2: Μία ώρα και 10 λεπτά. Τα νέα. Αυτό.
0: Σε μία ώρα και 10 λεπτά.
1: Παράθυρο στον κόσμο.
2: Την εκπομπή, πώς τη λέμε.
0: Κιμ Πάτατο.
2: Κιμ Πάτατο.
1: Αυτό λέω. Αφού το είπα πριν.
2: Κιμ Πάτατο. Το λέω, το ακούει ο κόσμο, το εμπεδώνει.
0: Οπότε είναι ατάκα, ούτως ή άλλως τη λέει όλος ο κόσμος. Θα τη μάθουν, δεν μπορεί.
2: Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, είχα να μας ανοίξει τον ήχο. Είχα πει ότι θα σας πω την κίνηση. Ναι, δεν θα σας την πω γιατί σε πολύ λίγο.
1: Μια και πέθανε ο Κίμων Λογοθέτης εδώ, άνθρωπος ο δικός σας.
0: Θα έχουμε τον ειδικό άνθρωπο εδώ να μας τα πει.
1: Θα σας πει και τι γίνεται, παιδιά, με τις πινακίδες που υπάρχει ένα blackout φοβερό, έτσι. Δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Οπότε θα πούμε και γιατί γίνεται αυτό, έτσι.
0: Οπότε... Υπάρχει ζήτημα με τις πινακίδες. Διαβάζουμε συνέχεια τα πρόστιμα τα οποία ρίχνει η τροχέα, έτσι, για διάφορους λόγους, όχι άδικα βεβαίως. Διότι και εμείς είμαστε λίγο ασυνείδητοι. Όχι όλοι, κάποιοι. Εντάξει. Να πω μόνο μία είδηση εδώ τώρα που ήταν από χθες με ένα συμβάν εκεί στη Γάβδο. Είχαμε την ανατροπή Λέμβου, νότια της Γάβδου, με έναν νεκρό και 25 αγνοούμενους. Αυτό έγινε χθες. Συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή κοντά στη Γάβδο. Προς το παρόν, μόνο ένας άνθρωπος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους.
1: 340 άτομα, κυρία Κωνσταντίνα, μέσα σε 3 ημέρες έχουν έρθει σε εκείνο το σημείο.
0: Πάντως στη Λέμβο επέβαιναν συνολικά 77 άτομα.
1: Από οπότε την Πέμπτη και μετά σας λέω, μέχρι και χθες.
0: Ναι, πω, εντάξει. Τέλος πάντων, οι έρευνες θα συνεχιστούν και σήμερα. Με τις αρχές να επιχειρούν να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες ή στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό των αγνοωμένων.
1: Πάμε διάλειμμα, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: στις 9 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Μέχρι το μεσημέρι η λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Κόσμος ηρωή από χθες το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια στη μία η εξόδιος ακολουθία. Από το πρώτο νεκροταφείο η ταφή για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία απολογούνται στη μία το μεσημέρι οι δύο γιατροί του Κολονακίου. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. Από τα μνημόνια στην ανάπτυξη και βελτίωση της καθημερινότητας, τα μηνύματα Μητσοτάκη από το Καστελόριζο. Στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη επιχείρηση του λιμενικού νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό 25 αγνοωμένων, μετά την ανατροπή Λέμβου με μετανάστες. Διασώθηκαν 50 άτομα, ένα χωρίς τις αισθήσεις του. Ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι το Brent μετά το κλείσιμο πετρελαιογωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι εμπλέκεται στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς χθες τα ξημερώματα έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, εξυπηρέτηση από διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Νεφελώδης ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

0: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Ξεκινάμε! Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4, στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους σε έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στα κόκκινα, 9 με 10 το βράδυ. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.

0: Τον ξέρετε τον κύριο Κίμωνα λογοθέτη?
1: Ναι.
0: Τον ξέρετε?
1: Ναι, τον ξέρω.
0: Ο κύριος Κίμωνα σας ξέρει εσάς?
1: Πιστεύω.
0: Κύριε Κίμωνα, καλημέρα. Καλή σεζόν.
1: Καλημέρα.
0: Καλό μήνα, λέω τώρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Έχουμε την κυρία Κωνσταντίνα εδώ, την κυρία Κωνσταντίνα Πετούση μαζί μας, η οποία σας ξέρει, θα την γνωρίσετε και εσείς βέβαια, με χαρά μεγάλη. Πριν απ' όλα με ρωτούσε το εξής.
2: Καλημέρα, κυρία Πετούση.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γιατί είναι και οδηγός. Τι γίνεται με τις πινακίδες, κύριε Κίμωνα? Σώθηκαν οι πινακίδες?
2: Α, μπήκαμε κατευθείαν στα βαθιά.
0: Όχι, ρωτάω γιατί με ρωτάει και ο κόσμος, θα με συγχωρείτε που ξεκινάμε έτσι.
2: Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα με τις πινακίδες. Ναι, πραγματικά δεν αισθάνομαι περήφανος, το λέω και εγώ σαν πολίτης, ότι είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα που έχει ξεμείνει από πινακίδες κυκλοφορίας. Και φυσικά είναι αγανακτισμένοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αγοράσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, ένα καινούριο μηχανάκι μήνες πριν. Και αυτό είναι παρκαρισμένο σε κάποια αντιπροσωπεία. Πληρώνουν οι άνθρωποι τις δόσεις ή έχουν καταβάλει ολόκληρο το αντίτιμο και δεν μπορούν να πάρουν το αυτοκίνητό τους να κυκλοφορήσουν στον δρόμο. Μπορεί να μην έχουν άλλο όχημα, να έχουν πουλήσει το παλιό τους αυτοκίνητο, ή πολύ απλά μπορεί κάποιος να έχει χάσει την πινακίδα το μηχανάκι του ή από το αυτοκίνητό του και να μην μπορεί να κυκλοφορήσει. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα πραγματικά. Μία αμέλεια των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών άργησε να κάνουν το διαγωνισμό. Μετά ο διαγωνισμός δύο φορές κόπηκε στο ελεκτικό συνέδριο. Κάνανε κάποιες ανακατανομές, δηλαδή μια πατέντα πέρα.
0: Γίνανε ενστάσεις, κύριε Κίμωνα. Γίνανε ενστάσεις για το διαγωνισμό, έτσι?
2: Είχαν
0: γίνει ενστάσεις.
2: Είχαν γίνει ενστάσεις από άλλους οικονομικούς φορείς που είχαν συμφέροντα και κόπηκε ο διαγωνισμός στο ελεκτικό συνέδριο. Και εδώ να ξεκαθαρίσουμε κάτι, να το πούμε απλά. Το ελεκτικό συνέδριο είναι κάτι που ελέγχει τις διαγωνιστικές διαδικασίες. Αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος, φωτογραφικές διατάξεις, λάθος στην προκήρυξη, ο διαγωνισμός δεν κόβεται. Το ελεκτικό συνέδριο προσπαθεί να διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον και τα οικονομικά των Ελλήνων φορολογουμένων. Επομένως, προφανώς όταν κόβεται το διαγωνισμό σημαίνει ότι βρίσκει κάποιες παρατυπίες. Αλλά δεν φταίει μόνο ο διαγωνισμός που ακυρώθηκε και άργησε να ανέβει. Φταίει ότι το Υπουργείο ήταν ήσυχο. Κάνουμε αυτό στην Ελλάδα τη γνωστή πατέντα. Παίρνει τηλέφωνο, ας πούμε, η περιφέρεια, με εντολή του Υπουργείου βέβαια, γιατί τις πινακίδες δεν είναι η περιφέρεια, να διευκρινίσουμε. Αλλά την υπεύθυνο για την προμήθεια είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Παίρνει λοιπόν το Υπουργείο στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου και λέει: έχετε πινακίδες? Στείλετε στην Αττική. Πάλι. Παίρνει στην Πελοπόννησο, στείλετε στη Θεσσαλονίκη.
0: Και μένει.
2: Και έτσι λοιπόν στέρεται όλη η Ελλάδα. Δεν είναι μόνο στην Αττική το πρόβλημα. Δεν έχουμε πινακίδες πουθενά και είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, καθώς όχημα χωρίς πινακίδα δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στους ελληνικούς δρόμους.
0: Σήμερα πώς πάνε τα πράγματα? Δευτέρα σήμερα. Έβλεπα πριν από λίγο στο άξιο την κάδο του Κηφισού. Μιλάμε για τραγωδία, έτσι?
2: Τραγωδία. Μπήκαμε στα βαθιά κατευθείαν στην κίνηση. Σαν να μην άλλαξε μια μέρα. Όλοι οι δρόμοι στο κόκκινο. Κηφισός, Αττική Οδός και στα δύο ρεύματα έχει πρόβλημα. Κηφισός από τα ΚΤΕΛ μέχρι την Αττική Οδό είναι απροσπέλαστος. Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Και προς αεροδρόμιο έχει κίνηση από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι και το Μαρούσι. Και προς Ελευσίνα από την Περιφερειακή Μητού μέχρι τη Δούκη της Φλακεντίας. Στον Πειραιά πανικός πραγματικά. Ο Πειραιάς είναι όλος ένα κόκκινο στο χάρτη, δεν βλέπεις τίποτα άλλο. Γίνεται το αδιαχώρητο. Παραλιακή πάρα πολύ κίνηση Ποσειδώνος, κυρίως το ρεύμα προς Αθήνα, βουλιαγμένης και στα δύο ρευματά της. Η Βάρης Κοροπίου, εκεί είναι το βαρόμετρο, εκεί βλέπουμε τη μεγάλη διαφορά.
0: Με τα σχολεία, κύριε Κίμωνα.
2: Με τα σχολεία, εκεί πραγματικά αλλάζουν τα δεδομένα απροσπέλαστη, τελείως. Και φυσικά και η Λεωφόρος Αθηνών, πάρα πολύ κίνηση και το Σχιστό. Σε μια δύσκολη μέρα, έτσι, να αναφερθώ και εγώ, σίγουρα το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έτσι, σε αυτή την είδηση που μας έχει στενοχωρήσει όλους με τον Γιώργο Μαζονάκη. Ήμασταν μαζί χθες, σας είδα κύριε Σαραντάκο, ήσασταν σε κάποιο μπαλκόνι απέναντι από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας στην Οίκαια. Σωστά δεν είδα?
0: Να είναι καλά οι άνθρωποι που μας ανοίξαν την πόρτα τους, κύριε Κίμωνα.
2: Ναι, όχι βέβαια, γιατί μου το καλύψατε το... Και πραγματικά πήγε πάρα πολλοί κόσμος. Ήταν
0: εντυπωσιακό. Χαμός, κύριε Κίμωνα, πω.
2: Το έχετε πει, το πάρα πολλές φορές έχει υποθεί. Το λέω όμως και εγώ, πραγματικά ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος και ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης. Μας στενοχώρησε όλους. Χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο.
0: Αυτά, κύριε Κωνσταντίνα.
1: Έτσι ακριβώς, όπως τα λέτε κύριε Κίμωνα. Διάβαζα πάντως για το σχέδιο νόμου για τις πινακίδες ότι βρίσκεται σε ηλεκτρονική διαβούλευση και η
2: δεν
1: διαδικασία...
2: Δεν σας ακούω καλά.
1: Ναι, με ακούτε τώρα?
2: Τώρα ναι, ναι.
1: Διάβαζα, λέω, λίγο για το σχέδιο νόμου για τις πινακίδες, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση και θα ολοκληρωθεί τώρα στις 16 Σεπτεμβρίου.
2: Να διευκρινίσουμε, όχι, εδώ πάμε για κάτι άλλο. Δεν είναι ο διαγωνισμός, αυτό είναι ένα σχέδιο νόμου,
1: ναι,
2: το οποίο ο νέος υπουργός, ο κύριος Κότσιρας, λέει ότι έχει προαναγγείλει μάλλον, ότι θα φτιάξει μια ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία θα μπορείς να παραγγέλνεις κατευθείαν την πινακίδα σου από τον προμηθευτή, από την εταιρεία δηλαδή που κατασκευάζει τις πινακίδες, όταν εσύ θα μπορείς να επιλέγεις και νούμερο, όταν θες να πάρεις δηλαδή ένα καινούριο αυτοκίνητο, θα μπαίνεις στην πλατφόρμα, θα επιλέγεις το νούμερό σου, θα επιλέγεις την πινακίδα σου, θα πληρώνεις μέσω παραβόλου και τον προμηθευτή.
1: Για τον αριθμό της πινακίδας που θέλεις.
2: Θα κατασκευάζεται μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και θα έρχεται, στην υπηρεσία μεταφορών για να μπορέσει να την, προμηθευτεί ο κάτοχος του οχήματος. Όμως εδώ εγώ κρατάω μικρό καλάθι, γιατί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δεν μας έχει συνηθίσει αυτές τις διαδικασίες να τις κάνει γρήγορα. Και στο νέο κώδικα και στις κάμερες και σε πάρα πολλά πράγματα είδαμε ότι καθυστερούν αυτές οι διαδικασίες. Από τη διαβούλευση μέχρι να φτάσει ο πολίτης να κλικάρει και να πάρει την πινακίδα του, εγώ θεωρώ ότι θα περάσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που υπολογίζει το Υπουργείο ότι μέσα στον Οκτώβριο θα έχει γίνει. Αλλά μακάρι να το δούμε σύντομα, γιατί πραγματικά είναι, σκεφτείτε τη θέση ενός ανθρώπου ο οποίος έχει αγοράσει ένα αυτοκίνητο, έχει πουλήσει το παλιό το όχημα, έχει παραγγείλει ένα καινούριο, το έχει πληρώσει με τις οικονομίες του, με το εισόδημά του ή με δάνειο και δεν μπορεί να κινηθεί.
1: Ναι.
2: Και σύν ότι αυτό αποτελεί και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για όλη την εμπορία των αυτοκινήτων, για τους εμπόρους των αυτοκινήτων, έτσι, που φτάνει και βγαίνει από τα σύνορα της Ελλάδας. Έτσι, ξέρουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη ότι στην Ελλάδα έχουμε πρόβλημα με τις πινακίδες και έχουν γεμίσει αποθήκες. Μια αντιπροσωπεία η οποία παραδίδει 10 αυτοκίνητα την εβδομάδα, σκεφτείτε τι στόκ έχει μαζέψει στα γκαράζ της από αυτοκίνητα που δεν μπορεί να παραδώσει. Και στα Τελωνία και παντού. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Πολύ σοβαρό.
1: Θα δούμε τώρα αυτό όλο πώς θα εξελιχθεί, όπως λέτε. Δεν ξέρουμε αν θα προλάβουμε μέχρι τον Οκτώβρη. Πάντως, περίπου δηλαδή για τι κόστος μιλάμε όταν λέμε ότι θα πληρώνουμε για την πινακίδα? Έτσι, υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις? Δεν ξέρω αν έχετε κάποια εικόνα.
2: Περίπου πόσες δεν άκουσα?
1: Το κόστος λέω για την πινακίδα. Δεν με ακούτε, είναι χαμηλά ο ήχος.
2: Το κόστος
1: κάτι
2: για
1: γίνεται
2: την πινακίδα αυτή τη στιγμή, το παράβολο για την προμήθεια νέας πινακίδας είναι 30 ευρώ.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν νομίζω να αλλάξει.
1: Τόσο
2: θα παραμείνει.
1: Ωραία.
2: Δεν είναι μεγάλο το κόστος. Οι διαγωνισμοί όμως που αφορούν χιλιάδες πινακίδες ήταν διαγωνισμοί των 5 ή των 7 εκατομμυρίων. Ήταν πολύ μεγαλύτερα τα νούμερα, γιατί ήταν προμήθειες για όλη την Ελλάδα, για όλα τα οχήματα για κάποια χρόνια. Έτσι λειτουργούσε το σύστημα εδώ και καιρό. Τώρα λοιπόν, για πρώτη φορά, όχι για πρώτη φορά, το Υπουργείο Υποδομών, επαναλαμβάνω, μας έχει συνηθίσει σε αυτά. Πότε τελειώνουν οι ψηφιακοί ταχογράφοι, πότε τελειώνουν τα πλαστικά για τα διπλώματα, πότε τελειώνουν τα έντυπα για τις άδειες κυκλοφορίας. Αλλά τώρα αυτό με τις πινακίδες είναι, νομίζω, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη.
1: Αξία αυτή τη στιγμή, ναι.
2: Που προκαλεί τη μεγαλύτερη αγανάκτηση στον κόσμο. Γιατί είναι κάτι που φαίνεται και.
1: Είναι σημαντικό.
2: Είναι πολύ καιρό αυτό που έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει από το Πάσχα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κίμωνα. Καλημέρα να έχετε.
2: Καλή
0: εβδομάδα να έχετε. Τα λέμε αύριο. Γεια σας, κύριε Κίμωνα μας.

0: Να καλημερίσουμε λοιπόν τον Υφυπουργό Οικονομικών και βουλευτή της Δεύτερης Περιφέρειας Πειραιά, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, που εγκαινιάζουμε την σεζόν μαζί
1: ναι,
0: του.
1: Ωραία αρχή.
0: Γιατί
1: θα
0: είναι
1: κάνουμε.
0: Πολύ επίκαιρος, βεβαίως. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ραδιοφωνική πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Πριν από όλα, θέλω να σα. Χθες το βράδυ ήμουνα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Αγριτνία για τον Γιώργο το Μαζονάκη. Όπου εκεί είδα φίλους παλιούς γνωστούς της περιοχής και τους είπα ότι θα έχουμε σήμερα καλεσμένο εσάς και σας ακούνε. Έχω λοιπόν μία ερώτηση που μου είπε να την κάνω. Η κυρία Ιουλία Βελισσαρίου είναι η διοκτήτρια του καφενείου που είναι ακριβώς απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Mm-hmm. Το πολύ ωραίο αυτό καφενεδάκι, το κριτικό καφενεδάκι. Και η κυρία Πάτρα, η οποία είναι αδελφή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας. Μου είπαν λοιπόν αυτοί οι δύο άνθρωποι, οι οποίοι σας ξέρουν πάρα πολύ καλά, έχουν πάει σε εκδηλώσεις, σας γνωρίζουν προσωπικά, να ρωτήσω. Με το πετρέλαιο στα 110 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο κοντά στα 85, θα κάνουμε κάτι για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο ξεκινάει η διάθεσή του σε ακριβώς ένα μήνα από σήμερα?
2: Καταρχάς να πω ότι και εγώ βρέθηκα αργά χθες το βράδυ στον ίδιο χώρο. Έχω μια φιλία με την οικογένεια εδώ και καιρό και μάλιστα είχα δυστυχώς το δυσάρεστο καθήκον και να ενημερώσω σε έναν βαθμό αρχικά για το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη.
0: Αυτή ήταν η δεύτερη ερώτηση που ήθελα να σας κάνω. Έχετε δίκιο, το ξέρω, γι' αυτό ήθελα να το πείτε εσείς, δεν ήθελα να ρωτήσω εγώ.
2: Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά το να συλληπιθούμε την οικογένεια και σήμερα θα είμαστε όλοι στην κηδεία του Γιώργου. Να πω τώρα αναφορικά με το ερώτημα. Η κυβέρνηση και πέρσι και πριν από λίγο καιρό σε ό,τι αφορά το ντίζελ στην κίνηση είχε παρουσιάσει μια συνεκτική δέσμη μέτρων αναφορικά με την υπεράσπιση του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών μέσα σε μια πολύ δύσκολη, για να λέμε και τις αλήθειες, διεθνή συγκυρία, μια κρίση πολύ μεγάλη. Είναι δεδομένο ότι δεν θα αφήσουμε τους πολίτες χωρίς θωράκιση, χωρίς να τους βοηθήσουμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Πέρσι είχαμε μια δέσμηση ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, αν δεν κάνω λάθος, ξεπέρασε τα 165 εκατομμύρια ευρώ και προφανές είναι ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τους πολίτες χωρίς την κάλυψη που απαιτείται. Επομένως νομίζω ότι μέσα στο επόμενο διάστημα και ανάλογα πώς πάει και η εξέλιξη των τιμών θα έχουμε τις μέρημνες που πρέπει.
1: Ίσως προς το τέλος του μήνα να έχουμε κάποιες ανακοινώσεις.
0: Κάποια εικόνα.
2: Ας δούμε πρώτα τις εξελίξεις, όμως είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση δεν θα αφήσει χωρίς κάλυψη τους πολίτες.
0: Σας προβληματίζει, κύριε Υπουργέ, επειδή είστε και ο αρμόδιος υπουργός επί των εσόδων, η διεθνής κρίση αυτή? Πυροδοτείτε ένα κοκτέιλ έτσι ακρίβειας, γιατί είναι σαφές ότι τα καύσιμα πυροδοτούν την
1: σε όλη την ενεργειακή αγορά,
0: παντού.
1: Βέβαια.
0: Σας προβληματίζει, φοβάστε εκτροχιασμό των στόχων?
2: Το λέτε, κύριε Σαραντάκο, και εσείς, η κρίση είναι διεθνής. Η κρίση έχει να κάνει σε ό,τι αφορά το θέμα της ενέργειας με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μια απρόβλεπτη συνθήκη, μια σύραξη η οποία δεν λέει να τελειώσει και προφανώς αυτό δεν είναι μια ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης. Ευθύνη δική μας είναι να αναπτύξουμε πολιτικές και πέραν της ανησυχίας που λογικό είναι να υπάρχει, να βοηθήσουμε τους πολίτες στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Ήδη στο κομμάτι της ακρίβειας θα θυμίσω ότι υπάρχει σε εξέλιξη από τις αρχές του μήνα μια πολιτική μείωση τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά σε πάνω από 1.700 κωδικούς. Με ταυτόχρονες αναπτύξεις ελέγχους και μια σειρά παρεμβάσεων στην αγορά. Προφανές είναι ότι και στο πεδίο της θέρμανσης, της κίνησης, παράλληλα με όσα έχουν γίνει, είμαστε επάνω για να δούμε την ανάγκη που θα προκύψει. Δεν θέλω να πω ανήσυχος, όμως είναι δεδομένο πως όσο εξελίσσεται αυτή η σύραξη, ένας πόλεμος ο οποίος έχει διάφορα στάδια μείωσης των εντάσεων αλλά και αύξησης, είναι δεδομένο ότι η αγορά θα έχει τις αναταράξεις που βλέπουμε καθημερινά. Η κυβέρνηση πάντως θα επιδιώξει όσο το δυνατόν αυτή η διεθνής κρίση να μην έχει ισχυρό αποτύπωμα στις τσέπες των Ελληνίδων και των Ελλήνων.
1: Θα περιμένουμε με αγωνία, κύριε Μαρκόπουλε. Να δούμε λίγο και ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τη στέγαση, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το νέο πρόγραμμα, το νέο μάλλον σπίτι μου 3.
2: Ποια είναι? Κοιτάξτε, ναι? Η πολιτική ως προς τη στέγαση είναι πολύ επίπεδη. Καταρχάς υπήρξαν τα δύο προηγούμενα προγράμματα, έχει εξαγγελθεί και η περαιτέρω παρέμβαση. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα θα εξειδικευθούν από τον συνάδελφο τον Νίκο τον Παπαθανάση. Σε κάθε περίπτωση το θέμα της στέγης είναι ψηλά στην ατζέντα μας. Και όχι μόνο με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά και με μια σειρά πρόσθετων παρεμβάσεων. Θα θυμίσω ότι το καλοκαίρι περάσαμε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών μια σειρά από παρεμβάσεις για το Airbnb. Βλέπουμε ότι το Airbnb έχει κλείσει σε έναν μεγάλο βαθμό τα κέντρα των πόλεων, δημιουργεί συνθήκες κινητικότητας με κατοίκους άλλων κρατών που έρχονται για να περάσουν ένα διάστημα στην πατρίδα μας, όμως ταυτόχρονα περιορίζουν το διαθέσιμο στόκ ακινήτων που μπορεί να διατεθεί για ενοικίαση και για να μείνουν οι Αθηναίοι, οι Θεσσαλονικείς κτλ. Το γεγονός λοιπόν ότι είχαμε παρέμβαση είναι ένα πρώτο μέτρο. Δηλαδή ουσιαστικά δεν επιτρέπουμε τις μεταβιβάσεις ακινήτων ταυτόχρονα να γίνονται και με μεταβιβάσεις στο Μητρό Airbnb. Επιδιώκουμε δηλαδή το απόθεμα ακινήτων να το διευρύνουμε για να μπορούν να νοικιάζουν πιο εύκολα οι Ελληνίδες και οι Έλληνες.
0: Κύριε Υπουργέ, μία ερώτηση φίλη μου, κοντοχωριανή μου Μανιάτης, Ελένη Μανιατάκο, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο μανιάτικο καφενείο στην Κοκκινιά και στα σύνορα της παλιάς Κοκκινιάς με την Νίκαια. Με ρωτάει να σας ρωτήσω, θέμα αρμοδιότητά σας, τι θα γίνει με το θέμα των 120 δόσεων. Υπάρχει περίπτωση να υπάρξει μια ρύθμιση, είστε και εσείς της λογικής ότι όσο περισσότερες δόσεις γίνουμε τόσο βοηθάμε τους κακοπληρωτές?
2: Ακούστε να δείτε. Καταρχάς, για να μην πληρώνουν κάποιοι
0: άνθρωποι. Να διευκρινίσω ότι η Ελένη είναι φίλη μας και είναι καλοπληρώτρια. Πληρώνει, έχει και ένα πολύ ωραίο καφενείο. Αξίζει να πάτε, είναι στη Νίκαια. Είναι πολύ καλό παιδί.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι από αυτούς που πάνε στα καφενεία της περιοχής και γυρίζω. Ακούστε να δείτε. Καταρχάς, κανένας δεν θέλει
0: και
2: να κάνει.
0: Και φιλομανιάτη είστε, να τα λέμε.
2: Μα έχω μεγαλώσει το πατρικό μου, είναι στα Μανιάτικα. Στο σχολείο του Δούκα, δίπλα μεγάλο. Θέλω λοιπόν να πω στην καλή μας φίλη το εξής. Η συνέπεια είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό να διατηρηθεί. Και τι εννοώ? Εμείς ως προς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε μια δυσκολία, αλίμονο δεν θέλουμε ούτε τη ζωή τους δύσκολη να κάνουμε, ούτε να τους πετάξουμε εκτός, ούτε να χάσουν την περιουσία τους. Από την άλλη πλευρά έχουμε ήδη δύο εργαλεία σημαντικά τα οποία έχουμε προωθήσει στην αγορά. Είναι ο εξοδικαστικός συμβιβασμός που παρά τις Κασάνδρες πηγαίνει πολύ καλά, έχει ξεπεράσει τις 68.000 περιπτώσεις που διευθετούνται με περίπου 21 δισεκατομμύρια ευρώ διευθετήσεων για υποχρεώσεις, και φέραμε μέσα στο καλοκαίρι και τις 72 δόσεις. Άρα υπάρχουν δύο εργαλεία. Λέει κάποιος, γιατί δεν τις κάνατε 120 δόσεις? Να το εξηγούμε λίγο, να το κάνουμε λιανά στον κόσμο. Καταρχάς, υπάρχουν στατιστικά εργαλεία τα οποία δείχνουν ότι μετά τις 80-85 δόσεις, ακόμα και να είναι άριστη η δόση, υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό πολιτών οι οποίοι κουράζονται και δεν πληρώνουν, με αποτέλεσμα μετά να ζητούν και άλλες διευθετήσεις. Πέραν όμως αυτού, επειδή οι καλοί φίλοι είναι συνεπείς, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο εργαλεία για τους πολίτες που δεν τα καταφέρνουν. Με επιτοκιακή μάλιστα κάλυψη 3,1% στον εξοδικαστικό και 5,8% στις 72 δόσεις. Εάν διαρκώς κάνουμε διευκολύνσεις με 120 δόσεις ή και με παραπάνω σε ανθρώπους που δεν τα καταφέρνουν, στέλνουμε και ένα μήνυμα σε αυτούς οι οποίοι είναι συνεπείς. Ότι δηλαδή δεν κάθομαι να πάω κι εγώ λίγο να χρωστάω, να μπω σε δόσεις και να διευκολυνθώ. Εκεί λοιπόν υπάρχει και ενδέχεται να δημιουργηθεί ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Οι συνεπείς να γίνουν ασυνεπείς. Επαναλαμβάνω, δεν θέλουμε να δυσκολεύουμε όσους δεν τα καταφέρνουν. Όμως υπάρχει ένας σοβαρότατος κίνδυνος κατάρρευσης του συστήματος, γιατί αν κάποιος βλέπει διαρκώς ο ασυνεπής να διευκολύνεται, μπορεί και αυτός να σκεφτεί, δεν πάω κι εγώ στην ασυνέπεια να πάρω δόσεις. Εδώ λοιπόν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και λογικοί στη διαχείριση αυτού του θέματος. Γιατί προφανώς θα προκύψει και ένα ζήτημα πολιτών οι οποίοι θα πούν, αφού δίνουν διαρκώς δόσεις και διαρκώς διευκολύνσεις και διαρκώς επιτοκιακές καλύψεις, εμείς λοιπόν να πάμε να αφήσουμε 6-7-8 μήνες τις πληρωμές μας, να μπούμε σε μια τέτοια διευθέτηση. Εκεί έχουν. Θέλει λοιπόν μια πολύ πολύ προσεκτική και λογική διαχείριση, μη σταλούν και λάθος μηνύματα. Γιατί ξέρετε, το να γίνει ο συνεπής ασυνεπής δεν είναι κάτι τόσο δύσκολο. Εκεί όμως θα προκύψουν ζητήματα σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά μας ταμεία, την ασφαλιστική κάλυψη του κόσμου και τη φορολογική πολιτική και την πολιτική των εσόδων. Εδώ λοιπόν δεν μας επιτρέπονται πάρα πολλοί πειραματισμοί. Δίνουμε λοιπόν ό,τι καλύτερο μπορούμε και να ξέρετε ότι και η ρύθμιση των 72 δόσεων πηγαίνει καλά παρά τις Κασάνδρες. Από τις 26 Ιουλίου που άνοιξε η πλατφόρμα έχουν ενταχθεί μέσα περίπου 11.000 πολίτες μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στο μήνα Αύγουστο.
0: Σωστό.
2: Μη σπέβδουν λοιπόν κάποιοι να μιλάνε για αποτυχία. Όμως δεν μπορεί και ένα κράτος διαρκώς να ρισκάρει με τους συνεπείς. Γιατί και εσάς που πληρώνετε τις υποχρεώσεις σας στο κράτος, αν εγώ σας δίνω διαρκώς διευκολύνσεις και δόσεις, εσείς θα γυρίσετε να μου πείτε κάτσε τότε, μήπως και εγώ να γίνω λίγο ασυνεπής για να τύχω μιας ευνοϊκότερης λογικής.
0: Κύριε Υπουργέ, και να κλείσουμε τη συζήτηση.
1: Πάντως το ζήτημα είναι να είμαστε συνεπείς, έτσι, διότι μας παίρνουν μπάλα με τα υποχρεώσεις.
2: Σας λέω, θέλει πολύ προσοχή και το λέω με μέρημνα για τους ανθρώπους που δεν τα καταφέρνουν και βεβαίως και γι' αυτό είμαστε εδώ και πάντοτε έχει γίνει μια επαναστατική προσέγγιση στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Από την άλλη όμως πλευρά θέλει έναν πολύ λεπτό χειρισμό, γιατί και το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγάλο αν πηγαίνουν οι συνεπείς προς τις δόσεις αφήνοντας τις υποχρεώσεις τους έστω και για λίγο. Θέλει μια πάρα πολύ προσεκτική διαχείριση. Είναι λεπτή η γραμμή που προφανώς έχει μέρημνα για τους ασυνεπείς που δεν τα καταφέρνουν, γιατί υπάρχει και αυτό στην αγορά, λίμωνο. Και με μέρημνα και με ενδιαφέρον. Όμως δεν πρέπει να στέλνουμε διαρκώς μηνύματα στους συνεπείς ότι κοίταξε να δεις, υπάρχει και κάτι καλύτερο από το να πληρώνεις την ώρα σου, γιατί μετά θα καταρρεύσει το φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Να είμαστε προσεκτικοί λοιπόν στο τι λέμε, τι τάζουμε και πώς μιλάμε στο δημόσιο λόγο για όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Και να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, επειδή είστε μέλος του Οικονομικού Επιτελείου, χθες ο κύριος Ανδρουλάκης σας επετέθη, έτσι. Σας χαρακτήρισε ότι άλλα είπατε, άλλα κάνατε. Ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση το 2018, σας αρχικώς αξιωματική αντιπολίτευση, έταξε λαγούς με πετραχίλια, δεν πέφτουν δισεκατομμύρια από τον ουρανό. Και τα λοιπά, έτσι.
2: Εντάξει, αυτό είναι σύνορο ρόλο ενός αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ νομίζω ότι αυτό στο οποίο πρέπει να μείνουμε είναι στο γεγονός ότι για μία ακόμη φορά τάζει πράγματα τα οποία γνωρίζει ότι δεν μπορεί να κάνει. Καταρχάς, οι μεταρρυθμίσεις τις οποίες λέει ότι θα διευκολύνουν την πτώση των τιμών και την αποκλιμάκωση και όλα αυτά είναι μεταρρυθμίσεις μακροπρόθεσμες. Δηλαδή, τάζει ένα πλάνο το οποίο για να αποδώσει θα ξεπεράσει την τετραετία την επόμενη, με όλες αυτές τις αρχές που λέει, τις καινούργιες και τα λοιπά. Άρα θα έχει ουσιαστικά παρέλθει και η κρίση σε ό,τι αφορά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Άρα λέει δηλαδή πράγματα τα οποία είναι και λίγο γενικόλογα, αν θέλετε τη γνώμη μου. Επίσης τάζει 13ο μισθό στο δημόσιο τομέα και 13η σύνταξη. Αυτά τα πράγματα κοστολογούνται στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου δηλαδή περίπου στο ύψος 2 διεθνών εκθέσεων Θεσσαλονίκης όπως τις παρουσιάσαμε εμείς. Αυτά τα πράγματα ξέρει ότι δεν γίνονται.

0: Κωνσταντοπούλου τάζει 14η σύνταξη και 14ο μισθό. Γιατί να μην πάρουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου. Μπορεί να έρθει και κανένα άλλο να πει και 15η. Εδώ θέλω να πω λίγη σοβαρότητα.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Τα εσχέλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάγκαν. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Δημήτρης Μιστακίδης, 30 χρόνια Μίτσος. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού, Ήρης. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Εισιτήρια, war.com.
3: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνο Σιφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.

0: Λοιπόν, Γιώργο, με αυτά και με αυτά, 9 και 36 πρώτα λεπτά.
1: 9 και 36 πήγε, 9 και 36
0: και είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Τώρα έχουμε την ώρα του αθλητισμού, θα πει, από τώρα το παιδί, αλλά την ώρα του αθλητισμού έχουμε τώρα, γιατί σε λίγη ώρα θα είναι το Λουκάς Στεφανόπουλος. Να μας εξηγήσει τα ανεξήγητα, κύριε Παπαδάκη.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι στα μικρόφωνα Γιώργος Σαραντάκος, Κωνσταντίνα Πετούση, Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Θάνος Καλοδούκας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να θυμίσουμε τους αριθμούς επικοινωνίας, να στείλουμε την καλημέρα μας και στη Βασιλική, μας έστειλε νωρίτερα το μήνυμα.

0: Επικοινωνίας. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στη Βασιλική. Μας έστειλε νωρίτερα το μήνυμά της. Μας έγραψε καλημέρα στην παρεούλα μου. Καλή εβδομάδα.
1: Τροχοδίδη μου, καλή ζωή έχουμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δικό μας άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Γεια σου,
0: Ντίνα. Ευχαριστούμε πολύ. Λέει λοιπόν.
1: Χάρη και νωρί εφημεριδάκι.
0: Ναι, όχι για το ιντερνετικά λες.
1: Ναι.
0: Ναι. Καλά, είναι αρχισυντάκτης τώρα σε μια αθλητική εφημερίδα. Ναι. Ιντερνετική. Λοιπόν, να πούμε ότι η βενζίνη έχει ξεφύγει. Πλησιάζει τα 2,20, τα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Δηλαδή είμαστε στάνταρ πάνω από 2 ευρώ, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Κύριε 2,10. Μου λέει ο Νίκος Παπαγεωργίου που χτες που τον συνάντησε ότι θα λέμε το χειμώνα ναι. Πού θα βρούμε πρατήριο, εσείς που είστε αφρική, έχετε αυτοκίνητα, βενζίνη 2 ευρώ.
0: Ναι. Ναι, φαντάσου. Έχουμε ξεπεράσει
1: βενζίνη
0: το φράγμα
1: ευρώ,
0: αυτό.
1: Μιλάμε για φοβερά πράγματα, έτσι.
0: Δεν ξέρω για πόσο θα τα έχουμε τα αυτοκίνητα και θα κινούμαστε με αυτά. Δεν ξέρω.
1: Τι σας είπε ο κ. Μακόπουλος.
0: Θα
1: τα δούμε όλα.
0: Μας είπε ότι η κυβέρνηση δεν θα αφήσει αβοήθητους τους πολίτες, ότι θα, όλα αυτά θα δούνε πώς θα εξελιχθούν, θα αξιολογηθούν τα δεδομένα όλα που διαμορφώνονται σύμφωνα και με τις διεθνείς εξελίξεις και αναλόγως θα γίνουν οι κινήσεις οι οποίες πρέπει. Το δεδομένο είναι ότι θα βοηθήσουμε τους πολίτες. Ναι. Αυτή ήταν έτσι, η ακριβής φράση. Πάντως θα δούμε τώρα, μήπως μπορέσουμε αύριο και έχουμε και εμείς εδώ τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας ή κάποιον άλλον από το χώρο να μας πει κάποια πράγματα για το πώς θα εξελιχθούν, προς τα πού θα κινηθούν οι τιμές, πού θα μπει ένα
1: αυτό
0: φρένο,
1: θέμα,
0: τι μέτρα ίσως πρέπει
1: σας
0: να...
1: όλες τις επόμενες ημέρες σας. Ναι. Το λέω από τώρα για να το ξέρετε, θα το δείτε όλο το χειμώνα μπροστά σας αυτό. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το νιώσετε.
0: Εντάξει, έτσι όπως μας τα λες θα τρομάζουμε λίγο, Γιώργο.
1: Μα τι τρομάζεις, σας είπα εγώ ότι μου λέγανε οι πρατηρίου και την Παρασκευή. Και τώρα σήμερα έχει νέα. Όσο είναι κλειστά τα στενά και υπάρχουν επιθέσεις σε πλοία, αυτό θα βλέπετε. Δυστυχώς.
0: Κάτι που δεν σχολιάσαμε, να πάω λίγο σε ένα άλλο θέμα. Γιατί έγινε μεγάλος χαμός, γι' αυτό δηλαδή το σχολιάσω, με τη συναυλία στη συμπρωτεύουσα, τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Έγινε ένας πολύ μεγάλος χαμός, επειδή συνέπεσε τώρα χρονικά και με έτσι, αυτή την τραγωδία, με τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εντάξει, διαβάσαμε διάφορα, πάντως το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι τελικά έγινε ένας πολύ μεγάλος χαμός. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε, ήταν μια συναυλία δωρεάν, ήταν πάρα
1: πόσο
0: πολύ καλλιτέχνες.
1: Πόσο κόσμο έχει.
0: Διάβασες.
1: 200.000. 200.000 κόσμο, με βροχή,
0: Ναι, έβρεχε στην αρχή, εντάξει.
1: Και έφερε και μια τούμπα και για τη γαρμπή.
0: Ναι, έγινε.
1: Η οποία σηκώθηκε μετά όμως η κοπέλα, είπε ότι. Έκανε και βίντεο, ότι παιδιά, μην ανησυχείτε, μια χαρά, δεν έπαθα τίποτα. Γλίστεσα, αλλά είμαι πάλι εδώ, κοντά και αυτά.
0: Πάντως ήταν μια πολύ ωραία συναυλία, πολύ μεγάλη συναυλία για τα 30 χρόνια. Καλλιτεχνικής πορείας του Αντώνη Ρέμου.
1: Θεσσαλονικιού Αντώνη Ρέμου.
0: Και ήταν και πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Τελικά ήταν μια ωραία βραδιά παρά τα διάφορα
1: και την βροχή, την άκλη,
0: που είχαν προηγηθεί.

0: Και μια άλλη είδηση τώρα που διαβάζω είναι η έρευνα του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Ναι, καλά έκανες εντάξει, γιατί καταραίουμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 42%. Μιλάμε, το ποσοστό είναι εξωφρενικό.
1: Και δυστυχώς διαρκώς ανεβαίνει, έτσι.
0: Και οι θάνατοι διπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2009. Λοιπόν, έχουμε ιστορική πτώση που καταγράφουν οι γεννήσεις. Είναι θέματα τα οποία, εντάξει, η κυβέρνηση ασχολείται με το θέμα αυτό το δημογραφικό πάρα πολύ. Λαμβάνει μέτρα. Εντάξει, έχουμε και τον κουμπαρά.
1: Βάλε και τον κουμπαρά. Αχ, δεν τον ερωτήσαμε.
0: Θα τον ξαναέχουμε.
1: Το ξέχασα, ξέρετε γιατί. Γιατί σχεδιάζω να αυξήσουν το όριο. Δεν το ερώτησα. Μα έφαγαν τα καύσιμα.
0: Θα τον ξαναέχουμε, δεν πειράζει. Να ρωτήσουμε γενικότερα τι μέτρα και τι άλλο μπορούν
1: να πάρω τον Παπαθανάση να βγάλουμε την Πέμπτη, θέλετε.
0: Ναι, αμέ.
1: Να μα πει

0: Επειδή ρωτήσα για το σπίτι μου τρία και αυτά, να μας δώσει λεπτομέρειες. Γιατί...
1: Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το σπίτι μου
0: τρία.
1: Θέλουμε οπωσδήποτε να δούμε τα κριτήρια, να του διευρύνονται. Γενικώς, όλες οι πληροφορίες αυτές είναι πολύ σημαντικές. Λοιπόν, okay,
0: ναι, πάμε. Δεν έρχεται όμως ακόμα.
1: Έρχεται, θα έρθει τώρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδί
0: πάμε.
1: Και θα υποδεχθούμε τον Λουκά.
0: Ο Λουκά Θεοφανόπουλο, πάμε να μας τα πει.

0: Λοιπόν, ανατροπές έχουμε παντού, έτσι. Έχουμε και στις κληρονομιές, καθώς ο νέος νόμος που θα τεθεί σε ισχύ από τις 16 του μηνός φέρνει κάποιες βασικές αλλαγές που μεταξύ άλλων αφορούν στα χρέη των ανθρώπων που έχουν αποβιώσει, στη νόμιμη μοίρα και στα δικαιώματα του επιζώντος, τέλος πάντων επιζώντος συζύγου, έτσι. Η εφαρμογή του νέου πλαισίου ξεκινά με ένα πρακτικό εμπόδιο, διότι ο Συμβολιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου έχει παρατείνει την αποχή έως τις 30 Σεπτεμβρίου, την αποχή των μελών από τη δημοσίευση όλων των διαθηκών, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι μετατίθεται στην πράξη η έναρξη εφαρμογής του νέου νόμου. Είναι κάποιες σημαντικές αλλαγές, θα δούμε έτσι τώρα μέσα στο επόμενο διάστημα να το αναλύσουμε αυτό λίγο, να δούμε τι ακριβώς γίνεται, γιατί αφορά και ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Ναι, βέβαια.
1: Τι στοίχημα είχαμε βάλει?
0: Τι είχε πες?
1: Θα γυρίσει ο Αλκέτ Βιζάρη στη φυλακή σε 9 η ώρα.
0: Όχι, είχαμε συμφωνήσει, δεν βάλαμε στοίχημα.
1: Ναι.
0: Είχαμε συμφωνήσει.
1: Κηρύχθηκε δραπέτης.
0: Δραπέτης, ορίστε. Το λέγαμε, γιατί δύσκολο λίγο να γυρίσει. Έγινε και αυτό.
1: Τώρα ανακοινώθηκε ότι δεν γύρισε. Είχε πάρει 15 άδειες, ήταν τυπικός και στη 16η έφυγε.
0: Γιατί έτσι τώρα, τι έγινε εκεί στην Ανάβησο?
1: Εκεί στην Ανάβησο είναι πολύ γνωστό beach bar, πάρα πολύ γνωστό, με πάρα πολύ κόσμο, πολλά live, πολλά πράγματα κτλ. Λένε ότι φεύγοντας έβαλε τη μουσική δυνατά στο αυτοκίνητο, στον υπαίθριο χώρο του μπαρ, βγήκε ο ιδιοκτήτης να του κάνει παρατήρηση, ήρθανε στα λόγια, έβγαλε ένα πιστόλι, έβγαλε
0: και
1: τα όπλα και καταλαβαίνει τώρα τι έγινε αυτό.
0: Μάλιστα. Και από εκεί χάθηκαν τα.
1: Δύο τραυματίες, ένας Έλληνας και ένας Αλλοδαπός. Φυσικά και δεν γύρισε. Όχι, θα γίνει.
0: Λοιπόν, τι άλλο, εδώ στο Πειραιά μας τώρα δεν ξέρω, κοίταγα έτσι να βρω κάποιες ειδήσεις.
1: Σας απάντησε ο κύριος Σουιτσιμές.
0: Ναι, εντάξει, πέρα από το...
1: Όχι, σας απάντησε ο κύριο Κίμωνα. Λογικό ο Πειραιάς δεν είναι κόκκινος, κύριε Κίμωνα, λέει, καλή σας ημέρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλού okay. Το πάει ο κύριος.
0: Πού πάει, για πες εσύ που τα...
1: Είναι δικός μας ο κύριος, είναι πολύ δικός μας άνθρωπος. Κλαίει όταν κλαίμε εμείς, γελάει όταν γελάμε εμείς.
0: Ωραίο. Καλά. Αυτό, πολύ ωραίο αυτό, ναι. Να έχεις τέτοιους συνεργάτες,
1: ναι,
0: που
1: είναι
0: να δικό, σε νιώθουν έτσι.
1: Δηλαδή το Σάββατο και αυτός έμεινε άγρυπνος όπως και εγώ, καταλάβατε.
0: Κάτσε, έγινε είσοδος μεγάλη τώρα, περίμενε. Όχι, να, ορίστε.
1: Όχι λόγω Μαζονάκη, διότι είχαμε μια...
0: Κάσο Θεοφανόπουλος είναι εδώ κοντά μας.
1: Είναι εκεί.
2: Καλημέρα,
0: στο στούντιο, καλημέρα.
2: Καλή αρχή, παιδιά.
0: Καλή αρχή.
1: Παίρνει το ταξί και πάει στη Λιβαδιά.
2: Ποιος?
1: Ο Γιώργος Σουιτσιμές, ο φίλος μας που έχει το ταξί.
2: Ναι, εντάξει.
1: Okay, το ξέρεις, καλύτερα. Σ' ακούει.
0: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Σ' ακούει και τώρα. Σ' ακούει.
2: Ο άνθρωπος ο οποίος σας δίνει κίνηση το πρωί.
1: Μπράβο. Τώρα, και είχε ερωτήσεις να σου κάνει.
2: Ναι, το επίθετο δεν το.
1: Ωραία, δεν μιλάω επειδή είναι μια παρατήρηση. Είναι 10 παρα 10, θα μας βάλει χέρι και ο Παπαντάκης λίγο. Δεν λέω τίποτα. Καλημέρα σε από μένα, καλή εβδομάδα να έχετε.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος έχει καρφαλώσει την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
1: Είσαι να φύγω από τώρα, θες. Ας κάνεις πλάκα. Έρχομαι το πρόεδρο και με σταματάει ένα τύπο στο καφέ και μου λέει μεγάλη ομάδα Ολυμπιακός. Του λέω πολύ μεγάλη. Βέβαια έπρεπε να μαζέψετε τρία, μου λέω ψέματα.
0: Όχι. Από εκείνη την ώρα έχει ξέρει.
1: Έπρεπε να μαζέψετε τρία, μου λέει.
2: Από πού?
1: Από τον Όφη.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει υποχωρήσει μετά από τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει χάσει 5 βαθμούς από τις ομάδες της φιλικής.
1: Αυτά τα ξέρουμε, στα μας κάτι δεν ξέρουμε.
2: Τι να σου πω.
0: Κάτσε να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Περίμενε.
2: Τι δεν ξέρεις, λοιπόν. Σε λίγη ώρα δηλώνει ο Ολυμπιακός, το έχει στείλει τον ιατρικό φάκελο του LKB στο UEFA. Δηλώνει το Γιάρεμτσουκ, θα μάθουμε τα παιδιά του της Β' λίστας που θα συμμετάσχουν στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. Θα δηλώσει και το νέο τεχνικό επιτελείο. Αύριο θα γίνει προπόνηση στο Ρέντι. Περιμένουμε να δούμε ποιος παίκτης θα είναι αύριο στην συνέντευξη τύπου μαζί με τον Αλγουαθή, που θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε το νέο τεχνικό.
1: Παίζει σε τέσσερις
2: ημέρες μετά από την ήττα από τον Όφη στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ψάχνει Ολυμπιακός, όχι ψάχνει, είναι συζητήσεις Ολυμπιακός να ενισχύσει την ομάδα, καθώς όπως δήλωσε και ο ίδιος ο Αλγουαθήλ στη συνέντευξη τύπου μετά την ήττα από τον Όφη, ενδεχομένως αφού είναι ανοιχτή η αγορά, γιατί να μην έπαιρνε ακόμα ένα σεντερφόρ. Τώρα ποιος άλλος, Ακούγονται πολλά και διάφορα ονόματα. Εντάξει, αλήθεια τώρα, γιατί ξέρω εσύ τώρα θες να μιλήσουμε για τα πόνερα από την ΕΙΤΑ.
1: Τα λασπόνερα από την ΕΙΤΑ.
2: Ουέκια αλίμον αν μπλέξει ο Ολυμπιακός στην εσωστρέφεια. Ουέκια αλίμον αν συνεχιστούν αυτές
1: αυτό
2: οι τυχόνιες.
1: Αυτό μου λέτε.
2: Ας πω κάτι.
1: Σωστός.
2: Βέβαια, η αλήθεια είναι, είμαι 56.
1: 58.
2: Παρακολουθώ ποδόσφαιρο από 6 χρόνων παιδάκι. Έχω ζήσει πολλές καταστάσεις και ως φιλάθλος και ως ρεπόρτερ με τον Ολυμπιακό. Πολύ δύσκολες στιγμές. Έχει το DNA αυτή η ομάδα στα δύσκολα να συσπερώνεται, στα δύσκολα να ξεφεύγει. Θεωρώ ότι θα αλλάξει σύντομα το κλίμα όσον αφορά γενικότερα την ομάδα. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τώρα και αυτό το οποίο έγινε. Δηλαδή, θα τυπώ την άποψή μου, γιατί εγώ
1: ποτέ
2: δεν κρύβομαι. Όταν η ομάδα χάνει, δεν κοιτάς το παρελθόν. Και πέρα στις εικόνες, φωνάζεις Ολυμπιακός, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΑΕΚ. Όλα τα υπόλοιπα δεν βοηθούν. Και ειδικότερα σε τέτοιου είδους παιχνίδια απέναντι στον Όφη. Τώρα, απέναντι στον Όφη, τι είδαμε. Είδαμε τον Αλγουαθίρ να προσπαθεί να αλλάξει το αγωνιστικό προφίλ του Ολυμπιακού, κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα γίνει πολύ πιο εύκολα από τον συγκεκριμένο προπονητή κατά τη διάρκεια της διακοπής. Τώρα πρέπει να έχει το μυαλό του το παιχνίδι με την Αγγελόνια μεθαύριο στις 10 στο Καραϊσκάκη, την Κυριακή στις 5 με το Λεβαδιακό.
1: Α, Κυριακή 5 είναι.
2: Κυριακή 5 ώρα είναι το Λεβαδιακός Ολυμπιακός.
1: Ωραία,

0: ωραία, ναι. Κρύα βρίσκει, πώς λέγεται, όλα τα υπόλοιπα. Σουβλάκια και το παιχνίδι. Όπως επίσης θα πρέπει να επισημάνουμε το εξής, ότι στο παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια πάει με προβλήματα ο Ολυμπιακός. Είναι εκτός αυτή τη στιγμή προπονήσεων ο Γκουστάβο Σα, αποχώρησε με μια μενοχλή στη γάμπα από τον Όφη. Είναι εκτός πλάνων ο Κώστας Φορτούνης, γιατί είχε αποβληθεί στο μάτσε με την Ναϊμέγγεν. Τραυματίας είναι και ο Σιπιώνη, αλλά αυτός δεν είναι δηλωμένος στην ευρωπαϊκή λίστα, αλλά έχει να κάνει κυρίως με τις προπονήσεις. Ευτυχώς, κατ' εμέ, που το ένα παιχνίδι έρχεται πολύ γρήγορα με το άλλο, γιατί αρχίζει και αλλάζει σιγά σιγά και η συζήτηση σχετικά με το τι έγινε στο παιχνίδι με τον Όφη. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό το οποίο έχει χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα είναι το γεγονός, η μισή από εδώ, η άλλη μισή δεν κολλάει, δεν μου κολλάει αυτό στο μυαλό. Όπως επίσης θεωρώ ότι το έχουμε πει, το έχουμε συζητήσει, μεγάλη έτσι πληγή εντός εισαγωγικών είναι οι γνωστοί influencers, οι οποίοι χωρίς να γνωρίζουν το παρασκήνιο, αναλύουν πολύ επιφανειακά όλα τα θέματα, όχι μόνο του Ολυμπιακού, όλων των ομάδων.
1: Του πληκτρολογίου.
0: Του πληκτρολογίου, του Twitter, του TikTok και όλα τα υπόλοιπα.
2: Instagram και σου πάμε πες. Δεν έχω τίποτα από αυτά εγώ.
0: Αυτό το γνωρίζω. Λοιπόν, όπως έλεγα τώρα, για να έρθουμε στην αγωνιστική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το 4-4. Είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Νίκησε και τον Παναθηναϊκό.
1: Πόσα πέναλτι έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός?
0: Δεν τα έχω μετρήσει, νωρίς ακόμα.
1: Εντάξει.
0: Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με μουρμούρες και από τους μεν και από τους δε, ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 τον Άρη. Ο Όφη είναι στην τρίτη θέση, Όφη, πολύ καλός Όφη του Χρυσοκόντη, μετά και την νίκη επί του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι στους 7 βαθμούς, στην ουρά του βαθμολογικού πίνακα Αστέρας και Λεβαδιακός. Ο Αστέρας, ο οποίος πήρε βαθμό χθες από την ΑΕΚ, εδώ θα έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με όλες τις ομάδες που παίζουν Ευρώπη, πώς θα ανταποκριθούν στο Τετάρτη Κυριακή, Πέμπτη Κυριακή ή Πέμπτη Δευτέρα. Η επόμενη αγωνιστική έχει Ατρόμητο, Κηφισιά, Άρη, Ηρακλή, Λεβαδιακό, Ολυμπιακό, Βόλο, ΑΕΚ, Όφη, Αστέρα, Καλαμάτα, Παναθηναϊκό και Πανετολικό ΠΑΟΚ, που δεν νίκησε τις Καλαμάτας θες επί του Βόλου. Είχαμε κύπελο Ελλάδας Εραστεχνών. Ο Εθνικός νίκησε τον Ιωνικό με 1-0 και πήρε την πρόκριση. Οι άλλες ομάδες της Ευρύτερου Πειρά, προοδευτική Αθηναϊκός 2-0 και Αμφιάλη Παναξιακός 0-5. Αν μπει κάποιος αυτή τη στιγμή στο κανάλι ένα.gr, έχω ανεβάσει φωτογραφίες από τις βραβεύσεις που έκανε ο Γιώργος Ομπίτρος, ο πρόεδρος της Αμφιάλης, τον Κώστα Μανολά και τον Δημήτρη Σιώβα, που συνεχίζουν την καριέρα του στο Παναξιακό, και τη δήλωση του Κώστα Μανολά, που ουσιαστικά είναι και ο χρηματοδότης της ομάδας του Παναξιακού. Για την Super League 2, χθες Μαρκό Καλυθέα 2-1. Μαρκό, η οποία τα πηγαίνει περίφημα. Η Λάρισα νίκη στη Ζάκυνθο στα κυριότερα μάτσα, αναφέρομαι, 1-0. Νίκη Βόλου Ολυμπιακός K23 1-2. Σέρες Αστέρας Β 1-0. Σήμερα στις 4 Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς. Απόλλων πόντου γράφω, δεν μου πάει. Απόλλων Καλαμαριά τον έχουμε συνηθίσει. Και στις 5 Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β. Για τον Πανιώνιο, απλά να πούμε σήμερα του Σταυρού, χρόνια του πολλά, γιατί η γενέθλια, σαν σήμερα του 1890 ιδρύθηκε ο Πανιώνιος, 136 χρόνια ιστορίας για την ομάδα της Σμύρνης. Και στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός νικητής και τη Μακάμπη στο διεθνές τουρνά της Κύπρου πήρε το τρόπαιο 77-72. Ναι, καλά λέω. Και 89-77 έχει νικήσει τον Ερυθρό Αστέρα. Καλώς και ο Άρης αυτό το τουρνά. Και 18 Σεπτεμβρίου, πρώτο επίσημο μάτς του Ολυμπιακού σε λίγες ημέρες, 5 ώρα στο Ντουμπάι, Ολυμπιακός Φενέρ, Super Cup της Ευρωλίγκας. Το άλλο παιχνίδι, το άλλο συμμετελικός, ανάμεσα στην ομώνυμη ομάδα, την Ντουμπάι, με τη Ρεάλ Μαδρίτη Κωνσταντίνα.
3: Πολύ ωραία μας τα πες, Λουκά.
0: Δεν θέλω να σε λέει κυρία.
3: Σε ευχαριστώ, κυρία Κωνσταντίνα μου. Όχι, κυρία Κωνσταντίνα μου.
0: Συνεχίζει να κάνει εκπομπή στο BBC. Μιλάμε στο πληθυντικό.
1: Εσύ να σου μιλάω στο πληθυντικό?
0: Όχι.
1: Σου μίλακα ποτέ στο πληθυντικό?
0: Όχι.
3: Θα σου πω, έχω καταλάβει. Είναι επειδή είσαστε πολύ κοντά ίσως ηλικιακά. Έτσι, ίσως γι' αυτό νιώθει πιο άνετα. Ενώ με μένα.
1: Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια.
3: Λέει, εντάξει. Κυρία Κωνσταντίνα μου, εγώ του μιλάω στο
1: πληθυντικό. Παλιά τον έβλεπα στο δρόμο και μιλούσαμε πιο άνετα.
3: Του έχω πει, του έχω πει. Θα μιλήσουμε, του λέω ποτέ στον Ενικό.
1: Τι λέω, κύριε Παπαδάκη, δεν
3: ξέρω. Θα τα πούμε, του λέω στον Ενικό. Εντάξει, μου λέει. Εντάξει, καλά είμαστε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν κλείσουμε. κλείσουμε.
0: Είναι ο φίλος και μου αρέσει πάρα πολύ να τον πειράζω. Αύριο πολλά περισσότερα για τον Παναθηναϊκό.
3: Ωραία. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Λουκά Στεφανόπουλε.
2: Καλημέρα. Κύριε Παπαδάκη, ευχαριστούμε.
3: Να κάνουμε μόνο μία αναφορά, Γιώργο. Να πω ότι ξεκίνησα πριν να το πω, αλλά δεν πρόλαβα. Ότι το Σαββατοκύριακο είχαμε στο Γραφείο Εθελοντισμού της ΚΟΔΕΠ τη συγκέντρωση των σχολικών ηθών. Έτσι, μαζεύτηκαν πάρα πολλά πράγματα. Και ο Δήμαρχος έστειλε το μήνυμα ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να στερείται τα απαραίτητα για τη νέα σχολική χρονιά. Και να κλείσω λέγοντας ότι θα έχουμε πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, διότι έχουμε και την έναρξη του Πειραιώς Taste Festival.
2: Θα το κάνουμε την Παρασκευή αυτή τη στιγμή.
3: Ναι, και έχουμε και τα εγγένεια του βιοκλιματικού στεγάστρου της αγοράς. Ναι, το νέο στέγαστρο. Λοιπόν, κλείνουμε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 το πρωί. Κατερίνα Πρίφτη, βεβαίως. Μετά δεν θα έχουμε τις δύο εκπομπές αυτές τις πιο χαλαρές που είχαν προγραμματιστεί. Αλλά αύριο θα ξεκινήσουν αύριο. Θα κάνουμε πρεμιέρα αύριο. Λοιπόν, τα λέμε αύριο.

στις 10 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Μέχρι το μεσημέρι λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Κόσμος ηρώει από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Στη μία η εξόδιος ακολουθία από το πρώτο νεκροταφείο η ταφή. Για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία απολογούνται στη μία το μεσημέρι οι δύο γιατροί του Κολονακίου. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας και εφαρμογή για έλεγχο από τους πολίτες άδειας και ιατρικών πράξεων κάθε ιατρίου προανήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης στην τηλεόραση του Sky. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. Από τα μνημόνια στην ανάπτυξη και βελτίωση της καθημερινότητας, τα μηνύματα Μητσοτάκη από το Καστελόριζο. Ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι το Brent μετά το κλείσιμο πετρέλαιου αγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Δραπέτης κηρύχθηκε ο Αλκέτρι Ζάι, δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού. Μετά την εμπλοκή του στους πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβησο, τραυματίστηκαν από εξωστρακισμό δύο εργαζόμενοι. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Εξυπηρέτηση από διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Νεφελώδης ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτρη έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κανάλι 1.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ήρθε η ώρα να σας υποδεχτούμε στην καινούργια εκπομπή του καναλιού 1. Kim Patato, νομίζω αντιλαμβάνεστε ότι μάλλον πρόκειται για μια εκπομπή που θα φιλοξενεί πάρα πολλές διεθνείς ειδήσεις. Μην ανησυχείτε, δεν θα είναι μόνο πολύ σοβαρές, θα είναι και πιο light και θέματα με διάφορες έρευνες από τον τομέα της υγείας, της τεχνολογίας και λίγο lifestyle βέβαια επίσης. Στο μικρόφωνο κάθε μέρα λοιπόν από Δευτέρα έως και Παρασκευή 10 με 11 Κατερίνα Πρίφτη, θα προσπαθήσω να είμαι μια καλή ξαναγό σας ανά τον πλανήτη. Και βέβαια εσείς θα μπορείτε πάντοτε να επικοινωνείτε τις παρατηρήσεις σας, θέματα τα οποία ενδεχομένως θα θέλατε να συζητήσουμε, την κριτική σας και τις απορίες σας, όπως πάντα μέσω Viber στο 6951-904-904, με email στο studio@kanali1.gr και βέβαια τηλεφωνικά στο 210-4224-441 έως και 6. Και σήμερα θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας ανά τον κόσμο, πηγαίνοντας βόρεια, για να δούμε τι έγινε με τις εκλογές στην Σουηδία, όπου βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι αν δεν είχαν προηγηθεί οι εκλογές στην Σαξονία, στη Γερμανία, στο τοπικό κρατήδιο, όπου είχαμε την επικράτηση του AfD, του ακροδεξίου κόμματος, το οποίο περιμένουμε να δούμε αν τελικά θα καταφέρει να σχηματίσει και η κυβέρνηση, ίσως και να μην είχαμε ασχοληθεί τόσο πολύ με τις εκλογές στην Σουηδία. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί οι δύο αντίπαλες πλευρές είναι η κέντρο-αριστερή παράταξη, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με ένα μικρότερο αριστερό κόμμα, και η κεντροδεξιά παράταξη, η οποία όμως έχει συμμαχήσει με το ακροδεξιό κόμμα της Σουηδίας. Υπήρχε λοιπόν μια πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία αυτές τις μέρες, γιατί τα exit poll έδειχναν πολύ κοντά τα δύο κόμματα, μια πολύ μεγάλη ανησυχία τι θα γινόταν εάν κατάφερνε να κερδίσει αυτοδυναμία η παράταξη, ο συνασπισμός της κεντροδεξιάς. Και αυτό βέβαια γιατί ο απερχόμενος πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Άντερσον, είχε δηλώσει ότι εφόσον σχηματιστεί ξανά κυβέρνηση υπό τον ίδιο, αυτή τη φορά το ακροδεξιό κόμμα θα είχε και δικά του υπουργεία. Δεν είχε αποκαλύψει πια. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι ένα από αυτά είναι το πιο πιθανό να ήταν το Υπουργείο Μετανάστευσης. Σε μια χώρα μάλιστα η οποία αποτελούσε πάντοτε τον ιδεατό προορισμό για πάρα πολλούς μετανάστες ανά τον κόσμο εξαιτίας των πάρα πολύ ευνοϊκών συνθήκων υποδοχής τους και ενσωμάτωσής τους βέβαια. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν τις εκλογές και είχαμε ένα απόλυτο θρίλερ το οποίο και παραμένει. Είχαμε κατά πρώτον χθες το βράδυ τους σοσιαλδημοκράτες να πανηγυρίζουν νομίζοντας πως έχουν πάρει την αυτοδυναμία. Λίγο μετά άρχισαν να έρχονται τα πρώτα εκλογικά αποτελέσματα και εκεί άρχισε να εκτελήσεται και το θρίλερ. Ήταν σαφές μετά από λίγη ώρα ότι η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων θα ήταν πάρα πολύ μικρή. Για αρκετές ώρες η διαφορά ήταν 170. Τρεις έδρες για το κόμμα της κεντροαριστεράς και 170 για το κόμμα της κεντροδεξιάς. Τώρα, θα πρέπει να σας πω ότι στις τελευταίες ώρες έχει αρχίσει κάπως και ξεκαθαρίζει το τοπίο, τα πράγματα όμως συνεχίζουν να είναι πάρα πολύ οριακά. Έχουμε την κεντροαριστερά λοιπόν να έχει φτάσει τους 175 έδρες, θυμίζω ότι με 175 έδρες έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση και έχουμε 100 και μία έδρα λιγότερη, 174 για το κόμμα της, για το κόμμα της κεντροδεξιάς. Απομένουν να καταμετρηθούν 20.000 ψήφοι. Βέβαια, επειδή είναι πάρα πολύ μικρή η διαφορά, είναι πολύ πιθανό τα εκλογικά αποτελέσματα, τα επίσημα, να ανακοινωθούν την Τετάρτη, οπότε θα έχουν γίνει και όλοι οι απαραίτητοι επανέλεγχοι, προκειμένου να μην υπάρχουν θέματα παρατυπιών ενστάσεων, τέλος πάντων να είναι όσο λιγότερα γίνεται. Αυτή τη στιγμή πάντως φαίνεται ότι η Μαγδαλένα Άντερσον, 9 ετών, εξασφαλίζει ένα προβάδισμα σημαντικό και θα μπορεί να έχει και την αυτοδυναμία προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση.
Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο θέμα λοιπόν σήμερα σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωση και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι ακριβώς επειδή είχαμε αυτό το θέμα με την AfD στην Γερμανία, παρακολουθούν πάρα πολύ όλα τα μέσα ενημέρωση και οι εταιρείες δημοσκοπήσεων πάρα πολύ στενά τι γίνεται και σε άλλες χώρες. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον λοιπόν το ότι στην Γαλλία, που θυμίζω έχουμε προεδρικές εκλογές τον Απρίλιο του 2027, οι νέες δημοσκοπήσεις δίνουν αυτή τη στιγμή πρωτιά στην ακροδεξιά της κυρίας Μαρί Λεπέν και από πολύ και από κοντά είναι και η ακροαριστερά του κυρίου Μελανσόν. Ενώ έχουμε και δημοσκοπήσεις σχετικά με τις επικείμενες εκλογές στο κρατήδιο της Κάτω Σαξονίας στην Γερμανία, όπου εδώ έχουμε την ακριβώς αντίθετη εικόνα από αυτό που είδαμε στις εκλογές στην Σαξονία και Άνχαλτ. Έχουμε δηλαδή ένα ξεκάθαρο προβάδισμα του κόμματος της κεντροδεξιάς, του κυρίου Καγκελάρη, του κυρίου Μέρτς, του CDU. Τελείως διαφορετική εικόνα, τελείως αντίθετη στις δύο Σαξονίες. Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε το Σαββατοκύριακο και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα είδηση για το Εθνικιστικό Κόμμα της Βρετανίας, του κυρίου Φάρατ, στο Reform UK, όπου ξαφνικά μέσα σε ένα 48ωρο έγιναν δύο πάρα πολύ μεγάλες δωρεές στο κόμμα ύψους 72 εκατομμυρίων λιρών. Για να καταλάβετε το μέγεθος του ποσού αυτού, φτάνει να σας πω ότι αυτό το ποσό είναι αυτό το οποίο αντιστοιχεί στο σύνολο των δωρεών που έγιναν σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα στην Βρετανία, μεταξύ των οποίων τα μεγαλύτερα βέβαια, έτσι, των εργατικών και των Tories, καθ' όλη τη διάρκεια του 2025. Μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό σε δωρές, το οποίο έρχεται από δύο μεγιστάνες των κρυπτονομισμάτων, οι οποίοι είναι φανατικοί οπαδοί του Φάρατς, υποστηρίζουν ότι έδωσαν αυτά τα χρήματα προκειμένου να διεξαχθεί με τον πλέον δίκαιο τρόπο οι επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, και έρχονται τη στιγμή που το κόμμα του κυρίου Φάρατς είναι υπό έρευνα αυτή τη στιγμή από την Βρετανική αστυνομία, γιατί έχουν έρθει στο φως πληροφορίες μετά από δημοσιογραφική έρευνα του Channel 4, ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν προσπάθειες στο εσωτερικό του κόμματος να αποκρύψουν συγκεκριμένες δωρεές από ξένες χώρες, οι οποίες, όχι χώρες ως κρατικές οντότητες βέβαια, εννοούμε από πρόσωπα από ξένες χώρες, τα οποία είχαν κάνει δωρεές στο συγκεκριμένο κόμμα. Εντάξει, νομίζω όλοι μπορούμε να φανταστούμε ποιες χώρες μπορεί να είναι αυτές, αλλά τέλος πάντων μένει να διερευνηθεί. Πάμε σε μια μουσική ανάσα για να γυρίσουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Don't be afraid of your fear.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και δεν νομίζω ότι θα καταφέρω να σας εκπλήξω. Το δεύτερο μεγάλο θέμα στην επικαιρότητα είναι φυσικά οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, υπό το πρίσμα βέβαια και, και του πολέμου που έχουμε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και των πολύ σοβαρών εξελίξεων που έχουμε στην Ιεμένη. Και θα ήθελα να πάμε στη συνέχεια σε αυτό, γιατί έχουν υποτιμηθεί αρκετά όλο το προηγούμενο διάστημα. Λοιπόν, για μία ακόμη φορά, άνοδος στην τιμή του πετρελαίου, η οποία αυτή τη φορά συνδέεται κατά πρώτον με μια σοβαρή καθυστέρηση, την οποία βλέπουμε να έχουμε στις συζητήσεις μεταξύ του Ιράν με το Ομάν για μια προσωρινή συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να διευθετήσει κατά κάποιο τρόπο για το επόμενο προσωρινό έστω διάστημα την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς, όπως επίσης και την αναβολή που είχαμε στην σημερινή συνάντηση αντιπροσωπιών μεταξύ του Ιράν και χωρών και αραβικών χωρών του Περσικού κόλπου ακριβώς για το ίδιο θέμα. Ακόμη περισσότερο όμως θα πρέπει να πούμε ότι αυτό που έχει επηρεάσει πάρα πολύ τις αγορές είναι οι καταιγιστικές εξελίξεις που έχουμε από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας στην Ιεμένη. Ξέρω ότι είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα πάντοτε ούτως ή άλλως στην Μέση Ανατολή, ακόμη περισσότερο στο θέμα της Ιεμένης που δεν απασχολεί πολλές φορές και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πάμε λοιπόν να το δούμε λίγο από την αρχή. Η Ιεμένη έχει εμπλακεί σε έναν πολυετή εμφύλιο μεταξύ των ανταρτών Χούθη και της επίσημα αναγνωρισμένης κυβέρνησης. Οι Χούθη έχουν στο πλευρό τους το Ιράν, ανήκουν σε αυτό το οποίο πολλές φορές έχουμε ακούσει το Ισραήλ να αποκαλεί τον άξονα του κακού, δηλαδή Ιράν, Ιεμένη, Χεσμπολά στο Λίβανο, Χαμάς στην Γάζα. Και από την άλλη, στο πλευρό τους η αναγνωρισμένη κυβέρνηση έχει τη Σαουδική Αραβία αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε δει έναν εξαντλητικό εμφύλιο πόλεμο και είχαμε δει και μία από τις μεγαλύτερες, από τους μεγαλύτερους αποκλεισμούς και λοιμούς που έχει βιώσει ο πλανήτης εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, με χιλιάδες παιδιά πρωτίστως, τα οποία είναι και τα πιο αδύναμα, να πεθαίνουν από ασιτία. Υπήρξε τέλος πάντων μετά από πάρα πολλές προσπάθειες σε μία εκεχηρία μεταξύ των δύο πλευρών. Τα πράγματα άλλαξαν πάρα πολύ με τον πόλεμο στην Γάζα, όπου οι Χούθη πήραν το πλευρό, υποστήριξαν ουσιαστικά την Χαμάς, προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας προς υποστήριξη των Παλαιστινίων και το έκαναν αυτό και τώρα στον πόλεμο των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Αυτό το οποίο όμως είδαμε τις τελευταίες ημέρες είναι μια πάρα πολύ μεγάλη προέλαση την οποία είχαμε από πλευράς των Χούθιν ανταρτών σε στρατηγικά σημεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για τον έλεγχο ενός πολύ επίσης σημαντικού στενού για την διεθνή ναυσιπλοεία, για το διεθνές ναυτιλιακό, το διεθνές εμπόριο, τα στενά Ματ Αλ Μπαεμ. Είχαμε λοιπόν μια προέλαση πάρα πολύ σημαντική, πιάστηκαν στον ύπνο και οι κυβερνητικές δυνάμεις αλλά και οι σύμμαχοι. Υπήρχε ένα τρομερό blame game μεταξύ των συμμάχων για το ποιος φταίει για αυτή την πολύ γρήγορη επέλαση των Χούθη, πώς τα κατάφεραν, πώς δεν υπήρξαν αντιδράσεις. Βέβαια δεν είναι και ακριβώς έτσι, γιατί η Σαουδική Αραβία πριν από λίγες ημέρες, σύμφωνα με πάρα πολλά δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο, είχε ζητήσει από τον κύριο Τραμπ να μπει ξανά στον πόλεμο κατά της Ιεμένης, το οποίο το είχε πράξει, για όσους δεν το ξέρουν, με πάρα πολύ μεγάλη θέρμη ο αγαπητός Μπαράκ Ομπάμα, πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ. Και ο κύριος Τραμπ αρνήθηκε προφανώς, δεν ήθελε να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο. Οι συνέπειες όμως είναι σημαντικές. Ναι, μεν οι Χούθη λένε ότι το κρίσιμο αυτό στενό θα μείνει ανοιχτό για τα πλοία όλων των χωρών εκτός της Σαουδικής Αραβίας. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι η Σαουδική Αραβία είναι μία από τις χώρες που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ναι, μεν υπάρχουν τρόποι για να παρακαμφθεί τέλος πάντων αυτό το πρόβλημα, δεν είναι όμως οι πιο εύκολοι, θα προκαλούνται καθυστερήσεις. Σίγουρα θα υπάρχει μία ανασφάλεια από τη στιγμή που ελέγχεται όλο και περισσότερο το στενό από τους Χούθη. Ανασφάλεια εννοώ για όλα τα πλοία τα οποία διέρχονται από τη συγκεκριμένη περιοχή. Μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικό όσο τα στενά του Ορμούς, είναι όμως εξαιρετικά σημαντικό. Βλέπουμε σήμερα ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες από πλευράς των κυβερνητικών
δυνάμεων προκειμένου να ανακαταλάβουν κάποιες θέσεις και φαίνεται ότι έχουν μια σχετική επιτυχία αυτή τη στιγμή. Έχουμε όμως, όπως και να το κάνουμε, ακόμη μια πολύ σοβαρή διαταραχή σε ό,τι αφορά τα θέματα ελεύθερης ναυσιπλοείας, ασφαλούς ναυσιπλοείας στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτό μάλιστα τη στιγμή που βλέπουμε, όπως έχουμε πει, με κατακόρυφη πτώση της διέλευσης πλοίων στα στερνά του ορμού. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τα οποία βλέπω αυτή τη στιγμή, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου πέρασαν συνολικά από τα στενά του ορμού μόλις 4 πλοία. Είναι ένας πάρα πολύ μικρός αριθμός. Και βέβαια όλα αυτά, όπως είπαμε, για να γυρίσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε, οδηγούν σε αυτήν την άνοδο που βλέπουμε στην τιμή του πετρελαίου. Πάμε για μία ακόμη μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για να κλείσουμε το πρώτο μας μισάωρο.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι μετά από τη μουσική ανάσα και θα πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και σε ένα άλλο πολεμικό μέτωπο που έχουμε, αυτό της Ουκρανίας, όπου είχαμε ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό, όχι ότι τα υπόλοιπα δεν είναι, αλλά αυτό έτσι έχει απασχολήσει πολύ τα μέσα ενημέρωσης. Είχαμε τον, δεν ξέρω αν τον θυμάστε, σίγουρα τον θυμάστε εμφανισιακά, έτσι αυτόν τον ξανθό μπούμπουρα με το μαλλί το περίεργο που τα έλεγε και πολύ περίεργα στην περίοδο της πανδημίας, τον Μπόρις Τζόνσον, τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας. Αποφάσισε λοιπόν ο Τζόνσον να πάει στην Ουκρανία, να πάει στο Κίεβο και μαζί του ήταν και αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Καθώς αποχωρούσε λοιπόν από την Ουκρανία με τρένο προς την Πολωνία, αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να ταξιδέψει αυτή την περίοδο προς την Ουκρανία και προς το Κίεβο, είχαμε ένα ρωσικό πλήγμα το οποίο φέρεται ότι στόχευσε την εμπορική αμαξοστοιχεία που ακολουθούσε το τρένο στο οποίο ήταν ο κύριος Τζόνσον και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός, ακολούθησε βέβαια μία εκένωση για προληπτικούς λόγους, όπως καταλαβαίνετε. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Κατά πρώτον, γίνεται αντιληπτό ότι ήταν μία πάρα πολύ μεγάλη επίδειξη δύναμης ουσιαστικά από πλευράς της Ρωσίας και του κύριου Πούτιν. Ήθελαν να δείξουν ότι μπορούν ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουν τι συμβαίνει, πού και πότε και πώς κινούνται διάφοροι αξιωματούχοι οι οποίοι φτάνουν στο Κίεβο, προκειμένου να έχουν συζητήσει με τον κύριο Ζελένσκι. Και ότι ουσιαστικά ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαν και αυτοί να αποτελούν στόχο. Τώρα, από πλευράς του κυρίου Τζόνσον είχαμε μία δήλωση με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι αυτή η επίθεση είναι ένα δείγμα της διαστρεβλωμένης λογικής του Πούτιν και μέρος των καθημερινών παράλογων επιθέσεων που υπομένουν οι Ουκρανοί. Είχαμε αντιδράσεις βέβαια και από Ευρωπαίους αξιωματούχους, δηλώσεις οι οποίες δεν μας εκπλήσουν. Αυτό το οποίο βέβαια έχει επίσης ενδιαφέρον είναι ότι αυτές τις μέρες φαίνεται να έχουμε μια αναθέρμανση της πιθανότητας να έχουμε νέες συνομιλίες για το ουκρανικό. Θυμίζω ότι τις προηγούμενες μέρες απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου, ο γαμπρός του, ο κύριος Κούσνερ, ο οποίος συνήθως πηγαίνει παντού, γιατί όλες τις διπλωματικές συζητήσεις συνοδεύονται και από business για τον κύριο Τραμπ. Ο κύριος Κούσνερ δηλαδή ουσιαστικά αυτό κάνει, πηγαίνει με ένα πορτφόλιο σχετικά με το «Ελάτε να δούμε πώς μπορούμε να βγάλουμε λεφτά». Είχε πάει λοιπόν μαζί με τον κύριο Βίτκοφ, τον διπλωμάτη και σύμβουλο του κυρίου Τραμπ, και στη Μόσχα και στο Κίεβο. Είχε συναντήσει και με τον κύριο Πούτιν και με τον κύριο Ζελένσκι, προκειμένου να δουν αν μπορούν να επανακινήσουν συνομιλίες με στόχο βέβαια μια ειρηνευτική συμφωνία. Είδαμε λοιπόν, βάσει μάλλον προφανώς δηλαδή αυτών των συναντήσεων και όσα μεταφέρθηκαν στις δύο πλευρές, φαίνεται να υπάρχει ξανά το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν. Είχαμε χθες έναν σύμβουλο του κυρίου Ζελένσκι να δηλώνει ότι η Ουκρανία προετοιμάζεται για τριμερείς συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών για μέσα στον Οκτώβριο. Ο κύριος Ζελένσκι, πάντοτε πολύ τολμηρός, πρότεινε στον κύριο Πούτιν να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Δεκέμβριο, που θα έχουμε τη σύνοδο των ηγετών της G20. Αρνήθηκε από ό,τι είδαμε η ρωσική πλευρά. Ωστόσο, είχαμε τον κύριο Λαυρόφ, τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος είπε ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ξανά οι συνομιλίες, ότι είναι θετικές πες αυτές οι συνομιλίες η Ρωσία. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι αν είναι να γίνει μια συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών, αυτή θα γίνει στη Μόσχα και μόνο στη Μόσχα, όπως επίσης και ότι οποιασδήποτε συζητήσεις δεν θα συνοδεύονται από κάποια συμφωνία κατάπαυσης πυρός για το διάστημα που θα διεξάγονται αυτές. Και αυτό γιατί έχουμε μια αργή αλλά πολύ σταθερή προέλευση των ρωσικών δυνάμεων στις περιοχές όπου η Μόσχα θέλει να προσαρτήσει από την πλευρά της Ρωσίας. Και κάπως έτσι έχουμε φτάσει στο τέλος του πρώτου ημιώρου. Πάμε για μια μουσική ανάσα, διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί σας.

0: Εσχήλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάγκαν. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Δημήτρης Μιστακίδης, 30 χρόνια Μίτσος. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού, Ήρης. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Εισιτήρια, www.or.com.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινέλια στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.

0: Εξορκισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ. Ο σύγχρονος αρκάδων Πειραιώς, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή ύμνο στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Et in Arcadia ego. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ.
1: Groplan. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

Εδώ είμαστε λοιπόν στην εκπομπή Kim Patato, ένα ταξίδι ανά τον κόσμο, με στο μικρόφωνο την Κατερίνα Πρίφτη, στην κονσόλα έχουμε τον Δημήτρη Παπαδάκη και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber 6951-904-904 με email στο studio papaki-kanalena.gr και τηλεφωνικά στο 210-4224-441. Και αφού καλύψαμε έτσι αυτό που συνηθίζουμε να λέμε δημοσιογράφοι, την πιο σκληρή επικαιρότητα, πάμε λίγο να δούμε και κάποια άλλα θέματα, έτσι πιο κοινωνικά, πιο επιστημονικά, τέλος πάντων λίγο διαφορετικά. Θα ήθελα λοιπόν να πάμε λίγο στη γειτονική Τουρκία, όπου εκεί είχαμε μια απίστευτη επιχείρηση η οποία διεξήχθη αυτό το Σαββατοκύριακο, όπου είχε στόχο την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Μια πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση, η οποία μάλιστα φέρει την ονομασία «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής» και εντάσσεται σε αυτό το οποίο έχει ανακηρύξει ο Τούρκος πρόεδρος ως την δεκαετία της οικογένειας, όπου στόχος είναι να προστατευθούν, όπως έχει πει, τα παιδιά μας, ο θεσμός της οικογένειας και η κοινωνική τάξη. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, και παρά το γεγονός ότι η ομοφιλοφιλία δεν είναι εκτός νόμου στην Τουρκία, είχαμε ένα απίστευτο πογκρόμ, θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε, με πάρα πολλές εφόδους σε μπαρ που συχνάζουν άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, σε επιχειρήσεις, σε ενώσεις, σε σπίτια ακτιβιστών. Παραμένει απροσδιόριστος ο αριθμός των συλληθέντων. Έχουμε δει πάρα πολλούς αριθμούς, έχουμε ακούσει για διώξεις σε τουλάχιστον 162 άτομα, έχουμε δει αρκετά νούμερα σε ό,τι αφορά τις συλλήψεις. Έχουμε αυτή την επιχείρηση, η οποία διεξήχθησε συνολικά 15 επαρχίες, και βέβαια οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις αυτές έγιναν στην Κωνσταντινούπολη, η οποία, παρά το γεγονός ότι επί Ερντογάν κάνει μια όλο και πιο συντηρητική στροφή, συνεχίζει να είναι από τις πιο προοδευτικές, θα το μπορούσαμε να το πούμε έτσι, πόλεις τις οποίες έχουμε στην Τουρκία. Τώρα, σε τελείως διαφορετικό κλίμα, θα ήθελα να πάμε σε μια ανθρώπινη ιστορία με πολλές όμως διαστάσεις, για την οποία διαβάζω στο BBC, και έχει να κάνει με ένα μεγάλο σκάνδαλο, όπως φαίνεται προφανώς ότι είναι, με μια νοσοκομειακή μονάδα στην Βρετανία, όπου υπάρχει πληθώρα καταγγελιών για λανθασμένες διαγνώσεις, εκ των οποίων περισσότερες σχετίζονται με τον καρκίνο. Η περίπτωση της Becky Jones, στην οποία αναφέρεται και το BBC, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική. Η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν μόλις 21 ετών, όταν από γιατρό στο συγκεκριμένο νοσοκομείο πληροφορήθηκε ότι είχε ένα θανατηφόρο όγκο στον εγκέφαλο και ότι της απέμεναν πάρα πολύ λίγοι μήνες ζωής.

Η θεραπεία η οποία της προτάθηκε ήταν η χημειοθεραπεία, η οποία όπως αντιλαμβάνεστε είχε πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητά της, στην ποιότητα της ζωής της, και της είπαν επίσης ότι προκειμένου να μπορέσει να διατηρηθεί στη ζωή θα πρέπει να κάνει χημειοθεραπείες μέχρι την τελευταία της ανάσα. Η κοπέλα λοιπόν αυτή συνέχιζε να κάνει χημειοθεραπείες για 11 χρόνια. Επαναλάμβανε φυσικά τις εξετάσεις, τις μαγνητικές τομογραφίες, για να δουν ποια είναι η εξέλιξη τέλος πάντων του όγκου, και παρά το γεγονός ότι είχε εκφράσει πάρα πολλές, πολλά ερωτήματα στον γιατρό της, ότι δεν μπορούσε να δει κάτι στις μαγνητικές τομογραφίες, ο ίδιος επέμενε ότι ο όγκος παραμένει, απλά έχει περιοριστεί, είναι πάρα πολύ μικρός και δεν είναι ορατός διαγυμνού οφθαλμού. Αυτό το οποίο αποκαλύφθηκε είναι ότι η συγκεκριμένη κοπέλα δεν είχε ποτέ καρκίνο. Αντιθέτως, υπήρχε ένα πρόβλημα, έπασχε στην πραγματικότητα από ογκόμορφη απομυελίνωση, που είναι μια φλεγμονώδης πάθηση που απαιτούσε μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση από την χημειοθεραπεία. Τώρα, ανάλογα περιστατικά, στο συγκεκριμένο νοσοκομειακό οργανισμό, πρόκειται για το University Hospitals Coventry and Yorkshire, είναι του εθνικού, ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας, το δικό τους ΕΣΥ δηλαδή. Έχουμε και άλλα περιστατικά. Έχουμε μέχρι στιγμής περισσότερους από 40 ασθενείς, οι οποίοι έχουν κινηθεί νομικά κατά του συγκεκριμένου νοσοκομείου, καταγγέλλοντας παρατεταμένες ή αδικαιολογημένες δικαιολόγητες θεραπείες για τον καρκίνο. Ίσως ούτε στα χειρότερα όνειρά μας δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε κάτι τέτοιο. Ξέρω βέβαια τι θα πείτε πολύ και εννοείται ότι το σκέφτηκα και εγώ, ότι γιατί αυτή η κοπέλα ή άλλοι 40 ασθενείς δεν πήραν μια δεύτερη γνώμη από έναν άλλο γιατρό. Δικαιολογημένο η απορία, την έχω και εγώ, οφείλω να πω, αλλά πολλά πράγματα ίσως να έχουν να κάνουν βέβαια και με το κατά πόσο γνωρίζουμε το βρετανικό σύστημα υγείας, το οποίο δεν διευκολύνει και πάρα πολύ τον ασθενή σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι αυτό που ήταν πριν από κάποιες δεκαετίες. Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Όπως και να έχει πάντως, είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία θα απασχολήσει βέβαια και τη βρετανική δικαιοσύνη και τα βρετανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για πάρα πολύ καιρό. Και πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και θα πάμε έτσι σε άλλα μακρινά μέρη αυτού του πλανήτη και θα ήθελα να πάμε λίγο να ασχοληθούμε λίγο με royalties, γιατί ξέρω ότι σας αρέσει, όλους αρέσει, είναι κάτι σαν guilty pleasures για πάρα πολλούς από εμάς. Δεν θα πάμε όμως πρώτα στη Βρετανική οικογένεια, θα πάμε πρώτα στη μακρινή Ουγκάντα. Λοιπόν, και εκεί έχουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο έχει προκύψει με την διαδοχή και έχει φέρει στα μαχαίρια τη βασιλική οικογένεια. Δεν το ξέρατε ότι έχει βασιλική οικογένεια η Ουγκάντα, γιατί δεν είναι ακριβώς τέλος πάντων το καθεστώς της βασιλευμένη δημοκρατία. Ωστόσο υπάρχει βασιλική οικογένεια και πριν από λίγο καιρό πέθανε ο βασιλιάς Όγιο και μάλιστα έτσι σε αρκετά νεαρή ηλικία. Και υπήρχε ένα θέμα για το ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα τον διαδεχθεί. Ανακοινώθηκε λοιπόν από την αρμόδια επιτροπή επί τέτοιου είδους θεμάτων πως θα το διαδεχθεί ένας πάρα πολύ γνεστός παρουσιαστής τηλεοπτικών ειδήσεων στην Ουγκάντα, ο οποίος είναι και ο ξάδερφός του και θεωρείται ότι ήταν ο μόνος άνδρας ενήλικας στενός συγγενή στον οποίο θα πήγαινε ουσιαστικά και το στέμα. Εδώ όμως αρχίσαν τα προβλήματα. Γιατί ξαφνικά τόσο η αδερφή του βασιλιά όσο και η μητέρα του βασιλιά, η οποία είναι εν ζωή, παρουσίασαν μία διαθήκη στην οποία φέρεται να αναφέρει ο βασιλιάς Όγιο ότι εφόσον έχει άρενα γιο εν ζωή κατά το χρόνο του θανάτου του, το στέμα θα περάσει σε αυτόν, θα διεχθεί αυτός. Το μεγάλο ερώτημα βέβαια ήταν αν είχε ή δεν είχε γιο ο βασιλιάς της Ουγκάντα. Εδώ λοιπόν ξεκινάνε τα δύσκολα. Επισήμως γνωρίζουμε ότι δεν είχε παντρευτεί, δεν είχε αποκτήσει κάποιο νόμιμο, δεν είχε αποκτήσει κάποιο νόμιμο διάδοχο από γάμο και επίσης δεν είχε παρουσιαστεί ποτέ κανένα παιδί στο πλευρό του. Ξαφνικά όμως και οι δύο αυτές γυναίκες και η αδερφή του και η μητέρα του εκλειπώντος βασιλιά υποστηρίζουν ότι υπάρχει ένα αγόρι, η ταυτότητα του οποίου θα ανακοινωθεί αργότερα, το οποίο είναι και ο νόμιμος διάδοχος του βασιλιά Όγιο, η κηδεία του οποίου μάλιστα έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο. Βλέπετε, δύσκολα περνάνε γενικά οι βασιλικές οικογένειες, δεν περνάνε μόνο στη Βρετανία που ασχολούμαστε εμείς συνέχεια. Άμα δείτε τι γίνεται και σε άλλους βασιλικούς οίκους, θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή τους. Πραγματικά, δηλαδή είναι να τους συμπονείς. Σε άλλα νέα από τους royalties, θα πάμε λίγο στη Βρετανία, όπου όπως ξέρετε εκεί έχει επιστρέψει και ζει ο πρίγκιπας Χάρη με τη σύζυγό του, την Μέγκαν Μάρκλ. Εντάξει, υπάρχει έτσι γενικότερα μια αμηχανία όλο αυτό το διάστημα, ειδικότερα μετά και από αυτή την επιστολή που είχαμε από τον βασιλιά Κάρολο προς τους αρμόδιους τέλος πάντων για θέματα πρωτοκόλλου, ότι σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η επιστροφή του ζεύγου στη Βρετανία δεν σημαίνει και επιστροφή στα βασιλικά τους καθήκοντα, δεν θα είναι δηλαδή εργαζόμενα. Αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιούν στη Βρετανία, εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας, ευνηδιασμός, είδαμε, έκπληκτη δήλωσαν ο Χάρη και η Μέγκαν από τον τρόπο με τον οποίο εκφράστηκε ο πατέρας τους, από το γεγονός ότι δεν είχαν καμία σχετική ενημέρωση. Βέβαια, οι ίδιοι έχουν πει ότι δεν εποφθαλμιούν κάποια ειδική μεταχείριση ή επιστροφή στα βασιλικά τους καθήκοντα, ότι θα βρουν μόνοι τους τα πατήματά τους. Λοιπόν, τώρα λοιπόν είχαμε την Μέγκαν Μάρκλ, η οποία γενικά το έχει δηλώσει και το έχει δείξει κιόλας ότι δεν θέλει να φωτογραφίζουν τα παιδιά της, την πριγκίπισσα Λίλιμπερ και τον πρίγκιπα Άρτσι, και η ίδια ελέγχει πάρα πολύ το περιεχόμενο το οποίο βγαίνει, ώστε να μην φαίνονται και πάρα πολύ τα πρόσωπα των παιδιών και στις δικές της αναρτήσεις, και πολύ καλά κάνει κατά την άποψή μου. Τουλάχιστον αυτό της το δίνω. Αποφάσισε όμως να ταράξει λίγο τα νερά έτσι στο βρετανικό κοινό, κάνοντας μια σπάνια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, ένα βίντεο όπως βλέπουμε, στο οποίο μας δίνει έτσι δυνατότητα να πάρουμε μια γεύση από τις πρώτες οικογενειακές στιγμές της οικογένειάς της στη Βρετανία.
πλέον, όπου έχουν μετακομίσει, και βλέπουμε εκεί τα παιδιά να παίζουν στην εξοχή με το ποδήλατό τους, να κυνηγάνε κάτι ελαφάκια, το ζευγάρι να περπατά χαρούμενο χέρι-χέρι σε ένα ωραίο δασόδες μονοπάτι, όλα έτσι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ιδυλιακά. Είναι βέβαιο ότι η Meghan Markle θα προσπαθήσει να κερδίζει έτσι τα φώτα της δημοσιότητας. Μην ξεχνάμε ότι είναι και ηθοποιός, έχει το know-how. Αυτό το οποίο βέβαια ακόμα δεν έχει απαντήσει η βασιλική οικογένεια, το ζεύγος, το πριγκιπικό ζεύγος, είναι ακριβώς το τι θα κάνει στην Βρετανία. Γιατί γνωρίζουμε ότι όλα τα σχέδιά τους, τα επιχειρηματικά στην Αμερική, πήγαν άπατα, ναυάγησαν. Υπάρχουν ακόμη και εταιρείες με τις οποίες είχαν κάνει συμφωνίες, οι οποίες σκέφτονται να τις κυνηγήσουν και νομικά και να ζητήσουν και για αποζημιώσεις για συμβόλαια τα οποία δεν τηρήθηκαν. Υπάρχουν αρκετά θέματα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και ένα μεγάλο ζήτημα επίσης, το οποίο βλέπουμε ξανά αυτές τις μέρες παρεπιπτόντως στον βρετανικό τύπο, είναι και το θέμα της ασφάλειας του ζεύγους. Ποιος θα πληρώνει δηλαδή το λογαριασμό από τη στιγμή που δεν είναι εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Γιατί από τη στιγμή που δεν είναι εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας, πρέπει να πληρώνουν εκείνοι τον λογαριασμό και όχι ο μέσος Βρετανός φορολογούμενος πολίτης. Όπως και να έχει, είναι ένα θέμα και αυτό το οποίο θα το δούμε να συζητείται πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να το αποφύγουμε. Και μετά τα royalties πάμε σε μια τελευταία μουσική ανάσα πριν σας αποχαιρετήσουμε.

Λοιπόν, και πάλι και πάμε να δούμε έτσι και λίγο πιο διαφορετικές ειδήσεις. Και μου τράβηξε λίγο το ενδιαφέρον μια έρευνα που βλέπω εδώ ότι δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα safaribookings.com, όπου έχουν ζητηθεί από επαγγελματίες τουρισμού να αξιολογήσουν τους τουρίστες, γιατί καλά αξιολογούμε εμείς τα καταλήμματα, τα εστιατόρια, τα resorts, τέλος πάντων ένα σωρό τουριστικές υπηρεσίες τις οποίες απολαμβάνουμε. Έχει όμως ενδιαφέρον να δούμε λίγο και πώς μας βλέπουν εκείνοι από την άλλη πλευρά, και σίγουρα και αυτοί βέβαια θα έχουν τα παραπονά τους. Λοιπόν, τους ζητήθηκε λοιπόν, τους έγινε λοιπόν μία σειρά από ερωτήσεις σχετικά με το ποιοι είναι οι πιο ευγενικοί τουρίστες, ποιοι είναι οι πιο κουβαρντάδες στα φιλοθωρήματα ή γενικότερα στα χρήματα που ξοδεύουν στις διακοπές, ποιοι είναι οι πιο καλοφαγάδες κτλ. Κτλ. Δεν θα πω ότι μου προκαλεί εντύπωση ότι οι πιο ευγενικοί τουρίστες, σύμφωνα με τους εργαζόμενους ή τους επαγγελματίες του κλάδου, είναι οι Ιάπωνες. Και στη δεύτερη και στην τρίτη θέση βλέπουμε αντίστοιχα τους Νορβηγούς και τους Ελβετούς, και στον αντίποδα, και επίσης δεν μου κάνει εντύπωση, παρότι τους αγαπώ πάρα πολύ τους φίλους μας και γείτονες Ιταλούς, είναι Ιταλοί. Είναι στην τελευταία θέση της συγκεκριμένης κατάταξης ως η λιγότερο ευγενική εθνικότητα, και εντάξει, μπορώ να το καταλάβω γιατί έχουν και ένα ταπεραμέντο που μοιάζει κάπως έτσι με το δικό μας, και μπορώ να φανταστώ εύκολα έναν Ιταλό, αν κάτι πηγαίνει λίγο στραβά, ενδεχομένως να γίνεται έξαλλος ή να θεωρεί ενδεχομένως και ότι ο κόσμος του οφείλει, ενώ στην πραγματικότητα δεν του οφείλει. Λοιπόν, οι πιο γενναιόδοροι. Οι πιο γενναιόδοροι φαίνεται να είναι οι Αμερικανοί τουριστές. Ρέει το χρήμα από ό,τι φαίνεται στις διακοπές, και το καταλαβαίνεις βέβαια. Δηλαδή, εντάξει, τώρα ενδεχομένως όταν ξεκινάει κάποιος από τις ΗΠΑ να έρθει στην Ελλάδα για 20 μέρες, δεν θα το φυσάει, θα το φυσάει. Λοιπόν, σημαντικά όμως ποσοστά πολύ ψηλά φαίνεται να είναι και οι Γερμανοί, που αυτό θα πω την αλήθεια ότι με εκπλήσει, γιατί τους Γερμανούς έχω πάντοτε για πιο έτσι συγκρατημένους. Είναι όμως αυτοί που αφήνουν μεγάλα φιλοδορήματα. Βέβαια αυτό, τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί να έχει να κάνει και με το καθεστώς στη χώρα τους. Δηλαδή στις ΗΠΑ το tipping είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι υποχρεωτικό. Και επίσης είναι αρκετά υψηλό. Οπότε ενδεχομένως ένας Αμερικανός να έρχεται στην Ελλάδα να νομίζει ότι θα πρέπει να κάνει tipping αντίστοιχο με αυτό που κάνει στις ΗΠΑ. Οι Γερμανοί πάντως σίγουρα με εκπλήσουν ότι είναι από τους πολύ κουβαρντάδες στα φιλοδορήματα, χωρίς να εννοώ κάτι κακό. Έτσι. Και ακολουθούν οι Καναδοί. Τώρα, αυτοί που χαρακτηρίζονται ως foodies, οι πιο μεγάλοι foodies, οι λάτρεις δηλαδή του φαγητού, εδώ κυριάρχησαν οι ασιατικές χώρες. Έχουμε δηλαδή τους Ινδούς, οι οποίοι βρέθηκαν στην πρώτη θέση. Φαίνεται ότι είναι αυτοί που δοκιμάζουν περισσότερο ethnic cuisines με μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αναζητούν περισσότερο διαφορετικές και μοναδικές γεύσεις. Καθόλου δεν μου κάνει εντύπωση ότι ακολουθούν βέβαια και οι Ιάπωνες. Τρώνε τα πάντα, οπότε φαντάζομαι ότι όταν πηγαίνουν και σε άλλες χώρες δεν θα έχουν καμία δυσκολία να δοκιμάσουν ενδεχομένως πολύ πιο ήπια πράγματα από αυτά που τρώνε εκείνοι. Και βέβαια οι απόλυτοι καλοφαγάδες, τουλάχιστον αυτή τη φήμη έχουν στην τρίτη θέση, είναι οι Γάλλοι. Η Ιταλία κάνει εντύπωση γιατί είναι αρκετά πιο κάτω, στην 7η θέση. Βέβαια από την άλλη οι Ιταλοί περνάνε και μια φάση τεράστιας εθνικής υπερηφάνειας για τη δική τους κουζίνα, οπότε είναι πολύ πιθανό να σνομπάρουν και οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω αν έχετε δει γενικά, αν παρακολουθείτε τι γίνεται λίγο με την Ιταλική κουζίνα. Βγαίνουν συνέχεια, κράζουν, όχι δεν γίνεται έτσι καρμπονάρα, όχι κάνετε λάθος την πίτσα, όχι δεν γίνεται έτσι οι μπολονές, και καταστρέφεται την εθνική συνταγή. Έχουν ανακαλύψει κάτι οι συνταγές που λένε, α, η τάδε συνταγή είναι από, είναι αυτή, είναι πάρα πολύ παλιά, είναι αιώνων συνταγή, και απλά είναι μια συνταγή την οποία έκανε κάποια γιαγιά στον εγγονό της όταν ήθελε να τον καλοπιάσει. Και όλα αυτά ξαφνικά έχουν γίνει τεράστιο κεφάλαιο και τσακώνονται. Και ακόμα και σεφ, ποιο είναι η καλύτερη κουζίνα, είναι η ελληνική, είναι η ιταλική, είναι η γαλλική κτλ. Κτλ. Λοιπόν, και επειδή με όλα αυτά μάλλον σας άνοιξα την όρεξη, είναι τέλεια ώρα για ένα δεκατιανό, γιατί πλησιάζουμε στις 11. Κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω, θα σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας σε αυτή την παρθενική
εκπομπή Kim Πάτατο, με στόχο να δούμε λίγο τι συμβαίνει στον κόσμο και να τα εξηγήσουμε και λίγο, γιατί δεν είναι όλα πάντοτε τόσο εύκολα. Θα είμαστε μαζί σας λοιπόν και αύριο 10 με 11 εδώ στο μικρόφωνο Κατερίνα Πρίφτη. Δεν ξέρω ποιος ηχολήπτης θα είναι αύριο, αλλά όπως και να έχει, εγώ ευχαριστώ για σήμερα τον Δημήτρη Παπαδάκη.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στη 1 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Νίκαια, στο τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, από το πρώτο νεκροταφείο η ταφή. Για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία απολογούνται οι δύο γιατροί του Κολονακίου. Εφαρμογή στο κινητό για έλεγχο άδειας και ιατρικών πράξεων κάθε ιατρίου. Προανήγγειλε ο Γεωργιάδης στην τηλεόραση του Sky. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. Από τα μνημόνια στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της καθημερινότητας, τα μηνύματα Μητσοτάκη από το Καστελόριζο. Κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι το Brent, μετά το κλείσιμο πετρέλαιο αγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Δραπέτης κηρύχθηκε ο Αλκέτρι Ζάι, δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά την εμπλοκή του στους πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβησο. Κλειστά τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Εξυπηρέτηση από διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Νεφελώδης ο καιρός στην Αττική, άνεμη μέτρη έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: .4 Κανάλι 1 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

0: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Ξεκινάμε! Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4, στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους σε έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στα κόκκινα, 9 με 11 το βράδυ. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Game. Lindon.

ξημερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Άι και αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

παπάκια με γράφει τη βάφου το τοίχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει, κοντά σου με φέρνει, μα πώς να σου βάλω λίγη καρδιά στην τροχή.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου.

0: φτάνει, κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2.30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

Το σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγει και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου κάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

στο σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Σε μία ώρα στην Αγία Τριάδα Νίκαια, στο τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργή απολογούνται οι δύο γιατροί του κολονακίου. Εφαρμογή στο κινητό για έλεγχο άδειας και ιατρικών πράξεων κάθε ιατρίου. Προανήγγειλε ο Γεωργιάδης στην τηλεόραση του Sky. Στα 107 δολάρια το βαρέλι το Brent μετά το κλείσιμο πετρέλαιο αγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Δραπέτης κηρύχθηκε ο Αλκέτ Ριζάι, δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά την εμπλοκή του στους πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβησο. Μπλόκο της περιφέρειας Αττικής σε 1903 κυβότια ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία. Κλειστά τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, εξυπηρέτηση από διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε νησιά του Αιγαίου και Κρήτη. Νεφελώδης ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2.30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάγκαν. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Δημήτρης Μιστακίδης, 30 χρόνια Μίτσος. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού, Ήρης. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Εισιτήρια, more.com.

0: την Αρκάδια έγκω. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο σύγχρονος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνος στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia εγώ. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο σε ρωτήσεις.

στα μάτια δε με φιλάς, δε γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σφισμένη.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυτή την ώρα στην Αγία Τριάδα Νίκαια, στο τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, από το πρώτο νεκροταφείο, η ταφή για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, απολογούνται οι δύο γιατροί του Κολονακίου. Εφαρμογή στο κινητό για έλεγχο αδείας και ιατρικών πράξεων κάθε ιατρείου, προανήγγειλε ο Γεωργιάδης στην τηλεόραση του Sky. Στα 107 δολάρια το βαρέλι το Brent, μετά το κλείσιμο πετρελαιαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Έρχεται ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, στόχος η εξοικονόμηση ενέργειας, δήλωσε ο Παπασταύρου στην ΕΡΤ. Δραπέτης ο Αλκέτ Ριζάι δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά την εμπλοκή του στους πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβησο. Μπλόκο της περιφέρειας Αττικής σε 1903 κιβώτια κατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία. Κλειστά τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, εξυπηρέτηση από διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε νησιά του Αιγαίου και Κρήτη. Νεφελώδης ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτριοι έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Ξεκινάμε! Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4, στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους σε έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στα κόκκινα, 9 με 11 το βράδυ. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Ξεκινάμε! Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4, στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στα κόκκινα, 9 με 11 το βράδυ. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς Κανάλι 1 90,4

0: Σε βαρύ κλίμα η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη σε στενοκύκλο η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο της Νίκαιας Λαοθάλασσα στη χθεσινή αγρυπνία. Στον ανακριτή 2 γιατροί του Κολονακίου εξετάζεται το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε δολοφονία με ενδεχόμενο δόλο. Ψηφιακό ντοκουμέντο δείχνει ότι η καρδιά του Μαζονάκη σταμάτησε πάνω στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Μπλόκο στα παράνομα ιατρία με QR code στο κινητό των πολιτών, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας. Δεν απειλούμε, αλλά δεν δεχόμαστε, απειλές. Το μήνυμα Μητσοτάκη από το Καστελόριζο, μέτρα για την ενίσχυση του πληθυσμού στο νησί. Φλερτάρει με τα 110 δολάρια το πετρέλαιο, στα ύψη αμόλυβδη και ντίζελ, ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης. Δηλώσεις του Υφυπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλου στο κανάλι 1. Δραπέτης ξανά ο Αλκέτ Ριζάι, δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στην Ανάβησο. Έρευνες ανοιχτά της Γάβδου μετά το ναυάγιο Λέμβου με 77 μετανάστες, ένας νεκρός, 25 αγνοούμενοι. Με 19 σύγχρονα οχήματα ενισχύθηκε ο στόλος καθαριότητας του Δήμου Πειραιά. Εκλογικό θρίλερ στη Σουηδία, οριακό προβάδισμα των σοσιαλιστών έναντι του δεξιού κυβερνώντος κόμματος. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου. Στο μικρόφωνο το Δημήτρη Μορφέση στη ρύθμιση του ήχου. Στην παλιά του γειτονιά, την Νίκαια, τον τόπο που μεγάλωσε και ποτέ δεν ξέχασε, βρίσκεται από χθες ο Γιώργος Μαζονάκης. Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας τελείται αυτή την ώρα σε βαρύ κλίμα η κηδεία του, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενοκύκλο κατόπιν επιθυμίας της οικογένειάς του. Το κανάλι 1 βρίσκεται εκεί και με link μεταδίδει το τελευταίο αντίο στο δημοφιλή τραγουδιστή, ενώ ο Γιώργος Σαραντάκος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να κρατήσουμε τα λόγια του Σεβασμίου του Μητροπολίτη Αλέξιου, Μητροπολίτη Νικαίας, στον επικίδιο που εκφώνησε, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι έδωσε αγάπη, πήρε αγάπη, και αυτό το βλέπουμε χτες και σήμερα με τις χιλιάδες πιστών που βρίσκονται, πιστών φίλων του που βρίσκονται εδώ στον Ιερό Ναό, παρά τη ζέστη που κάνει, και περιμένουν να ολοκληρωθεί η τελετή και να ακολουθήσουν αυτήν την πομπή που θα πραγματοποιηθεί στο τρίτο νοικοκυριακό. Είπαμε ότι οι επιθυμίες της οικογένειας είναι η τελετή σαν κινητήριο να είναι σε συνέχεια οικογενειακό κύκλο. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν μπορεί να γίνει, καθώς ήδη στο τρίτο νοικοκυριακό έχει συρρεύσει πλήθος κόσμου με ένα λουλούδι στο χέρι, με τριαντάφυλλα, κόκκινα, κίτρινα, λευκά, και έχουν πάρει θέση γύρω από τον χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή του Γιώργου Μαζονάκη. Να σας πω επίσης ότι υπάρχουν πάρα πολλά στεφάνια. Είδαμε στεφάνια από όλους τους φίλους και γνωστούς καλλιτέχνες. Είδαμε το στεφάνι της Άννας Βύση που λέει «Γιώργο, δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ». Είδαμε το στεφάνι της Νατάσας Θεοδωρίδου, αξέχαστη συνεργασία με τον Γιώργο Μαζονάκη. Λέει στο στεφάνι Νατάσα Θεοδωρίδου «Γιώργο, έγραψε σε εποχή και αυτό φαίνεται τώρα που έβγαλε από τη ζωή». Του Πάνου Κιάμου, του Νίβο που τραγούδησαν μαζί το τραγούδι «Θα γυρίσω στα παλιά» που αφορά την παλιά του γειτονιά, και πάρα πολλών καλλιτεχνών, του Νίκου Μακρόπουλου βλέπω τώρα μπροστά μου, πάρα πολλών φίλων, και έχει γεμίσει και ο χώρος του κινητήριου από στεφάνια. Σε λίγη ώρα λοιπόν θα ξεκινήσει η υποπή για να καταλήξει στο πρώτο καταφείο που θα πραγματοποιηθεί και η εξόδια ακολουθία για τον δημοφιλή καλλιτέχνη.
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Σαραντάκο. Μία τελείωτη λαοθάλασσα κατέκλυσε χθες στην Νίκαια, όπως μας μετέφερε και ο συνάδελφος Γιώργος Σαραντάκος, τον επικίδιο του Μητροπολίτη Νικαίας Αλέξιου. Χιλιάδες θαυμαστές του Γιώργου Μαζονάκη, φίλοι του και άνθρωποι κάθε ηλικίας, παρέμειναν όλη τη νύχτα δίπλα στη σωρό του στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Τα στενά περιμετρικά της εκκλησίας ήταν γεμάτα σφιχτικά και τα μπαλόνια φωτισμένα, ενώ στη Λεωφόρο Λαμπράκη και την Πέτρου Ράλη γινόταν το αδιαχώρητο από αυτοκίνητα αλλά και τα πούλμαν που έρχονταν από την επαρχία. Το πυκνό πλήθος που έρενε με ανθοδέσμες χειροκρότησε την άφιξη του αυτοκινήτου που μετέφερε τη σωρό ως τις κάλες της εκκλησίας και φώναξε δυνατά «Θάνατος» υπό τους ήχους επιτυχιών του εκλειπώντος τραγουδιστή που μεταδίδονταν από ηχεία. Τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη έπαιζαν μέχρι το πρωί, ενώ τα πλήθη έρχονταν σταδιακά στην εκκλησία για να τον αποχαιρετήσουν και να του αφήσουν ένα λουλούδι. Στη Λαϊκή Αγρυπνία έδωσαν το παρόν και αρκετοί καλλιτέχνες όπως η Άντζελα Δημητρίου, η Άννα Βύση, ο Λάκης Λαζόπουλος, η Ζέτα Μακρυπούλια και άλλοι. Να περάσουμε τώρα στο πεδίο των ερευνών για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται αυτή την ώρα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί της κλινικής στο Κολονάκι. Οι δικαστικές αρχές θα επιχειρήσουν να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν στην οδό Καρνεάδου από την άφιξη του τραγουδιστή έως την επέμβαση του ΕΚΑΒ και την καταγραφή του θανάτου του. Μας ενημέρωνε για όλα αυτά ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Σπύρο, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Άννα. Υπάρχει μια είδηση που προέκυψε τώρα τελευταία. Στα δεδομένα λοιπόν του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης έχει καταγραφεί ακριβώς η χρονική στιγμή κατά την οποία σταμάτησε η καρδιά του τραγουδιστή και δείχνει ένα χρόνο που δεν συμπίπτει με τη χρονική ακολουθία των γεγονότων που έχουν καταθέσει οι δύο γιατροί. Κάτι δηλαδή που τους καίει. Δεν αποκλείεται λοιπόν να υπάρξει αναβάθμιση της κατηγορίας για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αντί της τρέχουσας που είναι για θανατηφόρα έκθεση. Υπάρχει λοιπόν ένα χρονικό κενό 87 λεπτών με τα όσα είπαν οι κατηγορούμενοι, ενώ ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε είπε ότι έφτασε στο γιατρό πολύ νωρίτερα από ό,τι είπαν οι γιατροί. Την ίδια ώρα διέγραψαν τις ηλεκτρονικές καταχωρήσεις με σκοπό να διαγράψουν τις μεταγενέστερες ώρες που εκείνοι επικαλούνται. Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα και από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Είναι πολύ σημαντική για τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των κατηγορούμενων, κάτι που επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας κ. Δημογλίδου. Επίσης, σε εκείνο το διάστημα και συγκεκριμένα στις 3 παρατέταρτο τραβήχθηκε μια φωτογραφία του καλλιτέχνη στο κρεβάτι. Θα διαπιστωθεί αν η γιατρός απέστειλε τη φωτογραφία σε κάποιο πρόσωπο, στο σύζυγό της, ο οποίος βρισκόταν σε εστιατόριο εκείνη τη στιγμή, τη μετέφερε σε κάποιον από τους υπολογιστές του γιατρίου. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι σύμφωνα με τις αυτοψίες των μηχανισμών, των ηλεκτρικών μηχανισμών, ο χώρος του γιατρίου και τα σωληνάκια του μηχανήματος καθαρίστηκαν μετά το συμβάν. Βαρύτατες βεβαίως οι αιχμές και για την αυτή καθ' αυτή ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, καθώς όλα τα στοιχεία συγχωρούν ότι οι δύο γιατροί δεν είχαν την ειδίκευση ούτε είχαν άδεια γι' αυτό. Θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις για τις υπηρεσίες που παρήχαν στον κόσμο. Την ίδια στιγμή ερωτήματα προκαλεί απουσία του λειτουργικού απεινιδωτή στον χώρο. Όπως λένε οι ειδικοί, θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει το μοιραίο, δεν λειτουργούσε σωστά. Ενώ η ΑΔΕ, να πούμε ότι έχει σαρώσει το ιατρείο στο Κολονάκι, έκανε εμβελεχή έλεγχο στα φορολογικά στοιχεία των γιατρών, στη τιμή τη επιχείρηση. Από το ιστορικό του μηχανήματος, πάντως, φαίνεται ότι είχαν προχωρήσει σε 10 θεραπείες πλασμαφαίρεσης μέσα στις 12 τελευταίες μέρες, με οικονομικό όφελος που άγγιζε τις 60.000 ευρώ. Και όλα αυτά, ενώ οι δικαστικές αρχές αναμένουν και τα αποτελέσματα των ιστολογικών και άλλων εργαστηριακών εξετάσεων από τη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη. Άννα.
0: Τώρα, Σπύρο, νομοθετική παρέμβαση για τη ρύθμιση του πλαισίου λειτουργίας των κλινικών αντιγύρανσης και μακροβιότητας. Προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τι πρόκειται να αλλάξει?
2: Έρχονται αλλαγές λοιπόν και στον νόμο. Σε τηλεοπτικές δηλώσεις του κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα κέντρα αλλά και τις διαφημίσεις τους, που αποτελούν ζητήματα δημόσιας υγείας, όπως είπε, θα συγκροτηθεί άμεσα νομοπαρασκευαστική επιτροπή, όπου θα συμμετέχουν εξειδικευμένοι γιατροί, πανεπιστημιακοί και νομικοί, για να δοθεί ένα σαφές και ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο. Έκανε γνωστή την πρόθεσή του να εντάξει μια νομοθετική παρέμβαση, όπου θα δημιουργηθεί ένα application με ένα QR code, στο οποίο οι πολίτες θα βλέπουν την άδεια του γιατρίου το οποίο επισκέπτεται. Εξήγησε ότι η αντιγύρανση και η μακροβιότητα αποτελούν τομείς της επιστήμης που γνωρίζουν μεγάλη ανάπτυξη. Ωστόσο, το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο είναι γκρίζο όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο. Τώρα, σε σχέση με την επίμαχη κλινική, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι ήταν ένα ιατρείο με άδεια παθολογικού γιατρίου. Έκανε παράνομα ιατρικές πράξεις που δεν επιτρέπεται. Είχε κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος επανειλημμένα ελέγχους, 3 φορές το γιατρείο. Άρα δεν ισχύει ότι υπήρχε αμέλεια. Ένας απατεώνας πάντα μπορεί να υπάρχει υπερχαρακτηριστικά και ξεκαθάρισε ότι η πλασμαφαίρεση δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος. Άλλο.
0: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Γυρίζουμε σελίδα. Τριήμερη επίσκεψη υψηλού συμβολισμού στο Καστελόριζο με ηχηρά μηνύματα προς την Άγκυρα αλλά και μέτρα στήριξης για την ευημερία και την αύξηση του πληθυσμού στο ακριτικό νησί. Πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελορίζου. Το ρεπορτάζ έχει Κωνσταντίνα Πετούση. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Άννα, κυρίες και κύριοι. Η επίσκεψη πέτυχε το βασικό της στόχο, που ήταν η επίδειξη κρατικής παρουσίας και αποφασιστικότητας σε ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία της ελληνικής επικράτειας. Ο Πρωθυπουργός, μάλιστα, συνδύασε το εορταστικό και πατριωτικό χαρακτήρα της επετείου με συγκεκριμένες αναπτυξιακές δεσμεύσεις. Ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η επίσκεψη στις Μικρονήσους, Ρο και Στρογγύλη, η πρώτη φορά που εν ενεργεία Πρωθυπουργός επισκέπτεται και τις δύο στο ίδιο ταξίδι, όπου επιθεώρησε φυλάκια, συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και οπλίτες και τόνισε ότι κανένας δεν μένει μόνος ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Κατά την παρουσία του στη ΡΟΟ, ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε για το νέο προβλήτα, είδε και τους πρόσφατα κατασκευασμένους ξενώνες των ενόπλων δυνάμεων και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της ΡΟΟ, ενώ επισκέφθηκε το σπίτι της, το οποίο έχει μετατραπεί σε μουσείο. Στη σύσκεψη με τον Δήμαρχο Μεγής της Νικόλαου Ασβέστη, παρουσιάστηκε σχέδιο 37 έργων, προϋπολογισμού 27 εκατομμυρίων ευρώ, με προτεραιότητες την αποκατάσταση του λιμανιού, την ύδρευση, το βιολογικό καθαρισμό, τη διαχείριση απορριμμάτων, την ενέργεια και τη στέγαση δημόσιων λειτουργών. Δεσμεύτηκε ότι την επόμενη τετραετία θα κλείσουν όλα τα ανοιχτά μέτωπα που ταλαιπωρούν το νησί επί δεκαετίες, με στόχο την προσέλκυση μόνιμου πληθυσμού. Ειδικότερα ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για προσωπικό δημόσιων υπηρεσιών, σωμάτων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Αφορολόγητο και ακατάσχετο κίνητρο εγκατάστασης 5.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, συν 1.000 ευρώ ανά ανήλικο τέκνο, με προϋπόθεση παραμονής τουλάχιστον ενός έτους. Για τους μόνιμους κατοίκους η ενίσχυση θα δοθεί στις αρχές του 27, ενώ για τους νέους κατοίκους η καταβολή θα ξεκινήσει το 28, καθώς και πρόσθετη επιδοτούμενη εβδομαδία εκτοπική σύνδεση Πειραιά Ρόδου Καστελόριζου από τις αρχές του 27, μέτρα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση και την ενίσχυση, όπως είπαμε, της δημογραφικής βιωσιμότητας. Να προσθέσουμε κλείνοντας ότι η επίσκεψη έγινε εν μέσω της κλιμακούμενης τουρκικής ρητορικής, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα πως δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα, με το διάλογο να παραμένει η επιλογή αυτοπεποίθησης βασισμένη στο διεθνές δίκαιο. Άννα.
0: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο.
4: Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Από αυτόν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό προμαχώνα, να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Το Καστελόριζο δεν είναι ένα ακόμα από τα νησιά μας. Είναι βαθιά χαραγμένο στην καρδιά κάθε Ελληνίδος και κάθε Έλληνα. Και αυτήν ακριβώς την παρακαταθήκη περηφάνειας είναι που μας εμπνέει και που ορίζει το δικό μας χρέος απέναντι στο Καστελόριζο σήμερα. Θωρακίζοντας την ασφάλειά του, στηρίζοντας την ανάπτυξή του, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων του.
0: Αντιδράσεις προκάλεσαν στην Τουρκία η επίσκεψη και οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη σε Καστελόριζο, ΡΟΟ και Στρογγύλη. Τουρκικά μέσα ενημέρωση υποστηρίζουν πως ήρθε σε μια σειρά παραβιάσεων των διεθνών συνθήκων με ιδιαίτερη έμφαση στη συνθήκη των Παρισίων του 1947 και επαναλαμβάνουν την τουρκική θέση περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Κάθε του βήμα και μια παρανομία αναφέρει η Νεφές και θέτει θέμα ασαφούς καθεστώτος του νησιού. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός παίζει με τη φωτιά, αναφέρει σε πιο απειλητικό ύφος η Αξάμ, χαρακτηρίζοντας την επίσκεψη επικίνδυνο πολιτικό σοου. Η ΔΕ Σοτζούν τονίζει πως αφού πρώτα στρατιωτικοποίησε τα νησιά, όπου σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης απαγορεύεται να μπει ακόμη και Καρφίτσα, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας τα επισκέφθηκε. Η παρουσία Μητσοτάκη στο νησί, η επιθεώρηση στρατιωτικών μονάδων και η συμμετοχή του στις εορταστικές εκδηλώσεις για την ενσωμάτωση στην Ελλάδα ερμηνεύονται από την Άγκυρα ως προσπάθεια κλιμάκωσης, η οποία συνδέεται τόσο με τις πρόσφατες δηλώσεις Ερντοάν, που είχε πει ότι αν βάλουμε μια φωνή από το ΚΑΣ θα μας ακούσουν, όσο και με εσωτερικούς πολιτικούς σχεδιασμούς εν ώψη των επικείμενων εκλογών στην Ελλάδα. Εκτείναξη της τιμής του πετρελαίου στα 107 δολάρια το βαρέλι το Brent μετά τις νέες καθυστερήσεις στη σύναψη μιας προσωρινής συμφωνίας Ιράν-Ομάν για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αλλά και την επέλαση των φιλοϊρανών Χούθη ανταρτών στην Ιεμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπογραφή της συμφωνίας θα καθυστερήσει ενώ η σημερινή συνάντηση Ιρανικής Αντιπροσωπείας με εκπροσώπους αραβικών χωρών αναβλήθηκε. Η δε διέλευση πλοίων από τα στενά μειώθηκε ακόμη περισσότερο, με μόλις 4 να διέρχονται όλο το Σαββατοκύριακο. Στο μεταξύ, η αστραπιαία κατάληψη από τους Χούθη της Ιεμένης στρατηγικών σημείων για τον έλεγχο του κρίσιμου για την αυσιπλοεία στενού Μπαλαμντέμ προκαλεί νέα ανησυχία. Αυτό καθώς οι Χούθη δηλώνουν πως θα απαγορεύσουν τη διέλευση σαουδαραβικών πλοίων, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, για τις εξαγωγές πετρελαίου. Τις εξελίξεις στην αγορά της ενέργειας όμως επηρεάζει και η αποκάλυψη του μεγέθους της καταστροφής αγωγού πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία από ντρόουν προερχόμενο από εδάφη του Ιράκ. Στη χώρα μας η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται σήμερα στα 2,12 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ στα 2,08 ευρώ. Την ίδια ώρα τα δηληστήρια προαναγγέλουν νέες σημαντικές αυξήσεις από αύριο. Διαβεβαιώσεις ότι η κυβέρνηση θα λάβει νέα μέτρα για να θωρακίσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών με φόντο το ράλι τιμών στην ενεργειακή αγορά και εν ώψη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Παρήχε, μιλώντας στο κανάλι 1 και την πρωινή ενημέρωση, ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
5: Η κυβέρνηση και πέρσι και πριν από λίγο καιρό σε ό,τι αφορά το ντίζελ στην κίνηση είχε παρουσιάσει μια συνεκτική δέσμη μέτρων αναφορικά με την υπεράσπιση του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών μέσα σε μια πολύ δύσκολη, για να λέμε και τις αλήθειες, σε διεθνή συγκυρία, μια κρίση πολύ πολύ μεγάλη. Είναι δεδομένο ότι δεν θα αφήσουμε τους πολίτες χωρίς θωράκιση, χωρίς να τους βοηθήσουμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Πέρσι είχαμε μια δέσμη σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανση. Αν δεν κάνω λάθος, ξεπέρασε τα 165 εκατομμύρια ευρώ. Και προφανές είναι ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τους πολίτες χωρίς την κάλυψη που απαιτείται. Επομένως, νομίζω ότι μέσα στο επόμενο διάστημα και ανάλογα πώς πάει και η εξέλιξη των τιμών, θα έχουμε τις μέρημνες που πρέπει.
0: Την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές έθεσε ο στόχο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χθες στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, χαρακτήρισε τεκμηριωμένο και κοστολογημένο το πρόγραμμα του κόμματός του, ενώ έστρεψε τα πειρά του και κατά του Αλέξη Τσίπρα.
6: Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη διαφορά, το πελατειακό κράτος, την ατιμορρησία, την αδιαφάνεια, την αναξιοπιστία, πρέπει να υπάρξει μια γενναία πολιτική αλλαγή. Εγώ δεν κοιτώ την επόμενη μέρα. Με ενδιαφέρει η μέρα των εκλογών. Γιατί εκεί δεν θα κρίνει το δικό μου μέλλον. Θα κρίνει το μέλλον ενός ολόκληρου λαού. Στο συνέδριό μας πάρθηκε ομόφωνη απόφαση. Οι αποφάσεις μας είναι αυτές που είναι και δεν αλλάζουν, γιατί είναι αξιακές και πολιτικές. Δεν μείωσα εγώ το φόρο στα μερίσματα. Το ΠΑΣΟΚ τον είχε 15%. Ο κ. Τσίπρας το έκανε 10, ο κ. Μητσοτάκης 5. Ποια λοιπόν αξιοπιστία? Γιατί διεκδικούν τρίτη ευκαιρία? Για να κάνουν αυτά που έκαναν? Αν η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ είχε ψηφίσει ό,τι ψήφισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2010, σήμερα θα είχαμε δραχμή.
0: Ο Βαρυπίνητης Αλκετριζάη φέρεται να εμπλέκεται στο επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής, όπως προκύπτει από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού. Ο Ριζάη, ο οποίος είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, είναι από σήμερα δραπέτης, καθώς δεν επέστρεψε, ως όφιλε, στο σοφρονιστικό κατάστημα. Περισσότερα από την Κωνσταντίνα Πετούση.
7: Σε εξέλιξη βρίσκεται άνθρωπο κυνηγητό της αστυνομίας για τον εντοπισμό του διαβόητου Βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος κηρύχθηκε επίσημα δραπέτης καθώς δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού. Ο 48χρονος κακοποιός είχε λάβει επταήμερη τακτική άδεια από το σοφρονιστικό κατάστημα της Φθιώτιδας και όφιλε να παρουσιαστεί στις 8.30 το πρωί. Ωστόσο, η διορία παρήλθε άπρακτη, ενεργοποιώντας αμέσως τις διοκτικές αρχές. Η εξέλιξη αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από γνωστό beach bar στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Ο Ριζάη διασκέδαζε στο κατάστημα όταν ξέσπασε άγριος διαπληκτισμός για την ένταση της μουσικής. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο Βαρυπινίτης φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα. Στη συνέχεια, ένα άτομο αφγανικής υπηκότητας που φέρεται να είχε ρόλο προστασίας στο κατάστημα πυροβόλησε προς την πλευρά του και από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν δύο εργαζόμενοι, ένας Έλληνας και ένας Πακιστανός. Στο σημείο εντοπίστηκαν κάλικες, ενώ η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 49χρονου ιδιοκτήτη του beach bar και του Αφγανού. Αυτή ήταν η 16η άδεια που είχε χορηγηθεί στον Αλκέτ Ριζάη. Ο Αλβανός κακοποιός έχει απασχολήσει επανειλημμένα στο παρελθόν τις αρχές για βία εγκλήματα, ενώ έχει καταγραφεί στην ιστορία του εγχώριου εγκλήματος για τις δύο μυθιστορηματικές αποδράσεις του με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα.
0: Ένας νεκρός και 25 αγνοούμενοι είναι ο απολογισμός του ναυαγίου που σημειώθηκε χθες νότια της Γάβδου, με τις έρευνες να είναι σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό του. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των 51 διασωθέντων μεταναστών, στη Λέμβο επέβαιναν συνολικά 77 άτομα. Στην περιοχή επιχειρούν 4 παραπλέοντα πλοία, σκάφη και εναέρια μέσα της Frontex και ένα ελικόπτερο του λιμενικού σώματος. Ωστόσο, οι άνεμοι που επικρατούν εντάσσεως 5 μποφόρ δυσχεραίνουν τις έρευνες. Απόλυτο εκλογικό θρίλερ, κυρίες και κύριοι, στη Σουηδία, με την κέντρο-αριστερή παράταξη να προηγείται κατά μόνο μία έδρα έναντι του κέντρο-δεξίου συνασπισμού, στον οποίο έχει ενταχθεί και το κόμμα της ακροδεξιάς. Εάν η σοσιαλίστρια Μαγδαλένα Άντερσον διατηρήσει τις 175 έδρες, θα γίνει πρωθυπουργός, αν και με ισχνή πλειοψηφία, αλλά απομένουν ακόμη περίπου 20.000 ψήφοι για να καταμετρηθούν. Ενώ τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται πιθανότατα την Τετάρτη. Πάμε στην Κατρίνα Πρίφτη για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατρίνα, σε ακούμε.
8: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε εσένα, Άννα. Πράγματι, ένα απόλυτο εκλογικό θρίλερ στην Σουηδία. Μια εκλογική αναμέτρηση, η οποία σίγουρα σήμερα θα μας απασχολούσε, ωστόσο μας απασχόλησε ακόμη περισσότερο, δεδομένου ότι είχαμε αυτήν την σύμπραξη μεταξύ κέντρο-δεξιάς και ακροδεξιού κόμματος, όπου κέντρισε πάρα πολύ το ενδιαφέρον μετά και από την μεγάλη νίκη που κατάφερε το Εθνικιστικό Κόμμα, το AfD, στις τοπικές εκλογές για το κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ στην Γερμανία. Οι δημοσκοπήσεις ούτως ή άλλως έδιναν πολύ μικρή διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων και πράγματι από εχθές το βράδυ που άρχισαν να δημοσιεύονται τα exit poll και μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία και στα δύο στρατόπεδα. Η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι ότι ο συνασπισμός της κεντροαριστεράς, όπου αποτελείται από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και ένα κόμμα της αριστεράς, έχουν το προβάδισμα. Φαίνεται να συγκεντρώνουν αυτή τη στιγμή 175 με 176 έδρες. Ένας αριθμός ο οποίος επαρκεί για αυτοδυναμία. Πολύ κοντά όμως, 173 με 174 έδρες, είναι αυτή τη στιγμή και η συμμαχία της κεντροδεξιάς. Έχει καταμετρηθεί περίπου το 98% των ψήφων, απομένουν περίπου 20.000 ψήφοι όπως ανέφερες και εσύ. Είναι ένας αριθμός ο οποίος θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα βάσει του εκλογικού συστήματος που έχουμε στην Σουηδία. Ωστόσο, όσο περνά η ώρα και βλέπουμε ότι διατηρεί αυτόν τον αριθμό εδρών το μπλοκ υπό την Μαγδαλένα Άντρισον, η ίδια φαίνεται να ετοιμάζει κουστούμι προκειμένου να γίνει η νέα πρωθυπουργός της χώρας. Βέβαια, η ισχνή πλειοψηφία που έχει σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσει και αρκετές δυσκολίες, έτσι, προκειμένου να ασκήσει τις πολιτικές που θέλει και πολύ περισσότερο με δεδομένο ότι έχουμε μια ακροδεξιά η οποία έχει σηκώσει κεφάλι και στη Σουηδία.
0: Τώρα, οι εκλογές αυτές, Κατερίνα, έγιναν στη σκιά της μεγάλης νίκης του ακροδεξίου AfD στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, ενώ τώρα η προσοχή στρέφεται στις εκλογές στην Κάτω Σαξονία, αλλά και στις υψηλές δημοσκοπικές επιδόσεις της Λεπέν στη Γαλλία εν ώψη των προεδρικών εκλογών του ερχόμενου Απριλίου.
8: Τα πράγματα στη Γερμανία είναι λίγο περίεργα. Είχαμε μια κατά πρώτον πανεθνική δημοσκόπηση, η οποία έγινε μετά την νίκη του AfD, η οποία δείχνει ότι το κόμμα συνεχίζει και έχει μια μεγάλη δημοσκοπική φόρα. Συνεχίζει να έρχεται πρώτο και με διαφορά από τους χριστιανοδημοκράτες, το CDU δηλαδή του κυρίου Μέρτς, του καγκελάριου της Γερμανίας. Ωστόσο, τα καλά νέα από την άλλη είναι ότι στις εκλογές οι οποίες περιμένουμε να δεξαχθούν στην Κάτω Σαξονία, το CDU φαίνεται να έχει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτή η νίκη δεν φαίνεται ότι θα είναι ικανή για να βγάλει από τα δύσκολα τον κύριο Μέρτς. Από την άλλη, γενικότερα αυτή η ανάκαμψη που έχουμε των εθνικιστικών κομμάτων και των ακροδεξιών κομμάτων στρέφει ακόμη περισσότερο την προσοχή στην Γαλλία, όπου έχουμε προεδρικές εκλογές τον ερχόμενο Απρίλιο και σε μια τελευταία δημοσκόπηση που έγινε και πάλι μετά τη νίκη του AfD στην Σαξονία, δείχνουν για μία ακόμη φορά τη Λεπέν να προηγείται στις δημοσκοπήσεις και πολύ κοντά να είναι και το κόμμα της ακροαριστεράς του κ. Μελανσόν.
0: Ευχαριστούμε την Κατρίνα Πρίφτη. Συναγερμό σήμανε στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας, καθώς η Ρωσία έπληξε ένα τρένο λίγο αφού από το ίδιο σημείο είχε διέλθει η αμαξοστοιχεία στην οποία επέβαιναν ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, ο πρώην επικεφαλής της CIA και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Όλοι επέστρεφαν από μια συνάντηση υψηλού επίπεδου στο Κίεβο. Η κίνηση θεωρήθηκε ως επίδειξη δύναμης από τη Μόσχα, που θέλησε να δείξει πως μπορεί ανά πάσα στιγμή να πλήξει πολιτικά πρόσωπα που επισκέπτονται και στηρίζουν την Ουκρανία. Ο Τζόνσον πάντως έκανε λόγο για μια επίθεση δείγμα της διαστρεβλωμένης λογικής του Πούτιν. Στο μεταξύ, συνεργάτης του Ζελένσκι δηλώνει πως το Κίεβο προετοιμάζεται για τριμερείς συνομιλίες Ουκρανίας, Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εντός του Οκτωβρίου. Έληξη αυτή ακολουθεί τις επαφές συμβούλων του Αμερικανού Προεδρού Τραμπ με τους ηγέτες των δύο αντιμαχόμενων χωρών. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, δήλωσε έτοιμος για διαπραγματεύσεις, αποκλείοντας όμως το ενδεχόμενο κατάπαυσης πυρός κατά τη διάρκεια αυτών, αλλά και την πρόταση Ζελένσκι για συνάντηση με τον Πούτιν στην επόμενη σύνοδο των ηγετών της G20. Βαρύ οπλισμό είχαν στην κατοχή τους ο 30χρονος Έλληνας και ο 36χρονος Τούρκος, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από οργανωμένη επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις ενδείξεις, ο οπλισμός επρόκειτο να παραδοθεί σε μέλη της τουρκικής μαφίας. Η Δέσποινα Φίκαρη θα μας πει περισσότερα.
9: Υπόθεση διακίνησης βαρέως οπλισμού εξάρθρωσης στη Θεσσαλονίκη, η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, συνελήφθησαν ένας 30χρονος Έλληνας και ένας 36χρονος Τούρκος υπήκοος, ενώ στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται και ένας 49χρονος Τούρκος, ο οποίος είναι έγκλειστο σε σοφρονιστικό κατάστημα στην Ελλάδα και έχει εκδοθεί σε βάρος του Ερυθρά Αγγελία από την τουρκική Ιντερπολ, προκειμένου να εκτίσει δεκαετή ποινή στη χώρα του για υπόθεση εξαπάτησης. Η σύλληψη των δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι κατήχαν μεταξύ άλλων ένα μακρύ κανοτιφέκιο με διόπτρα που χρησιμοποιείται από ελεύθερους σκοπευτές, ένα υποπολιβόλο τύπου Ούζι και δεκάδες φυσίνια με σκοπό να τα παραδώσουν σε μέλη της τουρκικής μαφίας. Οι αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τις διασυνδέσεις των συλληφθέντων, καθώς το είδος του οπλισμού υποδεικνύει ότι προοριζόταν για σοβαρές εγκληματικές ενέργειες ή ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων φατριών της τουρκικής μαφίας, η οποία το τελευταίο διάστημα φαίνεται να προσπαθεί να επεκτείνει τις δραστηριότητες της σε ελληνικό έδαφος. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους αφορά σε παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν άλλων συνεργατών τους.
0: Στην κατάσχεση και καταστροφή ενός ολόκληρου φορτίου ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία βάρους σχεδόν 20 τόνων προχώρησαν οι υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής μετά τον εντοπισμό εξαιρετικά υψηλών συγκεντρώσεων ισταμίνης. Πρόκειται για 1903 χαρτοκιβώτια κονσερβοποιημένου τόνου σε ηλιέλαιο, τα οποία χαρακτηρίστηκαν μη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν προέκυψε έπειτα από καταγγελία, ούτε αφού το προϊόν είχε ήδη διοχετευτεί στην αγορά. Η διαδικασία ξεκίνησε από δειγματοληψία που πραγματοποίησε ο αρμόδιος συνοριακός σταθμός ελέγχου Πειραιά στο φορτίο. Ακολούθησε επίσημος εργαστηριακός έλεγχος από τη χημική υπηρεσία Πειραιά του Γενικού Χημείου του Κράτους, τα αποτελέσματα του οποίου έδειξαν ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις ισταμίνης. Ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Πειραιά έγινε με την παραλαβή 9 νέων σύγχρονων απορριμματοφόρων και 10 φορτηγών ανοιχτού τύπου, τα οποία εντάσσονται στο δημοτικό στόλο και τίθενται σταδιακά στη διάθεση των υπηρεσιών. Ο νέος στόλος είναι από ίδια έσοδα του Δήμου και περιλαμβάνει 5 δορυφορικά απορριμματοφόρα, 2 απορριμματοφόρα χωρητικότητας 12 τόνων, καθώς και 2 μικρότερα, τα οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση περιοχών, όπου οι δρόμοι είναι στενοί και η κίνηση των μεγαλύτερων οχημάτων είναι δύσκολη. Παράλληλα, η ενίσχυση με φορτηγά ανοιχτού τύπου δίνει στις υπηρεσίες τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται πιο άμεσα στις ανάγκες συλλογής ογκωδών αντικειμένων και να πραγματοποιούν γρήγορες παρεμβάσεις σε έκτακτα περιστατικά. Πρόκειται για στοχευμένες προμήθειες, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί με βάση τις πραγματικές ανάγκες του Πειραιά, τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος της πόλης Γιάννης Μόραλης. Κλειστά σήμερα, κυρίες και κύριοι, τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Και να κλείσουμε την πρόγνωση για τον καιρό. Εφελώδης προβλέπεται για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν ο Δημήτρης Μορφέσης και ο Δημήτρης Παπαδάκης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Μορφέσης. Στην παραγωγή η Κωνσταντίνα Πετούση. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων η Κατερίνα Πρίφτη. Η Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο Γιάννα Ζανδίδου, από όλους εμάς, καλό μεσημέρι. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων από το κανάλι 1.gr.
10: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
11: Τεσχίλια 2026. Σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάγκαν. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Δημήτρης Μιστακίδης, 30 χρόνια Μίτσος. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού, Ήρης. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Εισιτήρια, more.com.
12: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: Ετ in Arcadia ego. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο Σύμβουλος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορή και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνο στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia ego. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: Μιχάλης, εδώ είμαι. Τοκ, τοκ, τοκ, τοκ. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα, εδώ πέρα, σε αυτό το μικρόφωνο είμαι. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλή αρχή στο νέο μας πρόγραμμα, το οποίο θα μας συντροφεύσει μέχρι και τις αρχές του καλοκαιριού. Το χειμερινό πρόγραμμα της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, το οποίο τρέχει από νωρίς το πρωί. Καλά να είμαστε, να σας συντροφεύουμε και να περνάμε όλοι μαζί καλά, είτε μέσα από τα FM, είτε μέσα από τα social media, είτε μέσα από το διαδίκτυο στο kanalina.gr. Εμείς επιστρέψαμε μετά από δύο σχεδόν παραπάνω. Φέτος είμαστε από τον Ιούνιο σχεδόν, 12 με 2. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά από το καλοκαιρινό πρόγραμμα στην ζώνη, αυτή την οποία έχει χαρακτηριστεί.
1: Έχει παγιωθεί, ρε παιδί μου.
0: Παραπάνω από 35 χρόνια. 39 είναι το ραδιόφωνο. Νομίζω ότι τα 35. Το 3-4 και το 2,5-4 είναι η αθλητική ζώνη.
1: Εντάξει, εσύ τα θυμάσαι καλύτερα γιατί είσαι και πιο μεγάλος από

0: Τόσο είναι.
1: Τα τηλέφωνά μας, αριθμός Viber, για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, έτσι, ο πιο άμεσος τρόπος επικοινωνίας. Αυτή την ώρα, επειδή εδώ λίγα χιλιόμετρα πιο δυτικά από εμάς, στην Νίκαια και στην Κοκκινιά και στην παλιά γειτονιά του Γιώργου Μαζονάκη, έχει ολοκληρωθεί η εξόδιος ακολουθία, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε συνεχώς σε live streaming. Μπείτε μέσα στο YouTube, στο επίσημο διαδικτυακό κανάλι της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Είναι εκεί από νωρίς ο περατέρ μας, ο Παναγιώτης Τουρκίστας, ο Σίμος Ποιμανίδης και άλλοι συνάδελφοι, και έχουμε απευθείας όλα όσα γίνονται αυτή την ώρα, επαναλαμβάνω, στο Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Τα θερμά μας συλληπιτήρια για ακόμη μια φορά, και ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε λίγη ώρα θα σκεπάσει τον λαϊκό τραγουδιστή, τον Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, Μιχάλη, τι κρατάς από αυτά τα οποία είδες το Σαββατοκύριακο, και να ξεκινήσουμε έτσι εδώ από τα εγχώρια, από το ελληνικό πρωτάθλημα, παιχνίδια, αλλά όλα τα παιχνίδια έχουν το δικό τους ενδιαφέρον.
2: Κοίτα, αυτό που νομίζω μπορεί να εξάγουμε σαν συμπέρασμα μετά από τέσσερις αγωνιστικές είναι ότι οι περισσότερες ομάδες ακόμα ψάχνονται. Αφενός αδιαφυσβήτητο, αν εξαιρέσει κανείς τον Παναθηναϊκό που δείχνει συνεχώς ανωδική πορεία.
0: Καλά, και ο Παναθηναϊκός, μην ξεχνάς ότι έχει ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς. Έχει βρει αγωνιστικό ρυθμό και μέσα από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχει καταφέρει να χτίσει ψυχολογία και αυτοπεποίθηση.
2: Ναι, γιατί... και περισσότερο, εντάξει, είναι και ο προγραμματισμός. Ξέρεις, κάποια στιγμή θα κάνει και αυτό στην κοιλιά του, απλώς τώρα είναι σε φάση που...
0: έχει πάρει να πάρει, στην... το momentum είναι υπέρ του. Ναι.
2: Εντάξει, σιγά σιγά και οι παίχτες που πήρε μπαίνουν και αυτοί στην εξίσωση. Η ΑΕΚ συνέχισε να έχει τα προβλήματα που παρουσιάζει πάντα εκτός έδρας. Πέταξε άλλους 2 βαθμούς. Εντάξει, για τον Ολυμπιακό, τι να πούμε, ο Ολυμπιακός είναι σε φάση αναδιοργάνωσης, χρειάζεται υπομονή, δεν γίνονται θαύματα. Ο Όφη ήταν μια ομάδα έτοιμη, μια ομάδα η οποία έκανε πολύ πιο συμπαγής και κατάφερε να πάρει την νίκη στο Γιώργος Καρισκάκης, που είναι μόλις Καρισκάκη. Αλλά αυτό το 5-4, εντάξει.
1: Αυτό δεν ξεχνιέται. Δεν
2: μπορεί να ξαναγίνει.
0: 4-0 Ολυμπιακός.
2: Στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: 4-0 και να το γυρίζει στο Κανεσκάκι 4-5.
1: Ήταν και άλλες εποχές εκείνες. Ήταν σε μια πολύ περίεργη κατάσταση γενικότερα ο Ολυμπιακός. Εντάξει, τώρα η σύλλογη και κυρίως Ολυμπιακός με τον τωρινό Ολυμπιακό του Βαγγέλη Μανάκη, ο τρόπος βέβαια. Αλλιώς εκείνο το παιχνίδι, αλλιώς προχθές μάλλον ο Ολυμπιακός γενικότερα πέναντι στον Όφη.
0: Και δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, βέβαια. Sorry, Μιχάλη, σε διακόψα πίσω.
2: Όχι, τίποτα. Λέω, το χειρότερο παιχνίδι ήταν το Κηφισιά Λεβαδιακός. Πραγματικά σε έπαιρνε ο ύπνος.
0: Ναι, και γι' αυτό και ήρθε κουλουράκια, έτσι. Και έλεγα, θα μας τα πει αργότερα βέβαια και ο Λουκάς Στεφανόπουλος, που σίγουρα γνωρίζει πολλά περισσότερα. Ήταν και στο παιχνίδι κοντά στον Όφη. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό βέβαια, και το εξωαγωνιστικό. Υπάρχει και την γκρίνια και τη μουρμούρα. Έτσι, το να παίζει στη League Face του Europa League θέλει πολύ προσοχή. Ξέρω κατά πόσο ο Ολυμπιακός θα αντέξει και άλλους κραδασμούς.
2: Ναι, είναι και παιχνίδι που έχει σημαδέψει και πρέπει να κερδίσει.
0: Βέβαια.
2: Για να έχει...
0: Και δεν μιλάμε για θετικό αποτέλεσμα, μιλάμε για νίκη.
2: Ναι, για νίκη βέβαια.
0: Πες το, Λουκά.
1: Θα μιλήσουμε αργότερα όταν ανοίξουμε το κεφάλι Ολυμπιακός.
0: Ναι. Όχι, πες τι θέλεις να πεις.
1: Δεν ήθελα να πω τίποτα.
2: Πολύ σημαντική νίκη της Καλαμάτας απέναντι στο Βόλο.
0: Να σταθούμε λίγο εδώ, ρε φίλε. Για αυτό το προπονητή, τον Χριστοφιλέα. Δηλαδή, τι ωραίος προπονητής. Υπήρχε πολύ γκρίνια από τον κόσμο.
2: Ναι.
0: Γιατί πήρε έναν προπονητή άπειρο, ένα προπονητή από τα Super League 2, ένα προπονητή ο οποίος σίγουρα δεν γνωρίζει την κατηγορία. Παρ' όλα αυτά, τσούκου. Καλαμάτα, δεν παρουσιάζει μόνο μια πολύ καλή αγωνιστική εικόνα, παίρνει και τα αποτελέσματα. Λοιπόν, και δεν παίζει και στην έδρα της.
1: Και να πούμε και τώρα κάτι. Αυτό είναι ρεπορτάζ και ήταν αποκλειστικό τότε. Δεν είχε βγει στον αέρα του Βαγγέλη του Χατζηκοσταντή. Ο Χριστοφιλέας ήταν ο βασικότερος υποψήφιος να αναλάβει τον Ολυμπιακό Β.
0: Το είχαμε συστήσει τότε.
1: Δεν είχε βγει προς τα έξω, δεν το είχαμε δώσει κι εμείς, αλλά τώρα έχουν περάσει. Εντάξει, μπορεί να αποχαρακτηριστεί. Αυτό έχει πάρα πολύ. Πραγματικά είχε και νομίζω ότι έχει από κύκλους των μεγάλων ΠΑΕ. Το Χριστοφιλέας έχει πάρα πολλές συμπάθειες για τη δουλειά την οποία είχε δείξει τότε στον Φένικα Σύρου.
0: Στον Ελάσσιρο.

0: Φινοκαστήρου
1: στην Ελλάσσιρο. Ναι, στην Ελλάσσιρο. Είχε πάρα πάρα πολύ καλή όρμα και γενικότερα πίνουν.
2: Παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Πήρε πολύ καλούς ξένους παίχτες. Εγώ, δηλαδή, επειδή ήμουν στο παιχνίδι, για μένα είναι καλή, τουλάχιστον καλή, όλοι οι ξένοι παίχτες της Καλαμάτας, που σημαίνει ότι δούλεψε καλά το τμήμα σκάουτινγκ και πήρε τους παίχτες που χρειαζόταν για να παίξει το σύστημα του Χριστοφιλέα, με έναν εκπληκτικό Χάμσα.
1: Θυμάσαι, συγγνώμη σε διακόπτω, που είχαμε βγάλει το Χριστοφιλέα, ναι, τότε που είχε έρθει ο Χάμσα ακριβώς και τον Ολυμπιακό. Ναι. Και μας είχε πει πάρα πολύ καλά λόγια. Πάρα πολύ καλά λόγια.
2: Φοβερός ο Χάμσα, πραγματικά είναι ένα παιδί που αν συνεχίσει έτσι πολύ γρήγορα, νομίζω όλοι θα συζητούν για αυτόν. Ήταν μια τριάδα παιχτών στην Καλαμάτα, ο Ροντρίγκες στην άμυνα, ο Βραζιλιάνος, ο Μορέιρα επίσης εκπληκτικό παιχνίδι. Ρε παιδιά, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση με τον Μορέιρα, ότι είναι ένας εξτρέμ ο οποίος τρέχει ακατάπαυστα, δεν σταματάει να τρέχει. Τον έβρισκες, έπαιζε στην αριστερή πλευρά, τον έβρισκες αριστερό μπακ, αριστερό χαφ, αριστερό εξτρέμ. Δημιουργούσε, είχε δύο ασίστ στα τρία γκολ που πέτυχε Καλαμάτα. Πραγματικά καταπληκτικός.
1: Είναι και πολύ εκρηκτικός παίχτης, γρήγορος ποδοσφαιριστής, μπουκαδόρος. Και η αλήθεια είναι ότι έχει γράψει και ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό. Έχει περάσει και από την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ και από τα Γιάννενα και από Ολλανδία και από Βέλγιο. Είναι ποδοσφαιριστή, ρε παιδάκι μου, εντάξει, είναι έμπειρος παίχτης, αλλά έχει, παρότι είναι 31-32, έχει πολύ πολύ αυτό που λες και εσύ, κριτικότητα. Είναι πολύ δυνατός και κριτικός και γρήγορος, μπάλα ξένη, θα βοηθήσει πάρα πολύ την Καλαμάτα.
2: Ο Άρης ξεφούσκωσε πολύ γρήγορα, μας θυμίζει πάλι τον περσινό Άρη, με αρκετή γκρίνια βέβαια για την διαιτησία από τις Θεσσαλονίκες και ο Ηρακλής.
0: Και οι δύο, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν δικαιολογημένα παράπονα, ναι, από την διαιτησία του Ιταλού.
2: Με τον Ηρακλή έγινε χαμός.
1: Γιατί ρε.
0: Είναι.
1: Θυμάμαι και εγώ κάποια φάση.
0: Είναι μια-δύο φάσεις και αμέσως μετά το πέναλτι ξαναγίνει πέναλτι, ναι, του Φαμπιάνου. Ναι. Ξανακάνει χέρι.
1: Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι τη φάση. Τέλος πάντων, πολλά παράπονα είχαμε και.
0: Είναι και πιο μετά το που έχει ξανακάνει, ναι, πέναλτι.
2: Γενικά ήταν τη γκρίνια τη διαιτησία.
0: Ο Άρης διαμαρτύρεται κυρίως για το γεγονός, και εδώ πέρα θα πρέπει να πούμε, ότι ο Κενή θα μπορούσε να βγει πολύ, ναι, νωρίτερα, ναι, με δεύτερη κίτρινη κάρτα.
2: Και για το και στο Ολυμπιακό στάδιο, για το πέναλτι που δεν έδωσε στον Πανετολικό, το πέναλτι που κέρδισε, που ήταν και
0: δεν
2: τα
0: δύο,
2: ρε, και τα δύο ανάποδα, δηλαδή, ναι, και του Πανετολικού ήταν και του Παναθηναϊκού δεν ήταν, εντάξει,
1: και βέβαια πολύ γκρινιά είχαμε και στο Καφτατζόγλιο.
2: Εκεί και εκεί δεν είχε γκρινιά, είχαμε ανακοινώσεις, Μονεμβασιώτη παρέμβαση.
0: Τον Κέρκες να ταχώνει στον Ματσάρη, ναι, και να σου πω και δικαιολογημένο, έχει δίκιο. Ανεξαρτήτως το τι έχει γίνει, όταν το παιχνίδι τελειώνει, οι προπονητές είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα πρέπει να δουν το καλό παράδειγμα. Ανεξαρτήτως την πίκρα τους, πήγαινε, ρε παιδάκι μου, και βγάλει την πίκρα σου στη συνέντευξη τύπου. Εκεί θα πρέπει να πας στον.
1: Πρέπει να είσαι κύριος. Και μάλιστα αναφέρθηκε και στον Μεντιλίμπα.
0: Δεν είναι μόνο Μεντιλίμπα. Δεν έχει υπάρξει, ρε παιδιά, τώρα.
1: Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, όχι, ξέρεις τι. Δεν λέω για όλα.
0: Ο Κέρκες το ανέφερε τον Μεντιλίμπα γιατί ήταν μόλις πρόσφατα.
1: Και σου λέει ότι και ο Κέρκες, ο Μεντιλίμπα ήταν σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Παρ' όλα αυτά δεν τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Ό,τι και να γίνει στο τέλος θα πήγαινε σαν κύριος να χαιρετήσει τον αντίπαλο προπονητή.
0: Και για το γεγονός
2: και για τα τσίγια.
0: Και το γεγονός ότι κάπνιζε και άλλα πολλά. Ο Ματσάρη που είσαι ένας σπουδαίος προπονητής,
2: ναι,
0: για την καριέρα του.
2: Περίεργη συμπεριφορά.
1: Καλά. Ξέρετε τι προπονητή, ρε παιδάκι μου, όταν πάνε σε ένα πρωτάθλημα που. Οκ, okay, δεν είναι να το πάνε. Ράφη θεωρούν ότι είναι θεοί.
2: Εδώ και χρόνια απαγορεύεται το τσιγάρο στον πάγκο. Δηλαδή, τώρα.
1: Για πολλά πράγματα.
0: Κάτσε, ρε.
1: Όχι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, την κακή νοοτροπία. Αυτό θέλω να σου πω. Θεωρεί ότι είναι ο.
0: Δηλαδή, πέρσι ο Παναθηναϊκός έχει τον Μπενίτεθ που έχει κερδίσει τη Champions League.
1: Κοίταξε, υπάρχουν προπονητέ και προπονητέ. Χαρακτή και χαρακτήρε. Άλλο ο Μπενίτεθ, άλλο ο Μαντζάρι. Εντάξει,
0: δύο ευρωπαϊκά κερδίσει. Παλιότερο Βαλβέρδε.
1: Εκεί βλέπει και το ήθο και το κύρο ενό προπονητή. προπονητήρες, η Λουκά μου.
0: Και αυτό εδώ πέρα λέμε. Βέβαια όλο γίνει για αυτή την φάση τώρα στο τέλος, όπου τώρα μεταξύ μας...
1: Μεταξύ μας εγώ νομίζω, θα διαφωνήσουμε γιατί θα διαφωνήσουμε. Σαν και off the record, εγώ νομίζω ότι δεν είναι φάουλ.
0: Για μένα
1: δηλαδή,
0: είναι φάουλ.
1: Κοιτάει και ψηλά και την μπάλα. Τώρα αν βρήκε το πόδι του, που δεν ήταν να βρήκε το πόδι του. Κοιτάει ψηλά, δηλαδή κοιτάει την μπάλα.
0: Δεν έχει σημασία. Όμως τον πατάει και το.
1: Δεν έχει καμία πρόθεση εκεί πέρα.
0: Δεν έχει σημασία. Κανένα δεν έχει πρόθεση.
1: Και δεν ξέρω, κατά πόσο δεν τον βρήκε κιόλας εκεί. Δηλαδή δεν είναι ξεκάθαρο.
0: Όπως και στη φάση του Πανετολικού.
2: Κοίταξε, αν τον βρήκε πρέπει να το κυρώσει γιατί χάνει τη δυνατότητα ο αμυντικός. Τον έχει βρει,
0: τον έχει πατήσει.
1: Δεν έχει καμία. Δηλαδή κοιτάει ψηλά την μπάλα στο περπάτημα. Δηλαδή είναι στο βηματισμό του πάνω.
0: Βαγγέλη, κανεί δεν έχει πρόθεση να ανατρέψει τον άλλον, για την μπάλα πάνε. Το θέμα είναι σημασία. Τι βρίσκεις. Άμα δεν βρίσκεις την μπάλα. Και γιατί εγώ συμφωνώ με το VAR και τελικά τον διαιτητή που ακυρώνει. Γιατί βάζει τον γκολ, πες με τον παίχτη που βάλε το γκολ το οποίο ακυρώθηκε.
1: Ναι, δεν θυμάμαι. Ναι,
0: το παιδί σκοράρει και σταματάει γιατί είναι σίγουρος ότι του έχουν ακυρώσει τον γκολ.
2: Ναι, ναι.
0: Σταματάει, δεν πανηγυρίζει.
1: Και όμως, ναι, αλλά και εγώ βλέπω αυτόν που έχει πέσει κάτω, έτσι τον παίχτη του. Πες το.
0: Του
1: Ατρόμητου. Ποιος ήταν, ρε παιδί, δεν θυμάμαι τώρα. Ότι σε κάποια φάση έχει πέσει κάτω, σφαδάζει και σε κάποια φάση γυρίζει να δει ποιο είναι, πώς έχει καταλήξει η φάση. Και με το που βλέπει ότι μπαίνει γκολ, αρχίζει και συνεχίζει
0: δεν
1: και
0: σημασία. Τον έχει πατήσει όμως. Τον έχει πατήσει, τον έχει βγάλει. Ο καθένας έχει.
2: Για μένα δεν είναι ξεκάθαρο αν τον πάτησε. Αυτό είναι.
0: Εγώ πως είδα στο replay, τον έχω δει ότι τον πατάει.
1: Και βέβαια και το. Και τη φάση αυτή με το που χτυπάει μπάλα στο δοκάρι και...
0: Αυτό είναι φέιλ γκολ λάιν.
1: Αυτό είναι που το λέμε συνέχεια και το φωνάζουμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να μπουν και να μπει και αυτό το γκολ λάιν.
2: Θα μπει στα μέσα της περίοδου.
0: Θα μπει.
1: Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι, αν θυμάμαι καλά, είναι τρίτη φάση. Παρόμοια φάση την εφετινή σεζόν στις 4 αγωνιστικές. Δηλαδή για σκέψουν μια τέτοια φάση σε ντέρμπι.
2: Στα
1: play-off.
2: Που κρίνεται ο τίτλος.
0: Λοιπόν, πάμε να αναλυτικά λοιπόν, τα αποτελέσματα, τα γνωρίζουμε, θα τα θυμηθούμε. Ολυμπιακός Όφη 0-1, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1, ήταν τα δύο σαββατιάτικα παιχνίδια. Mm-hmm. Καλαμάτα Βόλος 3-1, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 1-1, η ΑΕΚ η οποία θα πρέπει να μάθει να ζει με Champions League και πρωτάθλημα.
1: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα.
0: Και Φυσιά Λεβαδιακός 0-0, ΠΑΟΚ Αριζίου 0 και Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0.
2: 4-4 για τον Παναθηναϊκό που έφτασε στους 12 βαθμούς. Στους 9 ακολουθούν τρεις ομάδες, ΠΑΟΚ Όφη και Πανετολικός. Στους 8 5 η ΑΕΚ, ακολουθεί στους 7 έκτος ο Ολυμπιακός. Στους 6 7ος ο Άρης, ο Ηρακλής 8ος με 5, στους 4 η Καλαμάτα και στη συνέχεια αρχίζουν τα δύσκολα με Ατρόμητο, Βόλο και Κηφισιά να ισοβαθμούν στη 10η θέση στους 2 βαθμούς και στις τελευταίες 2 θέσεις Αστέρας Άκτορ και Λεβαδιακός που δεν έχουν ακόμα νίκη από έναν βαθμό. Το πρώτο τους βαθμό τον πήραν αυτή την εβδομάδα στις ισοπαλίες που έφεραν. Στους σκόρες δεν άλλαξε κάτι. Μπαρνάβας Βάργα παραμένει πρώτο σκόρες με 4 γκολ. Ακολουθεί με 3 ο Πέλκας και ο Ταμπόρδα που σκόραρε πάλι. Έφτασε και αυτός τα 3 τέρματα.
1: Και πάμε και στην επόμενη αγωνιστική. Βέβαια είναι η αγωνιστική με την οποία θα έχουμε μετά το κενό.
2: Ναι.
1: Έτσι, λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. 19 κενό, πώς, 2 εβδομάδες ή 3 είναι.
2: Μετά είναι από τις 19 Σεπτεμβρίου, πάμε 10 Οκτωβρίου. 3 εβδομάδες.
1: 19.
0: Ναι, 3 εβδομάδες. Είναι μεγάλες διακοπές.
1: Ναι,
0: μεγάλες
1: διακοπές. Καλό είναι αυτό για κάποιους προπονητές προκειμένου να θέλουν να φτιάξουν κάποια πράγματα στις ομάδες τους. Ατρόμητος και Φυσιά. 19 Σεπτεμβρίου, την ίδια στις 7 η ώρα, 7.30 Άρης Ηρακλής, στον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με τις δύο ομάδες να είναι με την πλάτη στον τοίχο με το καλημέρα. Ο Άρης Ελληνική. Για πολλούς λόγους και ο Ηρακλής βέβαια και αυτός θέλει να πάρει τους 3 βαθμούς προκειμένου να αλλάξει λίγο η ψυχολογία. 20 Σεπτεμβρίου Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5. Την ίδια μέρα στις 6 Βόλος ΑΕΚ. Μία ώρα αργότερα στις 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης. Στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Ωραίο μάτς αυτό. Και στις 9 ώρα το βράδυ η αυλαία θα πέσει με το Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και αυτό το μάτς έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Και με την επιστροφή από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες έχει το ντέρμπι των Ιωνίων, κορυφαίο παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος. Αλλά θα ανοίξει με ντέρμπι Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 11 Κυριακή παίζει το ντέρμπι εδώ στο Καρέσκα. Και λέει και ΑΕΚ Όφη. που έτσι όπως είναι τα πράγματα, το θεωρώ ένα από τα πολύ καλά παιχνίδια της εφετινής χρονιάς.
2: Κοίτα, Όφη με την εικόνα που δείχνει, είναι πολύ πιθανό να κρίνει ακόμα και το πρωταθλητή.
0: Ναι. Ναι. Κοίταξε, και η λογική πια λέει ότι ο Όφη με την εικόνα που δείχνει μέχρι τώρα.
2: Με την εικόνα που έχει.
1: Πολύ
2: νωρί, είναι
1: ακόμα
2: ικανή...
1: στην τέταρτη αγωνιστική. Ναι, δηλαδή, έχουμε δει πράγματα.
2: Είναι μια
1: και
2: ομάδα ικανή να κόψει βαθμούς από οποιοδήποτε από τους μεγάλους.
0: Θα έχει ενδιαφέρον.
1: Δεν ξέρει όμως και στην πορεία ποια άλλη ομάδα θα είναι και αυτή που θα είναι η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Και αυτή θα είναι πολύ ανταγωνιστική.
2: Ποια να είναι ευχάριστη έκπληξη.
1: Εντάξει, δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, μπορεί να ανέβει.
2: Μια ομάδα να είναι ευχάριστη έκπληξη.
1: Και ο Πανετολικός είναι μια ομάδα που.
2: Εντάξει, τουλάχιστον
1: θέλω να σου πω.
2: Πού να φτάσει ο Πανετολικός.
1: Και ο Πανετολικός, μην νομίζεις. Δηλαδή και ο Πανετολικός στο ξεκίνημα έχει και αυτές τις ευκαιρίες. Θα μπορούσε να έχει κάνει ένα γκολ στο Ολυμπιακό Στάδιο και έχει να αλλάξει εντελώς η ροή του αγώνα. Δεν ήταν κακό χθε ο Πανετολικός.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν σου δείχνει τώρα την εικόνα ότι μπορεί να.
1: Την εικόνα του Όφη δεν μου τη δείχνει, όχι. Αλλά σου λέω τώρα είναι νωρίς ακόμα. Δεν ξέρω.
2: Τον Όφη ποια ομάδα.
1: Μπορεί και ο Ατρόμητος και ο Ατρόμητος είναι πολύ καλή ομάδα. Δεν ξέρω κατά πόσο, ρε παιδάκι μου, και αυτό σιγά σιγά παιχνίδι αρχίζει να ανεβαίνει.
2: Δεν μπορεί να πλησιάσει τον Όφη τώρα. Στην κατάσταση που είναι ο Όφη έχει ανέβει επίπεδο τώρα.
1: Και Καλαμάτα είναι καλή ομάδα.
2: Εντάξει, για τη σωτηρία τώρα λέμε. Τι θα κάνει Καλαμάτα, βγει στην Ευρώπη.
1: Δεν ξέρω. Να βγει η Ευρώπη δεν νομίζω. Εντάξει, είναι δύσκολο.
0: Κοίταξε, όπως επίσης θα πρέπει να περιμένουμε τον Όφη, γιατί παραδείγματος
2: χάρη. Οι πιο προβληματικές ομάδες μέχρι τώρα είναι ο Αστέρας και ο Λεβαδιακός.
0: Τον είδαμε τον Όφη, μετά την ευρωπαϊκή πρόκληση πάει στο Χαριλάου και χάνει σχετικά εύκολα από τον Άρη. Οπότε και τον Όφη θα πρέπει να τον περιμένουμε πλέον σε βάθος χρόνου.
2: Γιατί παιχνίδια είναι...
0: θα παίζει, ναι, θα παίζει τρεις φορές την εβδομάδα.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κρατήσει.
2: Θα παίζει με τη Φράιμπουργκ.
1: Όχι με τη Χόφενχάιμ.
2: Δύσκολο παιχνίδι.
0: Ναι, πρόσκειο όμως να δεις, και το έλεγα το Σάββατο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού Σόφη. Και όμως δόθηκε δυνατότητα κυρίως γιατί είχε την νίκη, την κρατούσε και το γεγονός του κάπου χάλασε όλη η μαγιά του Ολυμπιακού. Δόθηκε δυνατότητα στον Κόντι και έκανε και rotation, δηλαδή έβγαλε το Μπουχαλάκι και τον Κόντι, έβγαλε τον Κόντρο.
2: Δεν έπαιξε ο νους, δεν έπαιξε ο
1: Αποστολάκης. Βάλε και αυτό που σου λέει, ναι, δεν έπαιξε ο νους, δεν έπαιξε ο Αποστολάκης.
0: Δηλαδή έχει και το βάθος πάγκου πλέον Όφη, γιατί έχει νέα παιδιά και έχει γενικότερα και παίκτες οι οποίοι μπορούν να μπουν μέσα και να μην φανεί διαφορά. Πώς να σου κάνει και στην άμυνα. Τραυματίζει και ο Δημήτρης Νικολάου σχετικά νωρίς, μπαίνει ο Κρίς Μανέτς. Και δεν φάνηκε καμιά διαφορά πίσω.
1: Και έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα βέβαια και για τον Αθανασίου. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Έχει ξεκινήσει έτσι μια πολύ μεγάλη συζήτηση γιατί έφυγε από τον Ολυμπιακό. Γιατί δεν
0: όταν έφυγε, γιατί καν δεν πέρασε από το.
2: Δεν πέρασε. Δεν πήγε καν στην προετοιμασία.
0: Δεν τον είδε. Δεν ήθελε να τον δει ο Μιντιλιμπαρτών.
1: Θα μα τα πει λίγο. Αλλά εντάξει, είναι ένα παίκτη ο οποίο τουλάχιστον στο ξεκίνημα τώρα έχει βγάζει μάτια. Έτσι, είναι ένας ποδοσφαιριστής.
0: Ο Αθανασίου είναι σταθερά καλός.
2: Στο τελευταίο εξάμεινο.
0: Είναι σταθερά καλός όμως. Πλέον,
1: Αλλά παιδιά, εντάξει, μεταχρηστούν προφήτες όλοι μας. Έτσι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι κάποιος γκρίνιαξε όταν ο Αθανασίου δεν έμεινε στον Ολυμπιακό.
2: Εντάξει, πολλοί έλεγαν, παιδί μου, ότι έπρεπε να του δώσει την ευκαιρία.
1: Τώρα το λένε.
0: Όχι, και τότε και το είχαμε πει.
1: Εγώ δεν θυμάμαι να έχει γίνει κουβέντα και
0: συζήτηση. Όχι, το λέγαμε. Είχε γραφτεί και πολλά άλλα είχαν υποθεί. Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 3. Έχουμε δίσεζεν, Δημήτρη, στις 3 ακριβώς. Οπότε τραγουδάκι. Πάμε δελτιάκι ειδήσεων και ερχόμαστε για να αρχίσουμε κυρίως να ξεδιλήξουμε το φάκελο Ολυμπιακός.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: Πάμε για το δεύτερο ημίωρο μέχρι και τις 4 εδώ κοντά σας, βάζοντας τις δικές μας πινελιές στα σπορ 6951-904-904 είναι ο αριθμός Viber 210-42-24-443-46 τα τηλέφωνά μας στον απόϊχο της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της στοίχημα Super League. Και βεβαίως είναι και μια εβδομάδα όπου έρχονται δύο ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, τον Ολυμπιακό, του Ολυμπιακού και του Όφη. Πρώτος πέφτει στη μάχη ο Όφη, είναι νωρίς, είναι το παιχνίδι στις 8 παρατέταρτο, το Όφη Χόφενχάιμ, ομάδα την οποία θα αντιμετωπίσει και ο Ολυμπιακός προς το τέλος της League Phase. Και το παιχνίδι του Ολυμπιακού εδώ στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης κόντρα στην Γιαγκελόνια. Μάλιστα ορίστηκαν και οι διαιτητές για το συγκεκριμένο μάτς. Ο Όσμερς είναι αυτός ο οποίος θα διευθύνει την αναμέτρηση των Ερυθρόλευκων με την πολωνική ομάδα Χαμ Όσμερς, ο οποίος πέρσι είχε παίξει το παιχνίδι εδώ της στοίχημα Super League ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Είχε προηγηθεί 1-0 η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός είχε κάνει την νίκη με ανατροπή η ΑΕΚ. Και βέβαια ο Ολυμπιακός για να πάει να παίξει με τη Γιαγκελόνια θα πρέπει πρώτα απ' όλα να απορροφηθούν οι κραδασμοί και από την ΙΤΑ και από όλα αυτά τα οποία έχουν ακολουθήσει την αναμέτρηση με τον Όφη. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος εμφανίστηκε με ένα τελείως διαφορετικό αγωνιστικό προφίλ. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έχει πλέον τον Αλγκουαθίλ στην άκρη του πάγκου. Mm-hmm. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος προσπάθησε να κάνει αυτό το οποίο έχουμε χρόνια να τον δούμε, τουλάχιστον 1,5 χρόνο, δηλαδή να παίξει με την μπάλα κάτω και να έχει την κατοχή της μπάλας. Προσέξτε, όχι το κυριαρχικό ποδόσφαιρο, δηλαδή αυτό που θα σε πιέσω, θα κερδίσω, αλλά θα πάω άμεσα να κάνω επίθεση. Το ποδόσφαιρο το οποίο θα ξεκινήσει και θα η μπάλα από τον τερματοφύλακα, θα αλλάξει τουλάχιστον 15-20 φορές μέχρι να βρεθεί, ο παίχτης ο οποίος θα περάσει την τελική μπροστά. Ολυμπιακός ο οποίος...
1: Εντάξει, το είδαμε.
0: Το είδαμε
1: την αλήθεια. Το είδαμε μέχρι και... το 25-30.
0: Το πρώτο ημίωρο ήταν Ολυμπιακός με τις συνεργασίες.
1: Ναι.
0: Βέβαια, βοήθησε πάρα πολύ και το γεγονός ότι για πρώτη φορά είδαμε στην ίδια δεκάδα και τον Ρέμο Φρόιλερ και τον Πουέρτα και τον Ζώτα Σίλβα και τον Κώστα Φορτούνη. Αλλά και τον Τσικίνιο. Και στην κορυφή της επίθεσης τον Πιτσιρικά. Τον Αρμάντο Γκονζάλης. Το έκανε σε γενικές γραμμές. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πίεσε πάρα πολύ, έκλεψε μπάλες, δημιούργησε. Όμως δεν είναι εύκολο αυτό να επιτευχθεί μέσα σε δύο προπονήσεις. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις όταν έχεις να το κάνεις πάρα πολύ καιρό. Και κυρίως εάν δεν υπάρξουν διακριτοί ρόλοι των παιχτών σε αυτό το σύστημα του Αλγκουαθίλ. Αυτό νομίζω ότι θα το δουλέψει και θα το δουλέψει πάρα πολύ και στην διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος, γιατί δεν ήταν λίγες οι στιγμές όπου είδαμε μέσα σε λίγα τετραγωνικά τον Ζώτα μαζί με τον Φορτούνη ή τον Ζώτα μαζί με τον Τσικίνιο ή τον Πουέρτα να πηγαίνει και να κολλάει εκεί πέρα που ήταν ο χώρος ευθύνης του Ρέμο Φρόιλερ. Αυτά είναι θέματα τα οποία δεν μπορούν να δημιουργηθούν λύσεις από τη μια στιγμή στην άλλη. Το έχουμε πει και το έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε ένα στάδιο όπου ουσιαστικά κάνει προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Και βέβαια μέσα από αυτά τα παιχνίδια θα πρέπει να μάθει να ζει και θα πρέπει να μάθει να παίρνει και τα αποτελέσματα. Αυτό το οποίο έδειξε ξεκάθαρα το παιχνίδι απέναντι στον Όφη είναι το εξής. Ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να μάθει να παίζει με την μπάλα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει μάθει να παίζει με την μπάλα και μάλιστα θα λέγει κανείς κάτι το οποίο το είχαμε συζητήσει κατ' επανάληψη πέρσι όταν συγκρίναμε τα μάτς τα οποία έκανε ο Ολυμπιακός στο Champions League, στη League Phase και τα μάτς στα οποία πονούσαν τα ματάκια μας που με τα βίας μπορούσε να τα κερδίσει αν τα κέρδιζε στο ελληνικό πρωτάθλημα, ότι η χαρά των ελληνικών ομάδων ήταν να δίνουν την μπάλα στον Ολυμπιακό γιατί δεν ήξερε τι να τι κάνει. Mm-hmm. Τώρα πρέπει να μάθει βάσει τον θέλω και του προφίλ του νέου προπονητή να μπορεί να ξέρει και τι να κάνει την μπάλα.
1: Εντάξει, θα πρέπει να μάθει να χτίζει και το παιχνίδι, αυτό που έλεγες και την άλλη φορά από πίσω. Έτσι, θα πρέπει να έχει κίνηση στο παιχνίδι του, θα πρέπει να έχει καλούς αυτοματισμούς, θα πρέπει. Αλλά αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή, μπορεί να δεις, θυμάσαι που το λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Δηλαδή, μην περιμένει κανείς ότι ήρθε ένας προπονητής. Α, εντάξει, την επόμενη μέρα θα βλέπουμε ένα Ολυμπιακό, ο οποίος θα έχει πράγματα προκειμένου να τα βγάζει στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Θέλει χρόνο, θέλει δουλειά. Θέλει ο προπονητής να περάσει τη δική του φιλοσοφία στους παίκτες. Αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα. Θέλει υπομονή. Και η υπομονή βέβαια θέλει χρόνο. Και αυτό θα πρέπει να καταλάβουν βέβαια και οι φίλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι τους είδαμε, ρε παιδάκι μου, στο παιχνίδι να έχουν αυτή την αντίδραση που όλοι είδαμε στο μάτς με τον Όφη. Δηλαδή φωνάζαν το όνομα του
0: Μπαντίμπαρ,
1: που δεν είναι και ότι
0: ήταν μια
1: πιο στιγμή, καλύτερο βέβαια.
0: Ήταν μια στιγμή αβούλη για πάρα πολύ κόσμο.
1: Και καταρχάς, πιο πολύ για τον προπονητή.
0: Για τον νέο προπονητή, αν κατάλαβε τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Δεν έχαζω. Όταν ένα προγήμενο φωνάζει με τη Λίμπαρ.
0: Για μένα... εάν θες να εκφράσεις την δυσφορία σου, μπορεί να το κάνεις με χίλιους δύο τρόπους. Μπορεί να φωνάξεις αυτό το, αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό. Ναι. Αλλά αυτό το οποίο έγινε, ουσιαστικά δημιουργεί μια τάση διχόνοιας.
2: Διχασμού.
0: Διχασμού, ναι. Διχασμού. Ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε το ίδιο παθολογικά τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν θα μπω σε καμιά διαδικασία, πραγματικά, να πω ότι... αγαπάς εσύ περισσότερο τον Ολυμπιακό ή πονάς περισσότερο εσύ από τον Ολυμπιακό από μένα, Μιχάλη μου, ή από τον Βαγγέλη ή από τον Χίψη. Όλοι όσοι είναι Ολυμπιακοί το ίδιο χαίρονται και το ίδιο στεναχωριούνται. Τώρα, αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι το εξής. Δεν πρέπει να επηρεάζεται πάρα πολύ από διάφορα πράγματα. Είμαστε στη μόδα τώρα των social media. Λοιπόν, παίρνει τώρα κάποιος, κάνει δύο βιντεάκια, τα ανεβάζει, είναι γνωστοί influencer που έχουν όλες οι ομάδες. Εγώ διαφωνώ κάθετα και είμαι κάθετα απόλυτος ότι δημιουργούνται θέματα, γιατί μπορείς να κάνεις κριτική, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, μπορείτε, αλλά θα πρέπει να το δικαιολογεί. Και πολλές φορές το να κάνεις μια επιφανειακή κριτική και να πεις την άποψή σου χωρίς να γνωρίζεις για ποιο λόγο αυτό το οποίο εσύ κατακρίνεις σε μια ομάδα, σε ένα σύλλογο, έχει δημιουργηθεί. Γιατί δεν ξέρεις από το ρεπορτάζ το εσωτερικό. Δεν ξέρεις για ποιο λόγο, ας πούμε, μπορεί να μην έπαιξε ο Φορτούνης ή γιατί ο Φορτούνης είναι έτσι. Θα βγεις τώρα και θα πεις την κουταμάρα σου και θα πεις το ένα και θα πεις για τον προπονητή. Όλα αυτά θέλουν προσοχή. Θα μου πεις, είμαστε
2: στην εποχή είναι ανεξέλεκτα
0: των social media. Εδώ πέρα έχει γίνει τούνη, πρώτη μούρη και στο καβούρι. Δηλαδή, ναι, ο καθένας μπορεί να λέει την άποψή του. Εγώ διαφωνώ. Διαφωνώ γιατί στο τέλος κινούσε ο κόσμος προχθές και έκανε χειρονομίες σε εμάς που ήμασταν του τύπου. Δηλαδή, φταίμε εμείς επειδή βγαίνει ο άλλος τώρα, ο influencer, και λέει για τον κακό Θεοφανόπουλο, για τον κακό Κατσαφάδο. Δηλαδή, και εδώ, κάτσε
1: να
0: με.
1: Κάνω λίγο το δικηγόρο για τον διαβόλου, ολοκλήρωσε.
0: Κάτσε, περίμενε, ρε Βαγγέλη.
1: Όχι,
0: κάτσε,
1: ολοκλήρωσε και θα σου πω.
0: Περίμενε, περίμενε. Λοιπόν,
1: δεν υπάρχει.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πλέον θα. Ξέρεις, σκεφτόμαστε και θα γράψουμε και θα φιλτεράρουμε, γιατί βγαίνει τώρα ο άλλος και κάνει κριτική. Στο τι θα πω εγώ, στο τι θα γράψεις εσύ, κάτσε, ρε μεγάλη. Πες με τις δουλειές και την ζωή του υπόλοιπου, επειδή έχεις πάρει ένα κινητό και κάνεις selfie.
1: Εντάξει, δεν τα είχαν βάλει μόνο τους influencer, τα είχαν βάλει και με τους δημοσιογράφους, γιατί θεωρούν ότι έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο
0: να δημιουργήσουν. Δεν κατάλαβες τι είπα.
1: Ναι.
0: Λέω ότι ο κόσμος επηρεάζεται από αυτούς, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που λέμε.
1: Και θα σου πει κάποιος άλλος ότι ο κόσμος επηρεάζεται και από τους δημοσιογράφους, γιατί θυμάσαι τι είχε γίνει τότε με τη Λίμπαρ, που όλοι πιστέψαμε και όλοι θεωρούσαμε, όχι από το μυαλό μας, βάσει του ρεπορτάζ. Ότι με τη Λίμπαρ είναι πάρα πολύ κοντά στο να φύγει από τον Ολυμπιακό.
0: Ποιο ρεπορτάζ? Εγώ, Βαγγέλη, εγώ είχα εκφράσει και την άποψή μου και θα την. Όπως είχα πει.
1: Το ξέρω.
0: Ότι με τη Λίμπαρ θα πρέπει να έχει τελειώσει. Νωρίτερα. Και επίσης συμφωνώ ότι με τη Λίμπαρ δεν υπήρχε περίπτωση να αναδιοργανωθεί ο Ολυμπιακός.
1: Απλά το ερώτημα το μεγάλο είναι.
0: Και το έχω πει καιρό πριν.
1: Ο κόσμος γκρίνιαξε γιατί έφυγε ο Μεντιλίμπαρ. Γιατί ρε παιδί μου, μην τρελαθούμε. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ κόσμο που γκρίνιαζε και έλεγε: ο Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να βγάλει πράγματα πλέον στον Ολυμπιακό και έχει κλείσει ο κύκλος.
0: Κοίταξε, του κόσμου του φταίνε,
1: περίμενε,
0: να του σου φταίνε
1: πω,
0: όλα.
1: Περίμενε. Φταίει αυτό ή φταίει το ότι έφυγε κάπως άκομψα ο Μεντιλίμπαρ τον Ολυμπιακό? Γιατί πριν από λίγες μέρες είδαμε ότι στηρίζεται από την διοίκηση και μέσα σε χρόνο ντετέ είδαμε να τελειώνει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι,
1: για μένα θα έπρεπε, ίσως ήταν το πιο ιδανικό, από τη στιγμή που βγαίνει μπροστά η διοίκηση και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που έχουμε πει πώς σκέφτεται, έτσι, σκέφτεται πάρα πολύ ρομαντικά και παρανομητικά, και πώς, τι συμπάθεια έχει στο Μεντιλίμπαρ, ήταν λίγο καλύτερο, λέω εγώ τώρα ρε παιδί μου, να τον κρατούσε μέχρι το τέλος.
0: Δεν γινόταν αυτό και είναι ξεκάθαρο, και είναι ξεκάθαρο την ευκαιρία.
1: Σημεί που λέει
0: ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
2: Εγώ νομίζω ότι είχαν τερματώσει και οι δύο πλευρές, και, ναι, ο Ολυμπιακός και ο Μεντιλίμπαρ. Και ο Μεντιλίμπαρ δεν νομίζω ότι.
1: Ωραία,
2: είχε
1: ναι,
2: πια...
1: παιδί μου, γιατί βγήκαν όμως πριν από λίγες μέρες και είπαν συνεχίζουν.
0: Γιατί υπόθηκαν κάποια πράγματα τα οποία δεν τηρήθηκαν.
1: Α, δεν ξέρω αν τηρήθηκαν ή όχι, τα ξέρεις καλύτερα. Δεν το γνωρίζω αυτό. Εγώ σου λέω επικοινωνιακά, κάποιος φίλαθρος του Ολυμπιακού, πώς είδε αυτό το όλο, την όλη υπόθεση.
0: Λοιπόν,
1: αυτό
0: και είναι ξεκάθαρο ότι με το σκεπτικό και με το στυλ ποδοσφαίρου που συνέχισε, γιατί το είδαμε και στο Βόλο. Δεν θα βγω κάτι διαφορετικό.
1: Μα δεν θα έβλεπες και τίποτα διαφορετικό, ρε. Και στη συνέχεια θα έβλεπες τίποτα διαφορετικό.
0: Ναι. Τώρα, ας πούμε, πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει. Αν φύγει ο Ολυμπιακός από αυτή την μύρλα και όλα αυτά που μπορεί να έχουν προκύψει στις τελευταίες μέρες.
1: Κοίταξε,
2: είναι πάρα πολύ σημαντικό το μάτσο με τη Γιαγκελόνια. Εκεί νομίζω είναι ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει μια καλή αρχή, να πάρει μια νίκη που θα του δώσει χρόνο. Ξέρεις, έρχεται μετά και η διακοπή, θα ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα. Είναι νομίζω κομβικό σημείο. Γιατί αν ιτηθεί εκεί στη Γιαγκελόνια, έχω την αίσθηση ότι η Γκρίνια θα ενταθεί.
1: Και να καταλάβει και ο κόσμος ότι δεν μπορεί ο Ολυμπιακός ξαφνικά να καταφέρει να συνδυάζει ουσία και θέαμα.
2: Όχι,
1: δηλαδή,
2: μην
1: περιμένει κανείς τώρα ότι ο Ολυμπιακός θα έρθει η Γιαγκελόνια.
2: Το θέμα είναι να παίρνει βαθμούς τώρα. Ποιο θέαμα τώρα, δεν υπάρχει θέαμα.
1: Αυτό είναι, αυτή είναι η ουσία. Είναι να παίρνει την ουσία ο Ολυμπιακός.
0: Το λάθος που έκανε ο Αλγκουαφίλη προχθές και του λέγει κατά τη διάρκεια της μετάδοσης ότι. Ίσως θα πρέπει από ένα σημείο και μετά, όταν πέρασε το 30 λεπτό, ίσως ακόμα και στο ημίχρονο και κάποια πράγματα, μετά θα πρέπει λίγο να αρχίσει να τους αφήνει λίγο πιο ελεύθερους τους παίκτες να γυρίσουν, τουλάχιστον να παίξουν σε αυτό που είναι πιο κοντά αυτή τη στιγμή στο μυαλό τους. Δηλαδή να τους αφήσει λιγάκι πιο ελεύθερους. Να κάνουν και τα γεμισματάκια τους, να κάνουν.
1: Όπως είχαν μάθει μέχρι τώρα, ρε παιδάκι μου.
0: Και βεβαίως θεωρώ ότι, ξέρεις, ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που είχε εξτρέμ, πρέπει να παίζει και με εξτρέμ. Δηλαδή ο Μαξίμς έπρεπε να πει λίγο νωρίτερα. Αυτά είναι πράγματα που
2: έχουν καταργηθεί τα εξτρέμ στο
0: Ολυμπιακό. Τώρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Και πλάκα είναι ότι έχει εξτρέμ.
0: Να συζητήσουμε για τα. Για κάποιες αστοχίες που έκανε ένας άνθρωπος που κάνει δύο φορές προπόνηση σε αυτή την ομάδα.
2: Εντάξει, ακόμα καλά-καλά δεν ξέρει τους παίκτες.
0: Ναι, εγώ να σου πω κάτι. Είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος για το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός και από πού πηγάζει αυτή η αισιοδοξία μου. Πρώτον, γιατί είπα ότι έχει παίκτες που μπορούν να το υπηρετήσουν αυτό. Και δεύτερον, έχει παθεί ρόστερ ο Ολυμπιακός. Αν πάρει τώρα και έναν επιθετικό, γιατί το αιώνιο πρόβλημα που έχει ο Ολυμπιακός είναι ότι εδώ και πάρα πολλούς μήνες σκοράρε με το σταγονόμενο.
2: Τα περιμένει. Να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο το φορό μου, Λουκά. Δεν μπορεί να βρίσκεις πάντα έναν LKB που θα σου βάζει 25 γκολ. Πρέπει και άλλοι παίχτες να σκοράρουν. Όταν δεν σκοράρει κανένας άλλος, δεν σκοράρουν οι αμυντικοί, δεν σκοράρουν οι μέσοι. Πόσα γκολ να βάλει και ο Ρημάδης ο επιθετικός. Δηλαδή, πέρσι έβαλε 25 γκολ LKB και λέγαμε δεν είναι εκτός φόρμας. Δηλαδή, πόσα να βάλει ο άνθρωπος.
1: Όπως και για τον Γκονζάλης, θέλει το παιδί χρόνο. Έτσι. Δηλαδή, επειδή
2: έβαλε αυτό
1: δύο γκολ.
2: Και ξεκάθαρα και ο προπονητής.
0: Και μπράβο του Αλγκουαφίλ, ο οποίος βγήκε τόπο, γιατί ξέρεις, θα πρέπει τα πράγματα.
2: Να λέγονται με το όνομά του.
0: Αυτό το οποίο. Το είχα πει κανένα δύο φορές και κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: μα καλά μου λέει. Τι είχα πει. Ότι το παιδί αυτό θα πρέπει να δουλέψει στα μακρινά και του σουτ. Κοντά μας στο τέρμα σκοράρι μέσα στο ζωγραφιστό.
2: Ναι. Που
0: μακριά.
2: Ίσα που φτάνουν τα σουτ.
0: Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά, βέβαια, έχουμε και έναν Γιάρμητσο, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ρυθμό. Είναι ανέτοιμος, είναι ξεκάθαρο. Και ένας Γιάρμητσο, ο οποίος ήρθε ρε παιδάκι μου δύο μέτρα, παλικάρι, και δεν μπορεί να σκοράρει με το κεφάλι.
1: Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο Γιάρμητσο, να ξέρεις.
0: Και εγώ.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η επιθετική του Ολυμπιακού, από τον Γιάρμητσο πρέπει να ξεκινάει η ενδεκάδα του Ολυμπιακού.
0: Θεωρώ ότι τη μεθαύριο αυτό θα βάλει βασικό.
1: Κοίταξε, είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει να βρει. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ο επιθετικός φτιάχνει ψυχολογία με τα γκολ που πετυχαίνει. Αν ο Γιάλεμς ξεκινήσει και αρχίσει και σκοράρει, θεωρώ ότι θα είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θα δώσει λύσεις σε αυτό που έχει πρόβλημα, αυτό που έλεγες πριν από λίγο, πρόβλημα Ολυμπιακός στα τελειώματά του.
2: Πάμε και για άλλο φορ τώρα.
0: Λοιπόν, μισό να καλησπερίσουμε τον Κώστα από το Σέφιλντ που μας ακούει. Μακάρι να βελτιωθεί ο Ολυμπιακός γρήγορα και να δούμε καλή μπάλα. Οι εκπομπές, τόσο αυτή όσο και άλλες, θα είναι διαθέσιμες on demand. Θα είναι ωραία να μπορούμε να ακούμε, ειδικά εξωτερικό, όλη ώρα, άλλη ώρα, όταν η δουλειά δεν το επιτρέπει. Ναι, θα ζητήσουμε πάρα πολλές εκπομπές. Είναι στο Mixcloud του σταθμού. Θα ζητήσουμε να
1: ανεβαίνουν και αυτές.
0: Να ανεβαίνει και η δικιά μας.
2: Κύριε Γιάννη.
0: Κύριε Δημητρίου.
1: Και είναι και οι χολύπτες εδώ πέρα.
0: Λοιπόν,
2: δεν μιλάει ο κύριος Γιάννη.
1: Εντάξει, είναι τρέχει.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε για, καταρχάς για τα καλά λόγια τον Κώστα. 6951904904. Τώρα στα φρέσκα κουλούρια. Παναλαμβάνω, για να το κλείσω. Ολυμπιακός, όπως τον έχω ζήσει εγώ, 30 τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ και άλλα τόσα χρόνια, λιγότερα βέβαια, αλλά από 6 χρονών βλέπω, ποδόσφαιρο.
2: Ήγενες και 70, εντάξει.
0: 56.
2: Μεγάλοι είμαστε.
0: 56, ναι. 30 και 20, 30, ναι. Λοιπόν, και επειδή έχουμε ζήσει πολλές καταστάσεις μέσα από, μέσα από το ρεπορτάζ και παλιότερα, έχει αυτό το DNA ο Ολυμπιακός για να μπορέσει να ξεφύγει και να μην μπλέξει σε ισοστρέφεια. Κάποια άλλη ομάδα μπορεί να μπλέξει στο στρέφει. Ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι πολύ γρήγορα, και ειδικότερα εάν μεθαύριο μπει ο Ολυμπιακός και πάρει και τη νίκη από τη Γιαγκελόνια,
2: είναι πολύ σημαντικό μάτς.
0: Πάει στη Λιβαδιά, πάρει και εκεί δουλειά.
2: Αυτό, θα πάει ηρεμή.
0: Πάμε να ακούσουμε Καταρινά λίγο τον Αλγουαθίλη, ο οποίος το άνθρωπος ήταν απόλυτα προσγειωμένος, δεν κρύφτηκε. Και αυτό για μένα είναι σημαντικό, πίσω από το δάχτυλό του να πει μάμπου, δεν
2: είναι
0: καινούριο. Είπε κάποια πράγματα τα οποία αξίζει. Μερικά από αυτά έτσι τα έχω απομονώσει. Να τα ακούσουμε για τα επόμενα περίπου 120 δευτερόλεπτα.
3: Όπως είπα dicho antes, es aprovechar todos los minutos, todos los días para sacar esto adelante.
4: Κάθε λεπτό που περνάει τον κάνει πιο σοφό. Κάθε λεπτό που περνάει γνωρίζει καλύτερα τους παίχτες και την ομάδα. Γνωρίζει πολύ καλύτερα τον Ολυμπιακό. Όπως ξέρετε και όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν ψάχνουμε δικαιολογίες. Γνωρίζουμε πού είμαστε, γνωρίζουμε σε ποιο γήπεδο παίζουμε. Η αλήθεια είναι πως ο χρόνος θα δοθεί από τις νίκες. Όταν έρθουν οι νίκες, θα έχουμε χρόνο για να δουλέψουμε, θα είμαστε πιο ήρεμοι. Η αλήθεια είναι πως έρχεται μια διακοπή, όμως εκείνη τη διακοπή 12-15 ποδοσφαιριστές μας θα φύγουν με τις εθνικές τους ομάδες. Είμαστε Ολυμπιακός, γι' αυτό έχουμε και τόσους πολλούς διεθνείς. Ξέρουμε τις απαιτήσεις, ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Να είστε σίγουροι ότι κάθε λεπτό που περνάει γνωρίζει την ομάδα και έχει στο μυαλό του τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν.
3: Creo que también han hecho muchas cosas bien. Hay una cosa que yo creo que no la puedo dejar pasar.
4: Είναι πράγματα που πρέπει, που όπως είπαμε, γίνανε άσχημα σήμερα και αν μείνουμε στο σημερινό αποτέλεσμα θα πρέπει να τα αλλάξουμε όλα. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι και για να τα πούμε όλα, να πούμε την αλήθεια για την ομάδα, υπήρχαν καλά πράγματα που γίνανε σήμερα και θέλει να σταθεί σε ένα.
3: Y eso es la actitud. Tanto del staff como de los jugadores, desde que yo he llegado, ha sido máxima.
4: Και αυτό είναι η συμπεριφορά τόσο του staff όσο και των ποδοσφαιριστών, ήταν η μέγιστη.
3: Y ahora me toca a mí y es mi responsabilidad que tanto los jugadores como el equipo crezca y que, vuelvo a repetir, que a final de temporada, ¿vale?, todos vosotros o todos nosotros estemos orgullosos de lo que hemos hecho.
4: Ο ίδιος λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει την ευθύνη, έτσι ώστε αυτή η ομάδα να καταφέρει να πετύχει τους στόχους της και στο τέλος της χρονιάς εσείς και εμείς όλοι μαζί να είμαστε περήφανοι για την ομάδα.
0: Και βέβαια, επειδή ο Ολυμπιακός είναι σε αναζήτηση επιθετικού, μέχρι και αύριο, αν μπορεί να κάνει μεταγραφή διαφορετικά, μέχρι το 22 είναι Ευαγγέλη, η ελεύθερη.
2: Εντάξει, μετά, ελεύθερη, μετά μπλέκει, 15, μπλέκει το πράγμα. Ναι. Γιατί ξέρεις, ο Ελεύθερος τώρα έχει κάνει ατομικές προπονήσεις από τον Ιούνιο, έχουμε φάει Σεπτέμβριο.
0: Κοίταξε, είναι... αυτό το οποίο έχει συναποφασιστεί προπονητής, τεχνικός διευθυντής, ο υπευθύνος των μεταγραφών και όλα τα υπόλοιπα είναι παίχτης έμπειρος που να έχει ρυθμό. Και γι' αυτό τα ονόματα τα οποία έχουν προκύψει είναι ο Μαγιοράν, ο Άνταμ τη Τωρίνο, ο Κοτσέζος και ο Μουαντιμαλτζή.
2: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι, είναι αυτό που παίζει στην.
2: Ανάμεσα στου δύο θα ψήφιζα Μπόρχα Μαγιοράν. Πολύ έμπειρος, καλός παίχτης, καλός και στο ψηλό παιχνίδι, καλός και με την μπάλα κάτω, αριστεροπόδαρος, καλός προσφύγης, πολύ.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα αν θα το δίνει η Μπέτης, αν και νομίζω ότι έχει χάσει η Εσχάτος.
0: Και είχε ακουστεί και το όνομα του επιθετικού της
2: Καλά, ακούγονται και κάτι Icardi και τέτοια συνεχίζονται. Καλά, εντάξει. Ακούγονται.
0: Κοίταξε, ο Icardi, πλάκα-πλάκα, σε μια κουβέντα που έχει κάνει, όχι μόνο με τον Ολυμπιακό, ζητάει περίπου στα 7 εκατομμύρια
2: θέσιο
0: συμβόλαιο. Όπως το πες, αυτά τα εισιτήρια υπάρχουν για το μάτς με την Γαλλία, λογικά θα εξαφανιστούν σύντομα. Παράλληλα με τον Ολυμπιακό, μια εικόνα είχε και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία θα μπορούσε και να χάσει από τον Αστέρα προχθές, χθες μάλλον. Στο...
1: Ναι, εντάξει, το πρώτο ημίχρονο. Σε κάποια φάση γίνει ροντέο, έτσι.
2: Ναι, δηλαδή, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ροντέο.
0: Παιδιά, πήγαινε πάνω κάτω η μπάλα, θα μπορούσε να κερδίσει. Δηλαδή, αν ο Γιώβιτς ήταν. Ο Γιώβιτς
2: στοιχειοδός,
0: εύστοχος. Σωστά το πες. Αυτή η λέξη είχα και εγώ στο μυαλό μου. Θα κερδίσει η ΑΕΚ στο τέλος με τις ευκαιρίες του Σέρβου.
2: Θα
0: ήταν ωραίο μάτς, ναι, δηλαδή ωραίο πάνω κάτω. Να πούμε και 2-3 καλά λόγια για τον Αντωνόπουλο. Επειδή, το παιδί του.
1: Είναι και δικό μας παιδί.
2: Δεν τον έχουν βοηθήσει τα αποτελέσματα. Ναι. Δεν είναι κακός ο Αστέρας.
0: Δεν κακός.
1: Είναι ανεβασμένος ο Αστέρας.
2: Του έλειπε πάρα πολύ. Είναι κομβικός παίκτης για τον Αστέρα ο Αργεντινός που σκόραρε κιόλας. Αλτσχάιμερ.
1: Μπαρτολό.
2: Ο Μπαρτολό, ναι. Είναι πραγματικά, είναι ρε παιδί μου, ο Μέση του Αστέρα Τρίπολης.
1: Ρε φίλε, και μου κάνει τρομερή εντύπωση πώς αυτός ο παίχτης, γιατί εντάξει, δεν είναι ότι έχει έρθει τώρα και τον βλέπουμε, τον βλέπουμε χρόνια στον Αστέρα. Πολύ πώς δεν πήρε μια μεταγραφή για μια πιο μεγάλη ομάδα εδώ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θεωρώ θα μπορούσε κάλλιστα να παίξει. Είτε,
2: στον Άρη, α πούμε, δεν μπορούσε να παίξει.
1: Χαλαρά. Τουλάχιστον σε μια ομάδα που θα πρωταγωνιστεί θα μπορούσε να παίξει ο
2: πολύ καλός Μπαρτόλ. Πολύ καλός και πάντα δίνει τα, ξέρεις, στο γήπεδο ό,τι έχει, είναι πολύ σημαντικό.
1: Αλλά είναι ανεβασμένος πολύ και ο Αστέρας, έτσι, δηλαδή
2: είναι καλή ομάδα.
1: Τελευταίο διάστημα και με τον Άρη και με την ΑΕΚ χθες, εντάξει, πήρε αποτελέσματα από δύο πολύ καλές ομάδες. Και από τον Άρη και θα μπορούσε να έχει κερδίσει κιόλας. Και χθες είχε τις στιγμές του Αστέρας. Θα μπορούσε, αν ήταν λίγο πιο εύστοχος, να έχει πετύχει ένα γκολ και να γυρίσει τούμπα τέλος στο παιχνίδι. Από την άλλη, βέβαια, okay, θέλει και χρόνο. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής και αυτός προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες στην ομάδα. Του λείπαν αυτό που έλεισε και εσύ κάποιοι παίκτες. Φαντάζομαι ότι παιχνίδι θα ανεβαίνει πάρα πολύ ο Αστέρας.
2: Γελάγαμε
1: τον Παράλληλο χθες. Τον Παράλληλο.
2: Τι.
1: Ήταν στον πάγκο, δέχεται και την κόκκινη κάρτα. Δεν μπορεί να είναι αυτός ο παίχτης.
2: Ούτε στον πάγκο να είναι.
1: Ούτε στον πάγκο. Δηλαδή και σαν ποδοσφαιριστής και τώρα σαν παράγοντας του Αστέρα, την κόκκινη την έχει πολύ εύκολα.
2: Ωραίος, ωραίος ο Μάλλος.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, εντάξει, κλείσαμε με ΑΕΚ.
0: Ναι, πάμε και στα χρήσινα του Παναθηναϊκού.
1: Πάμε και στο Παναθηναϊκό που, νομίζω ότι.
2: Έφυγε ο Πάντοβιτς,
1: ναι, έφυγε ο Παντοβιτς, εντάξει, το περιμέναμε έτσι κι αλλιώς. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές. Θα έπρεπε να αδειάσει λίγο το ρόστερ. Πάντως,
2: χθες. Θα πούμε ότι πήγε στη Ζελένιτσα, έτσι, ναι, στο καλοκαίρι
1: ακριβώς,
2: του 27.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάντως ο Παναθηναϊκός χθες μπορεί να κέρδισε τον Πανετολικό. Και μιλάμε για τον Πανετολικό, ο οποίος μέχρι τώρα ήταν αίτητος. Μιλάμε μια ομάδα η οποία είχε δείξει πάρα πολύ θετικά στοιχεία. Ο Παναθηναϊκός πήρε μια εύκολη νίκη. Κέρδισε 3-0. Και είναι πλέον δύσκολο να μιλάμε απλώς για ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Ο Παναθηναϊκός κάνει το 4-4. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ο Παναθηναϊκός καταφέρει να συνδυάζει αποτελέσματα με πολύ καλές εμφανίσεις. Και χθες ήταν πάρα πολύ καλός ο Παναθηναϊκός. Έχει αρχίσει να αποκτά ταυτότητα. Έχει αρχίσει να αποκτά αρχές στο παιχνίδι του.
2: Μέχρι τώρα, αν θέλαμε να βγάλουμε έναν MVP σε αυτές τις 4 αγωνιστικές, είναι σίγουρα τα Μπόρδα.
1: Τα Μπόρδα. Σκοράρει για.
2: Η βελτίωσή του είναι.
0: Πάει και εθνική Ιταλία.
2: Η βελτίωσή του είναι καταπληκτική. 4 γκολ συνεχόμενα σε 4 αγώνες που έχει παίξει.
0: Θυμάσαι που τα παραδείγματα τον κάψουν.
1: Είσαι καλά. Ήταν πάρα πολύ κοντά στην πόρτα της εξόδου. Δηλαδή, μη σου πω με τα δύο πόδια.
0: Επιμπενείτε.
1: Επιμπενείτε, δεν χρησιμοποιούσε καθόλου.
2: Τέτοιες ιστορίες, άμα αναχωνεύσουμε, θα βρούμε.
0: Πάρα πολλές. Και είναι, παιδιά, είναι αυτό. Και είναι παίκτες οι οποίοι άλλοι δεν έχουν περάσει, άλλοι πέρασαν, άλλοι δεν. Το ποδόσφαιρο είναι. Ο αθλητισμός είναι σε μεγάλο βαθμό μάλλον και θέμα τύχης, ευκαιριών.
1: Εγώ να σου πω και ψυχολογία.
0: Συγκυριών. Ναι, μέσα από όλα αυτά βέβαια. Ναι.
1: Εγώ θα σου πω και ψυχολογία γιατί τα Μπόρδα σίγουρα πριν που ο Μπενίτεθ δεν τον πίστευε καθόλου. Όταν μιλάμε καθόλου, δεν τον έβαζε, ξέρω εγώ, ούτε στα οικογενειακά διπλά.
2: Απλώς υπήρχε στο ρόστερ.
1: Ακριβώς. Και πώς μπορεί ένας παίκτης ο οποίος είναι τελειωμένος να καταφέρει τώρα αυτή τη στιγμή να είναι από τους MVP της ομάδας.
2: Και ξεκίνησε και αναπληρωματικός και με τον καινούργιο προπονητή, αλλά σιγά σιγά κατάφερε με το σπαθί του να
1: κερδίσει τη δουλειά
2: τη θέση του.
1: Βέβαια.
2: Και βέβαια, και προφανώς και με τη δουλειά του. Και με αυτή την ευκαιρία που έχει στο σκοράσμα είναι πραγματικά ευχής έργο να έχεις πολλούς παίκτες. Είναι αυτό που λέγαμε πριν για το Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι μπορεί να βρει γκολ από πάρα πολλούς παίκτες. Και ακόμα δεν έχει αρχίσει να σκοράει ούτε ο Γκαρσία. Νομίζω δεν έχει βάλει γκολ.
1: Δεν έχει βάλει γκολ ακόμα. Όχι, στην Ευρώπη έχει βάλει. Στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν έχει βάλει ακόμα. Και ξέρεις, βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει και έχει και βάθος στον πάγκο του. Δηλαδή, έπαιξε χθες ο Ουνάι, ο οποίος σκόραρε και με ένα εκπληκτικό γκολ. Ο Λούζα, όπου και αυτός δείχνει ότι παιχνίδι θα βελτιώνεται πάρα πολύ, γιατί είναι ένα παίχτης box to box που λέμε. Δηλαδή μπορεί να πατήσει περιοχή, μπορεί να κάνει ευκαιρία, μπορεί να βοηθήσει τη δημιουργία, γυρίζει πίσω, να μαρκάρει, να πρεσάρει. Βοηθάει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί του φετινού Παναθηναϊκού, ότι έχει αρχίσει και έχει επιλογές από τον πάγκο. Βέβαια αυτό θα πρέπει να έχει και διάρκεια. Έτσι, τώρα σίγουρα λέμε πάρα πολύ καλά πράγματα για τον Παναθηναϊκό.
2: Έχουμε ένα μικρό δείγμα ακόμα.
1: Αλλά ναι, ένα δείγμα, ένα πρώτο συμπέρασμα. Ο Παναθηναϊκός θα
2: πρέπει. Βλέπεις βελτίωση όμως. Αυτό είναι σημαντικό.
1: 100%. Λοιπόν, εντάξει, η ομάδα κέρδισε χθες εύκολα 3-0 τον Πανετολικό. Σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλη ικανοποίηση και από τον κόσμο, γιατί αυτό που βλέπαμε ή βλέπουμε σε κάποιες ομάδες τώρα, το βλέπουμε τα προηγούμενα χρόνια στον Παναθηναϊκό. Αυτή την γκρίνια και την ισοστρέφεια στα ποδητήρια. Υπάρχει καλό κλίμα, υπάρχει αισιοδοξία ότι η ομάδα μπορεί να καταφέρει φέτος να είναι η χρονιά της.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε τα ημάτα να καλωσορίσουμε και την Κατερίνα Κοκαλίδου, η οποία βρίσκεται εδώ κοντά μας στην ρύθμιση του ήχου, αλλάζοντας τον Δημήτρη Μορφέση. Επιστρέφουμε με Ιωάννη Φράγκο, μας πει τι είναι και στα υπόλοιπα παιχνίδια, συζητήσουμε για Super League 2. Έχουμε και λιγάκι από γάμα εθνική, γιατί είχαμε και το κύπελο Εραστεχνών, του Εραστεχνικού.
1: Είχαμε την πρώτη φάση.
0: Είχαμε και Κύπελλο Πειραιά, του Ειρήνη Μαρινάκη. Είχαμε πάρα πολλά. Και θα ακούσουμε και τον Κώστα Μανολά, ο οποίος θες μαζί με τον Δημήτρη Σιώβα
1: βραβεύτηκαν.
2: Απλώς να πω ότι ο Γερμανός Χάμς Όσμερς θα είναι διαιτής.
0: Την ώρα που μιλούσαμε με τον Καρύδη, αυτό λέγαμε.
1: Ναι, να έξω με τον Γιώργο.
0: Αναλύατε τι αναλύατε για τις εκπομπές των ποδοσφαιριστών.
2: Ναι. Όχι, ναι. Τώρα λέγαμε για τη Μάτση Γνάτη.
1: Πονεμένη ιστορία.
0: Πολύ πονεμένη ιστορία.
1: Τι έγινε και εκεί πέρα, θα μας τα πει αργότερα βέβαια.
0: Λοιπόν, κάτσε πριν πάμε. Συντομία. Το συζητούσαμε με τον Βαγγέλη και λέω ότι αυτό το γκολ έχει μετρήσει, γιατί από τις κόντρες δεν πάει από συμπαίκτη στον Χάλατ. Υπάρχει κόντρα όπου εκεί αλλάζει ο κανονισμός. Σωστά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό φώναξαν και τον Δήτη. Δεν τον φώναξαν δια offside, αλλά εάν πηγαίνει μπάλα από αντίπαλο στον Χάλατ. Και είναι ξεκάθαρο τι γίνεται κόντρα.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε, διαφημίσεις.
5: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Face του Europa League έρχεται στο δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Η Ερυθρόλευκη απέναντι στην Πολωνική Γιαγκελόνια με στόχο τη νίκη που θα τους χαρίσει τους πρώτους βαθμούς στη διοργάνωση και κυρίως θα αποτελέσει ψυχολογική τόνωση. Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, στις 10 το βράδυ, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, ζωντανά στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
5: Κανάλι 1. 90,4.

0: είναι η Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, το κανάλι 1, στους 94 κάθε μέρα, 2,5 με 4, εδώ βάζουμε τις δικές μας πινελιές στα σπορ, έχουμε και τις μεταδόσεις μας, Τετάρτη μην ξεχνάτε, 10 η ώρα Ολυμπιακός Γεγγελόνια, από το Γεώργιος Καραϊσκάκης, Ευαγγέλης Χατζηκοσταντής, Λουκάς Αφανόπουλος, Μιχάλης Κατσαφάδος, κοντά μας προσθέθηκε και ο Ιωάννης Φράγκος.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Γεια σου Ιωάννη.
1: Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε.
0: Εκπομπή.
1: Σας ακούμε με ενδιαφέρον.
2: Μια και λέγαμε έτσι, τι περιεχόμενο το ποδόσφαιρο. Θυμάστε την ιστορία του Κάριου τώρα με τη Λίβερπουλ και τέτοια που έφυγε εξοφλημένος, όχι εξοφλημένος, τον κοροϊδεύανε σχεδόν σαν γελοτοπιός έφυγε για τη Λίβερπουλ και στην Σάλκε πάει για δεύτερη σερή αγωνιστική να είναι ο τερματοφύλακας αγωνιστικής, ο παίκτης αγωνιστικής.
0: Την οποία την

0: πούμε στον κύριο Βουράκη εδώ τον πρόεδρο να την φέρουμε μεταγραφή εδώ στο, στο σταθμό. Δύσκολο, ε.
1: Όχι, πολύ εύκολο. Okay. Λοιπόν, για πες τι έχουμε, Ιωάννη.
2: Λοιπόν, είχαμε χθες το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης που τράβηξε πολλά βλέμματα. Επιστροφή στις νίκες για τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά κέρδισε 2-0 τον Άρη και βήθησε τον συμπολίτη σε εσωστρεφία. Η ομάδα του Αλέσιο Λύση μπήκε μουδιασμένα, θα λέγαμε, στο πρώτο μέρος. Όμως κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 32 του Ντιάτζε. 10 λεπτά αργότερα ο Αντρία Ζήφκοβιτς διπλασία στα τέρμα της ομάδας του, σκόρ ημιχρόνου 2-0 υπέρ του ΠΑΟΚ. Με αυτή τη νίκη έληξε το μάτς 2-0. Με αυτή τη νίκη ξεπέρασε με τον καλύτερο τρόπο την ήττα από τον Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Δεύτερη διαδοχική ήταν να πούμε για τον Άρη. Έμεινε για τρίτο μάτς, αν βάλουμε τα μάτς με την ΑΕΚ, με τον Αστέρα Άκτρο στο κύπελο και τώρα με τον ΠΑΟΚ, μακριά από την νίκη, έχοντας δεχθεί 8 τέρματα και έχοντας σκοράρει μόλις ένα. Είναι σε κακή περίοδο, κακή φόρμα ο Άρης, το λέγαμε και πριν. Είχαμε δηλώσει μετά το ντέρμπι. Ο Αλέσιο Λύση από την πλευρά του είπε ότι σημαντικό είναι να νιώθουμε κοντά μας τον Ιβάν Σαββίδη. Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη. Καταλάβαμε το παιχνίδι, καταλάβαμε τι παιχνίδι είχαμε να παίξουμε και αυτό ήταν το κλειδί της αναμέτρησης. Από την πλευρά του, ο τεχνικός του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου, είπε ότι επικρίνοντας τη διαιτησία φυσικά, δεν περίμενα τόσο κακή διαιτησία. Φαίνουν ξένους διαιτητές και κάνουν τόσα λάθη. Κάθε ομάδα πρέπει να παίρνει αυτό που δικαιούται. Γκρίνια και από τον Άρη για τη διαιτησία, το είπατε και πριν, παιδιά, για αυτό το match. Πριν περάσουμε στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής που είχαμε στην Super League, να πάμε σε δύο νέα, ένα για τον ΠΑΟΚ μεταγραφικό και ένα για τον Άρη. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Μπανζά, ο Κονγκολέος επιθετικός αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Al Jazeera. Στη συμφωνία έχει μπει και οψιόν αγοράς για το προσχές καλοκαίρι. Και όσον αφορά μια εξέλιξη που είχαμε με τα γραφικά του Άρη, ο Άρης αναμένεται να υπογράψει με τον Μπρούμα. Ο Πορτογάλος 31 ετών εξτρέμ βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.
3: Δηλαδή αυτός ο Άρης, παιδί μου, είναι και οι επιλογές του. Δηλαδή τώρα πάει να πάρει ένα παίχτη ο οποίος είχε σοβαρό τραυματισμό. Έπαιξε 3 παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος, πέρσι.
1: Έχει περάσει τον Ολυμπιακό.
3: Ναι, παιδί μου, εντάξει, καλός ποδοσφαιριστής, αλλά
2: είναι στον αδρή της καριέρας.
3: Ένας παίχτης που είναι τώρα στο.
1: Θα μπορούσε να σου πει κάποιος, εάν δεν θα έρχονταν και στην Ελλάδα.
3: Ναι, αλλά τι να πω, ρε παιδί μου.
2: Είναι μια μεταγραφή χωρίς προοπτική, Μιχάλη.
3: Ναι, ακριβώς.
2: Ο Μπρούμα. Το συμβόλαιο που θα υπογράψει θα είναι για ένα συν ένα χρόνια.
1: Το χειρότερο που θα έχουν να κάνουν αυτή τη στιγμή είναι να θυμηθεί ο Καρυπίδης στον Καρυπίδη και να αλλάξει προπονητή πριν να τον αφήσουν.
3: Καλά.
1: Τον Γρηγορό, ή δείξει δείγματα και χθες. Δεν είναι κακό ο Άρης.
3: Όχι.
1: Εντάξει.
3: Δεν είναι τα καλύτερα που πάω.
1: Ο Άρης, το μοναδικό του έτσι πολύ κακό παιχνίδι που έχει κάνει με την ΑΕΚ.
3: Με την ΑΕΚ.
1: Τώρα, χθες ήταν ένα ντέρμπι, μία φάση από εδώ, μία φάση από εκεί, συμβαίνει. Άποψή μου ότι πρέπει να τον αφήσουν αυτόν τον άνθρωπο να συνεχίσει τη δουλειά του.
2: Και υπάρχει υποψία μήπως ο Μιχάλης Γρηγορίου με αυτό το σερί αρνητικών αποτελεσμάτων, μήπως έχουμε κάποια εξέλιξη στην καρέκλα του Μιχάλη Γρηγορίου, θα το δούμε αυτό. Επίσης να πούμε ότι οι κίτρινοι κινούνται παράλληλα για στόπερ, δείχνουν σημάδια αστάθεια στην άμυνα και θέλουν να ενισχυθούν με έναν center back. Στα άλλα παιχνίδια της αγωνιστικής είχαμε το Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε αυτή η μονομαχία του Ηρακλή με τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό. Το σκόρ για τους περιστεριώτες άνοιξε ο Τσιλούλη στο 24. Στο 73 ο Μάρκες ισοφάρισε για τον Γυραιό, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα. Και εδώ να πούμε το εξής. Το αναφέρατε και πριν ότι ο ισχυρός άδρας του ημίθιο Παναγιώτης Μονεβασιώτης έκανε κάποιες δηλώσεις, εξέφρασε σε αυστηρό τόνο τη δυσαρέσκειά του για τη διαιτησία. Να δούμε τι είπε συγκεκριμένα. Είπε το εξής χαρακτηριστικά. Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει εχθρική διαιτησία να κόψει τους σημερινούς διαιτητές ο Λανουά. Τα είπε αυτά με αυστηρό τόνο ο πρόεδρος του Ηρακλή. Σε άλλο μάτς, Καλαμάτα Βόλος 3-1. Η Καλαμάτα νίκησε με ανατροπή τον Βόλο στο Περιστέρι, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Ο Γκονζάλες έδωσε το προβάσμα για τους Θεσσαλούς. Ο Χάμζε σοφάρει στο 59. Στο 84 ο Μπολίβαρ έφερε τούμπα το μάτς για την Καλαμάτα, ενώ στις καθυστερήσεις ο 19χρονος πέτυχε και δεύτερο προσωπικό γκολ. Μεγάλη νίκη της Καλαμάτας, το πάμε και πριν, πρώτη νίκη της στην μεγάλη κατηγορία. Το Κηφισιά Λεβαδιακός δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα.
1: Άσο για να κερδίσουμε και χρόνο.
2: Και πάμε τώρα, αυτές ήταν οι υπόλοιπες αναμετρήσεις στη στοίχημα Super League. Πάμε τώρα στην Super

0: Superbet League 2, όπου είχαμε την δεύτερη αγωνιστική που ξεκίνησε το Σάββατο με την αναμέτρηση της Μαρκό με την Καλυθέα 2-1 υπέρ της Μαρκό, το σκορ. ΑΕΛ Ζάκυνθος το Σάββατο σε 6 ώρα είχαμε 1-0 το σκορ υπέρ της Λάρισας. Την Κυριακή είχαμε τις αναμετρήσεις Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-2, τελικό αποτέλεσμα. Νέστος Χρυσούπολης με τον Πύργο 1-0 υπέρ του Νέστου. Ελάσσιρου Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0, εφατική νίκη για την Ελάσσιρου. Και το Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β 1-0 για τα γιοντάρια του Πανσεραϊκού. Και έχουμε σήμερα την πέφτη αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής με τις αναμετρήσεις του Πανθρακικού με τον ΠΑΟΚ Β. Και το 5 ώρα αυτό το μάτς. Και λίγο νωρίτερα, μια ώρα νωρίτερα, του Πανιωνίου με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Το οποίο είναι ενδιαφέρον παιχνίδι, διότι ο Πανιώνιος που θα αποδεχθεί τον Απόλλωνα Καλαμαριάς στη Νέα Σμύρνη θέλει να κάνει μια σημαντική νίκη. Και γιατί σημαντική? Διότι ο ιστορικός συμπληρώνει 136 χρόνια ζωής και φυσικά θέλει να γιορτάσει τα γενέθλιά του. Αυτή
1: το έχω δει σε αλφα εθνική αυτό το μάτς πολλές φορές. Ευχαριστούμε Ιωάννη προς το παρόν. Πάμε λίγο και στο κύπελλο ερασιτεχνών. Οι ομάδες του Πειραιά μόνο εθνικός προχώρησε.
2: Κυπροδεθνική.
1: Κυπροδεθνική που είναι και 2-0.
2: Τον Αχαρναϊκό.
1: Σωστά, 2-0 τον Αχαρναϊκό.
2: 2-3, δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω 2-0.
2: Όχι, okay, νομίζω 2-0. Ξέρω ότι διάβασα ότι προκρίθηκε.
1: Όχι, 2-0 να το έχει δει.
2: Ναι.
1: Το έχει σημειώσει.
2: Άμα το έχει για κοίτα να δω. Εντάξει, έχει δίκιο.
1: 2-0. Προ Αχαρναϊκό. Και Αμφιάλη Παναξιακό 0. Πάμε να ακούσουμε λίγο. Καταρχάς,
2: δεν ξέρω αν μπορούμε να παίξουμε από εδώ. Εντάξει, το θέμα είναι ότι. Με τι να ξεκινήσουμε, έπαιξε και ο Μανολάς, έπαιξε και ο Σιώμας.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε από το ντέρμπι, γιατί αυτό ήταν το μεγάλο παιχνίδι.
2: Το εθνικός Ιωνικός. Κοίταξε, είτε είσαι στην Super League 1, είτε στη Super League 2, είτε στην Τρίτη Εθνική, είτε είσαι στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, πάντα αυτή την περίοδο αυτό που ενδιαφέρει τους προπονητές είναι να παίρνεις προκρίσεις, έτσι, και τα αποτελέσματα, την ουσία δηλαδή. Δεν νομίζω ότι και ο Ηλίας Κότσιος, παρότι η ομάδα του δεν έδειξε φαντάζομαι ότι και αυτά που θα ήθελε να δει και ο ίδιος αλλά και ο κόσμος του εθνικού στο παιχνίδι κοντρα στον Ιωνικό, ο εθνικός δεν ήταν καλός, εντάξει, μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλάκι μας, και μάλιστα θεωρώ ότι αν έμενε και με 11 παίκτες ο Ιωνικός θα δυσκολευόταν πάρα πολύ ο εθνικός για να πάρει την πρόκριση. Παρ' όλα αυτά όμως, μια ομάδα η οποία είναι καινούρια, μια ομάδα η οποία ακόμα είναι σε περίοδο προετοιμασίας, μια ομάδα που ακόμα ψάχνεται με ένα πολύ καινούριο ρόστερ, το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή την περίοδο και για λόγους ψυχολογίας το ότι παίρνει προκρίσεις ο εθνικός είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, θα έλεγα ότι ο Ιωνικός μπήκε πολύ καλύτερα στο παιχνίδι. Έδωσε την πρωτοβουλία των κινήσεων ο εθνικός στον Ιωνικό. Ο Ιωνικός ήταν καλύτερος, πατούσε καλύτερη κατοχή της μπάλας, είχε κυκλοφορία της μπάλας, είχε μία-δύο καλές ευκαιρίες. Μέχρι εκεί όμως. Άλλαξε εντελώς το παιχνίδι από το 18ο λεπτό και μετά, όταν αποβλήθηκε ο τερματοφύλακας του Ιωνικού. Και δικαίως βέβαια ήταν η αποβολή αυτή. Ο εθνικός πλέον πήρε τη σκητάλη, δημιούργησε και κατάφερε βέβαια στο 32ο λεπτό να προηγηθεί με τον Λιούμ, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι τελείωσαν όλα. Δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από τον Ιωνικό. Κρατάω θετικά και αρνητικά. Στα θετικά είναι ότι ο εθνικός βγάζει πολύ ένταση στο παιχνίδι του, στις μονομαχίες, στα σκληρά μαρκαρίσματα, στην ενέργεια. Βγάζει πάρα πολύ θετικά στοιχεία σε αυτό ο εθνικός. Στα αρνητικά είναι ότι δεν έδειξε για ακόμη ένα παιχνίδι, τουλάχιστον στα φιλικά παιχνίδια που έχουμε δει μέχρι τώρα τα τελευταία, δημιουργία, κυριαρχία, να μπορέσει να έχει σωστή ανάπτυξη, να μπορεί να έχει συνεργασίες καλές. Δεν το έβγαλε αυτό, αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ νωρίς, θέλει υπομονή η ομάδα, γιατί είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα για να καταφέρει ο εθνικός να έχει και ένταση και αυτά που έλεγα πριν από λίγο τα στοιχεία. Τώρα από εκεί πέρα βέβαια νομίζω ότι στα αρνητικά είναι και η αναποτελεσματικότητα της ομάδας, δηλαδή δεν μπορείς σε ένα τέτοιο παιχνίδι που εντάξει είναι ντέρμπι, είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι σου, να κάνεις τρεις κλασικότητες ευκαιρίες και να μην καθαρίζεις το παιχνίδι και μέχρι το τέλος να είναι αυτό το ρευστό 1-0 και να δεις δικαιώματα στον αντίπαλο. Νομίζω ότι αυτό σίγουρα το σημείωσε στον μπλοκάκι του Ηλίας Κότσιος και θα το δουλέψει. Αρκετός κόσμος βέβαια ήρθε στο παιχνίδι και από τον Εθνικό αλλά και από τον Ιωνικό. Ήταν πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και από τις δύο ομάδες. Τώρα κατά τα άλλα βέβαια είπαμε ότι αυτό που μένει είναι η πρόκριση, που δίνει αυτό που λέμε την απαραίτητη ηρεμία στην ομάδα και χρόνο προκειμένου να δουλευτεί και να περάσει ο προπονητής της ομάδας τα θέλω του στους παίκτες. Ξεχωριστή στιγμή βέβαια πριν από τη σέντρα ότι ο Εθνικός τίμησε τη μνήμη δύο ανθρώπων που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στον Εθνικό και να φέρουμε βέβαια στον Εθνικάρα, τον Γιάννη Ματζουράνη, αλλά και τον Κώστα Κατσούλη. Μάλιστα σήμερα είχε χτυπηθεί άγρια ο Κώστα Κατσούλης, ο άτυχος φιλάθλος του Εθνικού πριν από 12 χρόνια στο παιχνίδι κόντρα στον Ηρόδοτο. Και μάλιστα μετά από 13 ημέρες, 29 Σεπτεμβρίου έφυγε τόσο άδοξα από την ζωή. Σήμερα μάλιστα είχαμε και μια ανακοίνωση, μια ανάρτηση από τον Εθνικό. Κώστα, θα είσαι πάντα εδώ. Πέρασαν 12 χρόνια από εκείνη τη μαύρη μέρα για την κυανόλευκη οικογένεια και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήταν η 14η του Σεπτεμβρίου του 2014, όταν ο αναδικοχαμένος φίλαθλος του Εθνικού Κώστας Κατσούλης δεχόταν τα δολοφονικά χτυπήματα ανδρών στο γήπεδο της Αλικαρνασσού, στην προσπάθειά του να προστατέψει γυναίκες και παιδιά, με συνέπεια 15 μέρες αργότερα να αφήσει τελευταία του πνοή. Όσα χρόνια για να περάσουν, ο Κώστας θα είναι πάντα εδώ μαζί όλα τα πέταλα να βλέπει Εθνικό.
1: Στο Αμφιάλι Παναξιακός, εντάξει, η μέρα.
2: Απλά να πω ότι το Σάββατο ο Εθνικός θα δώσει το τελευταίο του, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, φιλικό με αντίπαλο την Παναχαϊκή. Και μην ξεχνάμε το επόμενο, την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Κυριακή, ξεκινάει το πρωτάθλημα κόντρα στον ΠΑΟ ΡΟΥΦ εκτός έδρας.
1: Μάλλον πριν πάω στο Αμφιάλι Παναξιακός, κυρίως για εξωγωνιστικό λόγο, ο ΕΣΕ μιλάει αύριο στις 5 μαζί με τον Αλγκουαφίλ στην συνέντευξη τύπου του Ολυμπιακού στο Γεώργιος Καρεσκάκης. 7 η ώρα κάνει προπόνηση Ολυμπιακός. Αμφιάλι Παναξιακός, μέρα με τη νύχτα όσον αφορά βέβαια τους στόχους των δύο ομάδων, πολύ περισσότερο δε στο κύπελο. Ο Παναξιακός νίκησε εύκολα 5-0. Ξεχωριστή στιγμή η βράβευση δύο σπουδαίων Ελλήνων ποδοσφαιριστών, δύο κορυφαίων Ελλήνων ποδοσφαιριστών που πλέον συνεχίζουν στο Παναξιακό. Ως πρόεδρος παύλα παίκτης ο Κώστας Μανολάς, χρηματοδότης μάλλον το πω καλύτερα, ο Δημήτρης Σιώβας βοηθάει τον καλό του φίλο και πρώην παίκτη στον Ολυμπιακό την προσπάθεια. Τους βράβευσε ο Γιώργος Ομπίτρος, ο πρόεδρος της Αμφιάλης. Στην Αμφιάλη, αρχιδούμενος υδροκέφαλος, υπεύθυνος επικοινωνίας, καλός μας φίλος ο Νίκος Αβραμίδης, ο οποίος είναι και αμφιαλιώτης. Μέχρι πρώτη ήταν στο Κερατσίνι, τώρα πετάχτηκε λίγο παραπέρα.
2: Έχει περάσει από όλε τι ομάδες. Και τον Εθνικό έχει περάσει.
1: Λοιπόν, και βέβαια πάντα κάνει διαφορετικά ούτως ή άλλως εκεί την εμπειρία χρόνια και
2: έχει, είναι εξαιρετικό η δουλειά του.
1: Και του Ολυμπιακού έχει πολλές παραστάσεις ο Νίκος. Τιμήθηκαν αυτά τα δύο παιδιά από τον Γιώργο Μπίτρο. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Κώστας Μάνολας, ο πρώην άσος του Ολυμπιακού και της Ρώμα, για αυτή την ξεχωριστή βράβευση, αλλά βέβαια και είπε και δύο-τρία πραγματάκια για τον επαναξιακό του στόχο.
3: Ήταν το πρώτο μας επίσημο μάτς. Δεν μπήκαμε καλά στο μάτς τα πρώτα 5-6 λεπτά, αλλά μετά εντάξει ισορροπήσαμε. Περιμένω παραπάνω από την ομάδα. Μπορούσαμε να παίξουμε αρκετά καλύτερο ποδόσφαιρο. Εντάξει, κερδίσαμε, ήμασταν καλύτεροι από τον αντίπαλο, κερδίσαμε δίκαια. Αλλά πρέπει συνέχεια να είναι ακόμα καλύτεροι. Η Αφιάλη είναι, μ' άρεσε όπως προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν το ξέρω τον προπονητή, αλλά μ' άρεσε που προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Της αρέσει να παίζει από πίσω. Εντάξει, σίγουρα είμαστε καλύτερη ομάδα, αλλά συγχαρητήρια που έχουν το κουράγιο και προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο.
4: Θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο για την κίνηση του κ. Μπίτρου, να σας θυμίσει και εσένα και τον Δημήτρη για την προσφορά σας. Πόσο σημαντικό είναι, έχουν περάσει χρόνια που έχει σταματήσει στο υψηλότερο επίπεδο, είστε εδώ τώρα. Θέλω να μου πεις λίγο πόσο σημαντικό είναι και η αποδοχή του κόσμου, γιατί βλέπω τα παιδιά εδώ, σε περιμένουν για φωτογραφίες.
3: Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο της ομάδας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στον αγώνα που κάνει, γιατί ό,τι και να είναι δεν είναι εύκολο να συντηρήσεις μια ομάδα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί το βλέπω και εγώ από μέσα τα πράγματα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια.
2: Απλά να ανοίξω και να κλείσω μια παρένθεση εντάχυση ό,τι αφορά το ρεπορτάζ του Εθνικού. Να πούμε ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα η συνέντευξη που θα δώσει ο επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος του Εθνικού, Δημήτρης Κουλούρης, στην εκπομπή «Οι φίλοι της μπάλας» στο YouTube, 9 η ώρα. Έτσι θα ανοίξει, όπως λέμε, τα χαρτιά του και θα μιλήσει στον υπεύθυνο επικοινωνία στο εθνικό
1: περιβάλλον. Φιλικό περιβάλλον, η πρώτη του
2: συνάντηση. Ναι, εντάξει. Okay. Ναι. Φιλικό περιβάλλον, γιατί θα είναι ο συνάδελφος.
0: Ασφαλές, ναι.
2: Εντάξει, κοίταξε, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις περιμένουμε να δούμε τι θα υποθεί. Γιατί θα υποθούν αρκετά πράγματα και για το μεταγραφικό κομμάτι και για την ομάδα και για πολλά πολλά που θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον υπεύθυνο της επικοινωνίας, τον Σπύρο τον Δαγιάκο. Να θυμίσουμε και πάλι 9 η ώρα η φιλή της μπάλας στο YouTube.
1: Λοιπόν, στο κανάλι 1.gr μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε όλα τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Πειραιά. Ειρήνη Μαρινάκη, όπως είναι η ονοματοδοσία του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Πειραιά. Να πούμε στο μπάσκετ, Ιωάννη, ότι ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ επιστρέφουν. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει από την Κύπρο θριαμβευτής και πάει με τους καλύτερους έτσι.
0: Για τον Ολυμπιακό αναμένουμε να δούμε
1: το Super Cup 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Ολυμπιακός παίζει με τη Φενέρ 18 στις 5 η ώρα το όλο συμμετελικός Ντουμπάι.
0: Real Dubai.
1: Καλός Ολυμπιακός, ο Ιντζάι Πεχταράς ήταν το
0: δείχνει, πρόσωπο. Δείχνει καλά σημάδια Ολυμπιακός.
5: Εντάξει, και τώρα μιλάμε με ελάχιστες προπονήσεις, δεν είναι αστιότητα.
0: Δεν δηλαδή, είναι
5: τώρα
0: τυχαίο.
5: Χτίζεις ομάδα.
1: Ακούγα τις δηλώσεις του coach Μπαρτζόκα που λέει ότι θα 20 μέρες ακόμα.
0: Αυτό θα έλεγα ακριβώς. Ναι.
1: Λοιπόν, και ο Παναθηναϊκός και γυρνάνε από το δικό του τουρνουά.
0: Γυρνάνε από την Κύπρο με ασθένεια, με προβλήματα με γαστρεντερίτιδα, με κρούσματα γαστρεντερίτιδας, να πούμε. Ήδη για τον Παναθηναϊκό έχουμε πληροφορίες για 6 κρούσματα γαστρεντερίτιδας, για την ΑΕΚ 9.
5: Και βλέπουμε.
0: Και έχουμε. Υπήρξε θέμα γιατί φιλοξενήθηκαν στο ίδιο ξενοδοχείο στην Κύπρο η αποστολή του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ και υπάρχει πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό κυρίως διότι έχει το Super Cup. Σωστά. Και θα έχει ο Μπράντοβιτς έξτρα πονοκέφαλο. Πέραν από τους τραυματίες που είχε ήδη που είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, τώρα ήρθε ένας πονοκέφαλος για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς.
1: Λοιπόν, σήμερα παιδιά επίσης έχουμε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς για το Hardball με μεγάλο παιχνίδι. Δύο καλύτερες ομάδες των τελευταίων χρόνων στο Ελληνικό Πρωτάθλημα. Είναι ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΚ στις 7:30 στο κλειστό γυμναστήριο του Καματερού. Ολυμπιακός με 11 μεταγραφές. Και κατά 72% άλλαξε την ομάδα φέτος η ΑΕΚ.
5: Μπράβο.
1: Δηλαδή τελείως διαφορετικές ομάδες από ό,τι έπαιξαν στους περσινούς τελικούς. Επίσης, πολύ μεγάλο παιχνίδι σήμερα για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των Ανδρών που θα προσπαθήσει να κάνει υπέρβαση κόντρα στην Σλοβενία. Δύσκολο. 10 η ώρα ζωντανά από την R2 Sport, δηλαδή R2 σε 7:30 Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 10 Ελλάδα-Σλοβενία.
5: Μάλιστα. Σου έχω δύο συγκλονιστικές ειδήσεις. Ο Εντού Γκασπάρ πήγε στη Λεύσκη Σόφια.
1: Ποιος?
5: Ο Εντού.
0: Και να πούμε μια ευχαριστή είδηση για την εθνική.
5: Και τη Νότιχαμ.
0: Να πούμε μια ευχαριστή είδηση επίσης για την εθνική Κύπρου. Τώρα ανακοινώθηκε ότι ο Μάρκους Έντουαρτς, ο δεξής και εξτρέμ αριστεροπόδαρος, γνωστός από το πέρασμα του Sporting Λισαβόνας και στην Τότεναμ, θα αγωνίζεται πλέον με το εθνόσημο της εθνικής Κύπρου στο ποδόσφαιρο.
5: Μάλιστα. Και ο Μπρόζοβιτς που το ακούγαμε από το καλοκαίρι για τον Ολυμπιακό τελικά υπέγραψε στην Al Sadd του Λουτσέσκου. Λοιπόν, τώρα να ξεκινήσουμε από Ισπανία γιατί εκεί πρόσωπο στη Λα Λίγκα είναι σίγουρα ο Μπαμεγιάνγκ. Όλοι τον είχαν ξοφλημένο, στα 37 του χρόνια πήγε στην Deportivo La Coruña και πραγματικά περνάει μια δεύτερη νεότητα. Σκόραρε στην ισοπαλία 1-1 απέναντι στη Χετάφη. Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής μετά από 17 χρόνια που πετυχαίνει γκολ και στις 5 πρώτες αγωνιστικές μία σεζόν στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Το τελευταίο που το είχε καταφέρει ήταν στο μακρινό 2009 ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς την πρώτη του χρονιά στην Μπαρσελόνα. Με 3 γκολ μετά το 84 η Ατλέτικο πέρασε την έδρα της Ρεάλ Σοσιεδάδ με 3-0. Η Μπαρσελόνα συνέχισε να πυροβολεί. Νίκησε στη Βαλένθια τη Λεβάντε με 4-2 με 2 γκολ του Γιαμάλ. Έχει σκοράρει 21 φορές σε 5 παιχνίδια, δηλαδή πάνω από 4 γκολ ανά παιχνίδι μέχρι τώρα η Μπαρσελόνα. Ρεάλ Μαδρίτης Ράγιο Βαγεκάνο 4-1, 2 γκολ Εμπαπέ και Σεβίλη Βαλένθια 1-0. Ο Ερνέστο Βαλβέρντε παρουσιάζεται ως ο πιθανότερος να αντικαταστήσει τον Κορμπεράν. Η Μπαρσελόνα που έχει το απόλυτο με 15 βαθμούς, 12 η Ρεάλ, 10 η εκπληκτική Αλαβές φέτος μαζί με Ατλέτικο και Σεβίλη. Στην Αγγλία τώρα τέταρτη αγωνιστική, η City θριάμβευσε στο Old Trafford και ας μην ήταν καλύτερη από τη United, αλλά έπαιζε και με 10 παίκτες από 24 από το 24ο λεπτό. Το μοναδικό γκολ το πέτυχε ο Χάλαντ. Απολαυστικός Μπάμπης Κοστούλας πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ, το τρίτο του στη θητεία στην Brighton, πρώτο φετινό. Κέρδισε και πέναλτι αργότερα και οι Γκλάροι κέρδισαν με το εμφατικό 5-0 στην έδρα της Coventry. Η Λίβερπουλ προβλημάτισε πάλι. Η Φούλαμ του Αρμπελόα, που είχε παίξει και ως προσφεστής με τη φάνα της Λίβερπουλ, πήρε εύκολα το 0-0. Άστον Βίλα Νότιχαμ 1-2, μεγάλη νίκη για τη Φόρεστ. Chelsea Hull 2-2, παραμένει η αίτητη ομάδα του Τσολάκη. Απλώς δέχτηκε τα πρώτα του γκολ. Στο πρωτάθλημα, εκτός αποστολής ήταν ο Μουζακίτης και Σάντερλαντ Άρσεναλ 0-2. Ο Τζόλις αγωνίστηκε βασικός για 81 λεπτά. Σήμερα το πρόγραμμα κλείνει με την αναμέτρηση Leeds Newcastle στις 10 το βράδυ. Η Arsenal που έχει το απόλυτο μετά από 4 αγώνες έχει 12 βαθμούς όπως και η Manchester City. Στους 8 τρίτη είναι μόνη της η Hull και στους 7 ακολουθεί η Brighton με την Chelsea. Στη συνέχεια στους 6 η Bradford με την Liverpool. Στη Γερμανία η Bayern είδε και έπαθε για να κερδίσει στην έδρα της Elversberg. Τελικά κατάφερε να επικρατήσει με 2-1, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από γκολ μάλιστα ενός πρώην παίχτη της που δεν πανηγύρισε μάλιστα, ο Κράτερ Μάχερ. Τελικά κατάφερε να πάρει τη νίκη. Εντυπωσιακή ήταν η Λειψία, η οποία κέρδισε 5-0 το Αμβούργο. Το Αμβούργο που παραπέει στο ξεκίνημα είναι χωρίς βαθμό και δεν έχει σκοράρει ακόμα. Έχει δεχτεί 12 γκολ χωρίς να έχει απαντήσει σε κανένα από αυτά τα γκολ που δέχτηκε. 3-3 για την Dortmund, 3-0 τη Hoffenheim, προσεχούς αντιπάλου του Όφη. Ο Καρέτσας, να πούμε ότι επέστρεψε με ατομικές προπονήσεις. Ο Νίκο Κόβατς, ο Κροάτης τεχνικός της Dortmund, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι στην αποστολή στον ντέρμπι της Στουτγκάρδη το επόμενο Σάββατο. Οι Φράιμπουργκ και η Ντόρτμουντ είναι οι μοναδικές ομάδες που έχουν το απόλυτο 9 βαθμούς. Ακολουθεί μετά η Μπάγεν στους 7.
1: Μάλιστα, λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε ακριβώς στις 4 διαφημισούλες και αμέσως μετά μείνετε εδώ. Παναγιώτης Φίτρας, μιλάμε με τον πρόεδρο του σταθμού μας, τον Σύφη Βουράκη. Ο Σύφη, ο οποίος ήταν προσωπικός σου, λες, με τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο Γιώργος Μαζονάκης, μεγάλη προσφορά και στον Δήμο Πειραιά, στα μουσικό πρότυπο σχολείο, με τα μπουζούκια, με 1000 πράγματα. Άλλωστε, από νωρίς το πρωί υπάρχει και ένα αφιέρωμα και στα social media του καναλιού, ένα για όλα αυτά τα οποία έκανε ο Μαζονάκης.
5: Και άλλα που δεν ξέραμε.
1: Και άλλα που δεν ξέραμε, έτσι ακριβώς. Αυτά τα ξέρει. Και βέβαια, μιλήσει περισσότερο για τον άνθρωπο Γιώργο Μαζονάκη, ο Ιωσήφ Βουράκης, στον Παναγιώτη Φίτρα, στην σημερινή πρώτη εκπομπή για το νέο πρόγραμμα του σταθμού, το οποίο βεβαίως είχε αλλάξει. Ξεκινήσαμε κατά το ίμιση, ας πούμε, δεν ακούσαμε το πρωί τις εκπομπές της Μαρίας Δελόγα και της Κατερίνας Λιγιάννη, αλλά και της Κάτιας Ταραμπάκου, έτσι σεβόμενη την ημέρα και τη σημασία για την πόλη και γενικότερα για τον ευρύτερο Πειραιά του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, μείνετε εδώ, πολλά περισσότερα σε πολύ λίγο από Παναγιώτη Φίτρα και ο Σιβουράκη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 2:30, οτιδήποτε αθλητικό και μέσα από τις υπόλοιπες εκπομπές, αλλά βέβαια και από την ιστοσελίδα μας, kanalian.gr.
5: Καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι.
6: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
7: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Κανάλι Ένωση 90,4. Παναγιώτης Φύτρας στο μικρόφωνο. Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Αλλιώς είχαμε προγραμματίσει τη σημερινή μας εκπομπή. Αλλά η επικαιρότητα, η τραγική αυτή είδηση που αφορά στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, φυσικά μας αναγκάζει να τροποποιήσουμε το πρόγραμμά μας. Σκέφτηκα λοιπόν μέσα σε όλα αυτά που ακούγονται για τον Γιώργο Μαζονάκη να καλέσω σήμερα έναν άνθρωπο που είχε μια ουσιαστική σχέση μαζί του. Έναν άνθρωπο που ο Μαζονάκης τον αγαπούσε και εκείνος όμως αγαπούσε τον Γιώργο Μαζονάκη και συνδέθηκαν μαζί όχι μόνο με φιλία αλλά και με μια, αν θέλετε, έτσι δωρεά του Μαζονάκη στον Πειραιά και στο Δίο του Πειραιά. Μιλάω βεβαίως για τον Σύφη το Βουράκη. Σύφη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι καλή, έτσι τώρα, ναι. Αυτό που συνέβη.
0: Πες μου κάτι, εσύ με τον Μαζονάκη είχατε μια πολύ ουσιαστική, αν θέλει, σχέση. Μια σχέση και μακριά από τα φώτα. Γι' αυτό την ονομάζω ουσιαστική.
1: Εγώ, να σου πω την αλήθεια μου, Παναγιώτη, θέλω να σου μιλήσω για τον Γιώργο.
0: Ακριβώς για
1: τον Μαζονάκη, γιατί εγώ τον ήξερα σαν Γιώργο, τον γνώρισα πριν 6-7 χρόνια περίπου, με μια έτσι περίεργη συγκυρία. Τότε κάναμε το, ήθελε να κάνει στον Πειραιά το, να ξεκινήσει από την πόλη μας το μπουζούκι και ευαίσθητες χορδές. Είχαμε κάνει τότε στα Βοτσαλάκια. Και γνωριζόμασταν εξόψεως από μακριά και από έτσι, 2-3 φορές που είχαμε βρεθεί. Και μου είχαν ζητήσει κάποια πράγματα να έχει. Είχα παραγωγήσει το γραφείο μου τότε, εγώ κάτω στο κολυμπητήριο που είχα. Και είχε ζητήσει. Ένα από αυτά που είχαν ζητήσει, μάλλον, ήταν ένα μπουκάλι βότκα και 11 σφινοπότηρα. Αυτό. Και άργησε να πάει,
0: ναι,
1: το παιδί που με παίρνει κάποιο από το περιβάλλον τότε με φωνές. Φωνές κακό. Αντεβαίνω κι εγώ στα Βοτσαλάκια. Γινόμαστε έξω από το γραφείο, τσακωνόμαστε και ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και βγαίνει ο Γιώργος και λέει, τι έγινε. Αυτό το ένα παιδί, ένας άνθρωπος φωτεινό, όπου εκεί τον έβλεπες και δεν μπορούσε να το πεις. Όχι γιατί ήταν η φίρμα, γιατί σε κέρδιζε. Ναι. Και έτσι γνωριστήκαμε και από εκεί ξεκίνησε μια σχέση. Σε έναν κόσμο που όλοι λένε φίλος, γνωστός, εγώ θεωρώ ότι ελάχιστοι είναι οι φίλοι, και θα δανειστώ και αυτό που έχει πει ο ίδιος, ότι οι φίλοι είναι αυτά που μπορείς να πεις και αυτά που δεν μπορείς να πεις.
0: Έτσι.
1: Και φίλοι είναι αυτοί που γέρονται με τη χαρά σου και στεναχωρείται με τη λύπη σου. Μια τέτοια σχέση είχαμε. Και πραγματικά μπορώ να σου πω ότι από προχτές που ξαφνικά χτύπησε το τηλέφωνο και μου λένε, ξέρεις, έφυγε ο Γιώργος. Αυτό που δεν το πιστεύεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, λες, δεν γίνεται. Είναι κάποιοι άνθρωποι που τους έχεις. Αντιστοιχώς. Και μετά η σχέση αυτή εξελίχθηκε σε πολλά επίπεδα.
0: Ναι, και ήταν μια σχέση ζωντανή.
1: Ήταν μια σχέση ζωντανή, μια σχέση που. Καταρχήν, να σου πω κάτι. Ο Γιώργος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν απίστευτα δοτικός, απίστευτα φωτεινός, καλοπροαιρετός. Και απίστευτα ευάλωτος.
0: Σύφη, τώρα που λες φωτεινός, με ιντριγκάρεις, θα σου πω γιατί. Άκουγα χθες μια συνέντευξη μιας φίλης του, δεν θυμάμαι το όνομα, μας χωρέσει τώρα, η οποία λέει αυτό ακριβώς, ότι παρόλη τη φημολογία, ότι τα σκοτάδια και όλα αυτά που λέγανε, ότι είχε ένα απίστευτο φως σαν άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος.
1: Όχι, ήταν
0: γεμάτος,
1: ένας άνθρωπος φωτεινός, είναι, ναι, αυτό, παιδί μου, που πήγαινε κάπου και έβγαινε φως. Δεν ήταν. Ναι. Αν και το τελευταίο διάστημα ήταν πάρα πολύ σε μεγάλη θλίψη, μεγάλη στεναχωριά, και πίστευε ότι, να το έχει πει και σε μια συνέντευξη που είχε δώσει τελευταία, ότι ο Θεός σου δίνει αυτά που αντέχεις.
0: Ναι.
1: Θεωρούσε ότι όλα είναι δοκιμασία, ότι όλα είναι ότι αντέχουμε, ότι κάποιο, για κάποιο λόγο γίνονται, ότι άντεξε αυτό στο επόμενο. Και απορώ τώρα, εγώ που ακούω πολλούς που λέγανε ότι μιλήσαμε πριν 15 μέρες, πριν 15 μέρες, ναι, πάρα πολύ καλά, πολύ χαρούμενος. Εγώ είχα άλλη εικόνα. Το τελευταίο διάστημα ένα άνθρωπο που ήταν στεναχωρημένος, γιατί επειδή ο άνθρωπος αυτός είχε αλλιώς στο μυαλό του το πώς πρέπει να είναι η οικογένεια, το πώς πρέπει να είναι η ζωή, το πώς πρέπει να είναι όλο αυτό. Και του είχε χαλάσει αυτή η εξίσωση, δυστυχώς. Και αν ισχύει αυτό που λέει ότι ο Θεός σου δίνει αυτά που αντέχεις, Και αν ισχύει που ισχύει ότι η πίστη κινεί το θαύμα, νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Να ηρεμήσει και αυτός, να ηρεμήσει η ψυχούλα του, γιατί ήταν μια ψυχή πολύ πολύ καλή. Πολύ καλή.
0: Πώς να σου το πω, επηρέασε τις επιλογές του, τις όποιες επιλογές, μπορεί να ήταν και μοιραίες, η τελική ήταν μοιραία, η οικογένειά του και όλα αυτά τα γεγονότα που ήμασταν μάρτυρες όλοι. Έτσι.
1: Ποιος άνθρωπος δεν έχει κάνει σωστές και λάθος επιλογές?
0: Όλοι μας, δόξα τω Θεώ. Είμαστε ζωντανοί.
1: Απλά σε κάποιους ανθρώπους του επίπεδου και της φήμης του Γιώργου,
0: ναι,
1: ξεσγίνονται λίγο πιο γνωστές. Έως πολύ πιο γνωστές.
0: Ναι.
1: Τώρα, όσον αφορά την οικογένεια, καλοί φίλοι, καλοί παρέες, καλοί γνωστοί, καλοί, αλλά αν δεν έχει την οικογένειά σου δίπλα, που είναι οι μόνοι που μπορούν να σε επηρεάσουν σε όλες, από μηνών μέχρι
0: έτσι
1: που φεύγεις από τη ζωή, δεν μπορείς να... Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν θα κρίνω εγώ τα τις κινήσεις της οικογένειας ή τις προσωπικές σχέσεις που είχαν, αλλά θεωρώ ότι μεγάλο μερίδιο της στεναχώριας που είχε μέσα του ήταν αυτό, ότι είχε χαλάσει η εξίσωση του πώς πρέπει να είναι με την οικογένειά του, πώς είναι η οικογένειά του απέναντί του, και όλο αυτό τον είχε φέρει σε μια θλίψη.
0: Να τολμήσω να σε ρωτήσω κάτι. Θεωρείς ότι από αυτά που είχατε συζητήσει, αλλά τη δική σου άποψη, αν έχεις και αν μπορείς να... Αν έχεις σχηματίσει άποψη, η οικογένεια χειρίστηκε λάθος κάποια πράγματα? Είχε καλό, αγαθό κίνητρο? Για να είμαι πιο απλό στην ερώτηση και
1: αυτό
0: πιο
1: δεν θα ήθελα
0: ακριβή
1: να το απαντήσω.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δεν θα ήθελα να απαντήσω σε αυτό, γιατί ξέρεις κάτι που έχει απαντήσει ο ίδιος, νομίζω ότι ό,τι λέμε οι υπόλοιποι,
0: ναι,
1: γιατί δημόσια έχει πει κάποια πράγματα.
0: Απλά νομίζω έχει αμφισβητήσει
1: ότι όλα αυτά που έλεγε, ναι, και όλη αυτή η κατάσταση, είμαι σίγουρος, το ξέρω, το γνωρίζω, ότι τον είχε στεναχωρήσει πάρα πολύ. Οπότε τι να πω εγώ, την άποψη τη δική μου, την είχε πει ίδιος. Όπως είχε πει ίδιος και ποιος είμαι εγώ που θα είμαι πολύ μικρός για να συγχωρήσω. Να συγχωρήσω ο Θεός.
0: Ναι.
1: Οπότε τι, βγαίνουμε τώρα να πούμε εμείς ότι τα είχε πει μόνος του. Μπορεί και για εκείνον, και το ξαναλέω, ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν έχει κάνει λάθη και σε διαπροσωπικές σχέσεις και σε προσωπικές σχέσεις και σε οικογενειακές σχέσεις. Αλλά μπορεί να είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι πιο ευαίσθητοι, πιο ανοιχτοί σε κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θέλει να τους προσέχουμε λίγο περισσότερο αυτούς τους ανθρώπους. Και ξέρεις, είναι άνθρωποι που μπορεί να το έχεις ακούσει κι εσύ. Έλεγε ότι μου αρέσει η μοναχικότητα. Είχε αλλάξει ένα τραγούδι. Έλεγε, το είχαμε συζητήσει πολλές φορές αυτό. Ανήκω σε μένα, λέει, και στη μοναξιά μου.
0: Ναι.
1: Και το είχε αλλάξει τελευταία. Τελευταία το είχε κάνει αυτό. Ενώ το συζητάγαμε πολύ καιρό πριν, ότι ανήκω σε μένα και τη μοναχικότητά μου.
0: Mm.
1: Είχε αποφασίσει μέσα του την μοναξιά, που είναι πολύ δύσκολο και κακό να είσαι μόνος σου. Είχε αποφασίσει να τη βαφτίσει η μοναχικότητα.
0: Mm.
1: Και αυτό ήταν κακό.
0: Βέβαια.
1: Γιατί άλλο μοναξιά, άλλο μοναχικότητα. Η μοναχικότητα είναι από επιλογή.
0: Ναι.
1: Επιλέγω τη μοναχικότητα να μένω λίγο μόνος μου. Η μοναξιά είναι ότι...
0: Έχει ένα είμαι, ναι, δεν, ναι, έχω κανένα. Ναι.
1: Και αυτό και αυτό τον βάρενε. Ξέρεις, είναι αυτό που σου λέω, ήταν τόσο... ήταν ένα παιδί, ένας άνθρωπος ο οποίος του μιλάς, 50 χρόνια, 52.
0: Mm.
1: Και όχι στην προσωπική σχέση, και ούτε πάνω στη σκηνή. Στη σκηνή μόλις ανέβαινε ήταν κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω συναντήσει ζωή με αυτό. Δηλαδή να είσαι και ξαφνικά να μεταλλάσσεις, να γίνεται έκρηξη.
0: Πες μου κάτι. Ναι, αυτό θα σας ρωτήσω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, ναι, ναι, το «Ανήκω σε μένα» και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη και σκέφτηκα να έχω σήμερα καλεσμένο έναν άνθρωπο που τον γνώρισε από πολύ κοντά, που ήταν στον κύκλο του Γιώργου Μαζονάκη και δεν είναι άλλος από τον Ιωσήφ Βουράκη, τον πρόεδρο της ΔΥΡΑΠ, με τον οποίο έχω μια νομίζω πάρα πολύ έτσι ουσιαστική κουβέντα και είχαμε λίγο σταματήσει σε αυτό που μου είπε πριν λίγο ο Σύφης, ότι άλλο ήταν ο Γιώργος εκτός σκηνής και άλλο ο Γιώργος Μαζονάκης πάνω στη
1: ναι,
0: σκηνή.
1: Ήταν μαγικό αυτό.
0: Για πες μου, Σύφη, τι γινόταν.
1: Γινόταν ένας άνθρωπος που κυκλοφορούσε έξω και φωτογραφίες αυτά. Mm. Έψαχνα προχτές να βρω στο κινητό μου διάφορες έτσι. Δεν βρήκα φωτογραφία να είμαστε, επειδή μου, εκτός κάποιας κοινωνικής εκδήλωσης. Και σκεφτόμαι και λέγαμε, και κάποια στιγμή θυμάμαι μου είχε πει ότι με τον Τάδε, το φίλο σου, βγαίνετε έξω και βγάλετε σελφί. Δηλαδή δεν ήταν. Σου λέει, εμείς είμαστε ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος του μίλαγες και δημόσια, σε έξω. Έχω ένα βίντεο που τότε που είχαμε κάνει τα εγγένεια στο πρώτο μουσικό κέντρο.
0: Και θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί και είναι.
1: Τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο, έναν καλλιτέχνη, ο οποίος 30 χρόνια, 25 χρόνια τότε, 27, ήταν στην κορυφή.
0: Mm.
1: Ένας άνθρωπος που περπάταγε και παραλούσε ο κόσμος, τραγούδαγε και χιλιάδες κόσμος από κάτω. Και του ρίχνει ευχαριστώ και σκύβει το κεφάλι.
0: Mm.
1: Ένας άνθρωπος που μίλαγες μαζί του, ήταν ένα παιδί που. Δεν μου σούζηταγε κάτι. Πώς λέμε οι φίλοι μεταξύ μας.
0: Ναι.
1: Και όταν του λέγες όχι, σε κοιτάει και σου λέει, μπορείς αυτά τα ματάκια να πεις όχι. Δηλαδή, δεν είναι.
0: Σύφη, τι μπορεί να σου ζήταγε.
1: Οτιδήποτε.
0: Ας πούμε.
1: Να πάμε για μπάνιο. Να πάμε να φάμε. Ή ξέρω μπορεί να τον έπαιρνα εγώ για οτιδήποτε. Ό,τι. Παιδί μου, πώς. Με τους φίλους σου.
0: Ναι.
1: Με ένα φίλο που ξέρεις ότι θα τον πάρεις ή θα σε πάρει και θα είστε εκεί και θα μιλήσετε και θα πάτε να πιείτε ένα ποτό ή ό,τι θα πάτε να φάτε. Και του λέει, ρε παιδί μου, λέει, καθόμασταν στο σπίτι του. Ξέρω μου, λέει, πάμε για μπάνιο. Γράψε με λίγο τώρα, πρωί-πρωί. Το μπάνιο ήταν 6 ώρα το πρωί.
0: Α, τόσο καλά.
1: Ναι, την ώρα που βγαίνει ο ήλιος. Άσε με λίγο τώρα. Μπορείς αυτά τα ματάκια να πεις όχι. Αλλά ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε πάντα ένα φόβο, μια συστολή ότι μην μπουνε. Και είναι αυτό που το έλεγε που είναι στο ανάμεσα. Παιδί της νύχτας και το φως. Ανήκω σε μένα και αγαπώ σημαίνει. Ήταν κάπου στο ανάμεσα. Δηλαδή, από τη μία σου έλεγε, ναι, μην μπουνε αυτό. Όχι μην μάθουνε, μην πούνε, μην. Δεν το ήθελε το κουτσομπολιό.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη, ήταν ακραία προκλητικός. Μπορεί να του λέει, σας πω ότι εσύ, αν μας δουν εκεί, θα πούνε, ήταν τόσο και σου λέγε πάμε. Αυτό το πούνε, πάμε να στο δώσουμε.
0: Του άρεσε.
1: Του άρεσε.
0: Ήταν λίγο προβοκάτο.
1: Ήτανε, ναι. Γιατί ο ίδιος ήξερε τι είναι, αλλά και απ' την άλλη δεν μπορούσε, ειδικά το τελευταίο διάστημα, είχα καταλάβει εγώ ότι δεν μπορούσε να νιώσει αυτή την αγάπη που του ήταν ο κόσμος, γιατί δεν είχε την αγάπη που ήθελε από συγκεκριμένους ανθρώπους.
0: Ουσιαστή,
1: και όταν δεν την έχει την αγάπη αυτή, όσο χιλιάδες κόσμος και να χειροκροτάει και να περιμένει να τον κοιτάξει, να περιμένει να τον ακουμπήσεις, δεν σου κάνει.
0: Πιστεύεις ότι αν την είχε αυτή την αγάπη, όπως εκείνος τη θεωρούσε να την είχε, έτσι.
1: Πώς θες την αγάπη της οικογένειας, πώς τη θες, όλη την ίδια έννοια έχουμε σε αυτό.
0: Δεν έχεις άδικο, να.
1: Να σε πάρει
0: καθαρή αγάπη.
1: Να δούνε τι κάνεις, να μπορείς να πάρεις ένα τηλέφωνο. Να δεις τι κάνουν εκείνοι.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις ότι σε παίρνουν χωρίς να θέλουν κάτι ή ότι παίρνεις χωρίς να θες κάτι.
0: Δεύτερη
1: είναι
0: σκέψη.
1: Απλά, είναι η πιο αγνή αγάπη μεταξύ στην οικογένεια. Θα έπρεπε να είναι, δεν είναι. Οπότε όταν δεν είχε αυτό, δεν είχε τη βάση και όσο χιλιάδες κόσμος. Δηλαδή, έχω πάει σε συναυλία. Χιλιάδες κόσμος από κάτω να παραλυρεί. Και μετά, ένα σπίτι του καθόμαστε. Δυστυχώς ένα σπίτι τεράστιο μόνοι μας.
0: Δεν μου λες, είχε κάποιον άνθρωπο να τον μες στο σπίτι, να του μαγειρεύει, ενδεχομένω να του κάνει κάποιε.
1: Κατά καιρού είχε, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν η ίδια κυρία, αλλά είχε, έκανε και, του άρεσε να κάνει και μόνο του πράγματα.
0: Α.
1: Και του λέω, ρε Γιώργο, πώς μου νιώθεις που τόσες χιλιάδες κόσμος. Και μου κάνει, ναι, κοίτα μου λέει εδώ, μόνο μου είμαι. Ξέρω, όταν δεν έχει όλοι οι άνθρωποι, έχουμε κάπως στο μυαλό μας δομημένο το πώς θέλουμε να είναι τα πράγματα.
0: Συμφωνώ.
1: Εκείνος, η βάση του ήταν αυτή. Δεν τυχαίο ότι πάντα έλεγε η οικογένειά μου, η αδερφή μου, οι αδερφές μου, η μάνα μου, ο πατέρας μου. Δεν είχε αυτό όπως το ήθελε. Οπότε νομίζω μετά δεν μπορούσε να εισπράξει και την υπόλοιπη αγάπη.
0: Αυτό συνέβη αφού έγινε γνωστός. Ήταν πάντα έτσι. Το είχατε δηλαδή συζητήσει αυτό καθόλου?
1: Πεσήματος,
0: αν θέλεις τα προ... τα ό... τις όποιες ρογμές, τα όποια θέματα έχει...
1: Τα τελευταία χρόνια υπήρχε τώρα μία έτσι... Τέλος πάντων, δεν είναι τώρα, ξέρεις, για πράγματα που έχει πει ο ίδιος, δεν θέλω εγώ να, ούτε σε προσωπικά απλά.
0: Σύφη, ποιο ήταν, επειδή όλοι έχουμε φοβίες, έτσι, φόβους. Φοβίες και φόβους όμως ουσιαστικούς.
1: Είχατε... Δεν σε άφηνε να τους δεις.
0: Α.
1: Όχι, δεν σε άφηνε να τους δεις.
0: Εσύ τι έχεις καταλάβει, γιατί είσαι ένας άνθρωπος
1: αυτό που σου πάει,
0: ευαίσθητος.
1: Τη μοναξιά την είχε βαφτίσει η μοναχικότητα. Δεν του άρεσε, αυτό που είχα καταλάβει εγώ, ότι δεν του άρεσε να είναι μόνος του, δυστυχώς ήταν μόνος του. Τώρα φοβίες, ήταν μέσα του, πιστεύω μπορεί να ήταν ράκος, αλλά να, ή γιατί δεν ήθελε να το δείξει, ή γιατί σκεφτόταν ότι εσύ έχεις κάποιο άλλο πρόβλημα ή οτιδήποτε, δεν το άφηνε να φανεί.
0: Άρα δεν ήταν ο άνθρωπος που θα σου έλεγε, ρε Σύφη, σήμερα είμαι χάλια. Χάλια.
1: Όχι, δεν
0: έχω λίγο αυτό. Θέλεις να.
1: Μπορεί να ένα μήνυμα 3 ώρα το πρωί, 4, γιατί τέτοιες ώρες ήταν οι ώρες του. Ήταν το παιδί της νύχτας στην κυριολεξία. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί όταν έχουν μεγαλώσει τη νύχτα.
0: Έτσι είναι. Νύχτα το είναι βιολογικό ημέρα. Ρολόι είναι αλλιώς.
1: Να σου λέει, έλα να πιούμε ένα ποτό. Ή να πάμε, ξέρω εγώ, μια βόλτα. Καταλάβαινες ότι επειδή μου κάτι δεν του πάει καλά. Όταν πήγαινες, βέβαια ήταν. Δεν σε βάραινε.
0: Ναι. Απολάμβανε την παρέα.
1: Συζητούσε το οτιδήποτε, δηλαδή, σαν να μην τρέχει τίποτα.
0: Αν εσύ του έλεγε, Γιώργος, έχω ανάγκη, σε χρειάζομαι.
1: Πριν το πει.
0: Α, ναι.
1: Είναι ένα απίστευτα δοτικό άνθρωπο. Δηλαδή, εγώ αυτό το. Άνοιξε την τουλάπα, πάρε ό,τι θες.
0: Έλα. Άνοιξε,
1: πάρε ό,τι θες. Και όχι σε μένα, σε πολύ κόσμο. Του ζητάγανε και έδινε. Και δηλαδή, προσωπικά. Κάποια στιγμή συζητάγαμε, ας πούμε, το πρόβλημα υγείας που είχα.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι ότι συζητάγε. Καταρχήν ήταν υφιέστατος. Δεν μπορώ να το συζητήσω. Θυμότανε πράγματα που μπορεί να συζητήσει πριν 5 χρόνια, πριν 6 χρόνια.
0: Αυτό όμως ξέρεις τι σημαίνει, Σύφη.
1: Είχαμε πει αυτό και.
0: Ότι τον αφορούσε αυτό που έλεγε.
1: Προφανώς. Προφανώς.
0: Ναι.
1: Και σου λέγε πράγματα τα οποία σου δίνανε τροφή για σκέψη και εκείνη την ώρα δεν το καταλάβαινε. Το σκεφτόσουν μετά. Δηλαδή, τελευταία. Συζητάγαμε και του έλεγα που έγινε αυτό και αυτό που έπαθα και εκείνο και τ' άλλο. Και μου λέει, δεν έχεις πει το σημαντικότερο, μου λέει. Τους ακούω, μου λέει, τόση ώρα, μου λέει. Ξεσανάμε μάλλον, λέω, τι. Δεν έχεις πει, μου λέει, ότι γλίτωσες, ότι συνήλθες, ότι... Γιατί, μου λέει, δεν κοιτάς αυτό και κοιτάς αυτά, αλλά μου λέει λεπτομέρειες.
0: Αυτό σημαίνει μια στάση ζωής όμως.
1: Μα ήταν, σου λέω, ήταν θετικός, ήταν φωτεινός, ένας άνθρωπος μου φωτεινός. Δεν έχει σκέφτεται.
0: Βρίσκει ευθύνη να σε ρωτήσω κάτι.
1: Τα σκοτάδια, αυτά που λέει, τα σκοτάδια.
0: Αυτό.
1: Δεν υπάρχει. Ήταν, σου ξαναλέω, έμπαινε σε ένα μαγαζί, στο πιο σκοτεινό σημείο του μαγαζιού.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ήθελε και να κάθεται
0: να
1: και
0: καρφώ. Να. Ναι.
1: Και ήταν φως πάντοτε, ρε παιδί μου.

κανάλι 1. 90,4.

0: Την Αρκάδια έγκω. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο σύγχρονος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή ύμνο στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia εγώ. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: όλα αυτά είναι λίγο κόντρα, δεν είναι? Θα μου πει ένα άνθρωπο.
1: Δεν είναι.
0: Προσπαθώ και εγώ να εξηγήσω. Δεν τον είχα γνωρίσει, δεν είχαμε ανταλλάξει ούτε ένα καλησπέρα.
1: Ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο ήταν αρκετά ευάλωτο.
0: Τι εννοεί ευάλωτο, πώ το ορίζει, δηλαδή.
1: Πώ να το ορίσω τώρα, πώ να το εξηγήσω αυτό. Δηλαδή ψάχνουν να βρουν όλοι γιατί πήγε σε αυτού του γιατρού, α πούμε.
0: Ναι.
1: Ένα άνθρωπο ο οποίο είναι ευάλωτο και έχει φτάσει σε ένα σημείο που ψάχνει να πιαστεί από κάπου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, όταν. Να μην πω για τον Γιώργο, να πω για μένα. Όταν είχα μια αρρωστία, είχα μια περιπέτεια. Υπήρχαν φορές που δεν είχα να πιαστώ από κάπου και μπορεί να αρχίσουν εσύ και να μου λες κάτι. Έχω έναν. Ξέρω έναν στην βόρεια. Άνω κάτω. Μασχαλίτσα, ας πούμε, ναι. Που θα πάρει ένα.
0: Ναι.
1: Πάνω στην ευαλωτότητα της στιγμής και της απελπισίας σε πολλά εισαγωγικά που είχα, γιατί δεν μπορούσα να. Λέγα, Παναγία μου, τι θα γίνει τώρα, πώς θα συνερθώ, δεν συνερχομαι, θα πήγαινα.
0: Ναι.
1: Θα το έκανα. Και εκεί είναι που λέω ότι όσο και γύρω να ήμασταν 5-10 άνθρωποι, που νομίζω τόσοι ήμασταν κοντά, δεν θα μπορούσαμε να επηρεάσουμε ή να μιλήσουμε όπως θα το μιλήσει η οικογένειά του.
0: Σωστό είναι αυτό. Θα σα το έλεγε.
1: Όχι,
0: θα σας έλεγα ότι σκοπεύω να πάω εκεί ή να σκέφτομαι να κάνω αυτό.
1: Όχι. Δεν τα λέει. Είχε και την. Αυτή να μην μπει. Νομίζω μέσα του ήξερε ότι μπορεί αυτό, ρε παιδί μου, να μην είναι και σωστό. Ή. Δεν μπορώ να το εξηγήσω τώρα. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του.
0: Ασφαλώς.
1: Αλλά πιστεύω αυτό, ότι πάνω στην ευαλωτότητα υπάρχει αυτή η λέξη. Ευαλωτότητα υπάρχει. Και πάνω στην. Έψαχνε από κάπου να πιαστεί. Δηλαδή είναι εξής κινήσεις αυτές. Γιατί πήγε, πώς πήγε, τι πήγε να κάνει, τι δεν πήγε να κάνει. Τώρα, καταχρήσεις που μου είπες.
0: Καταχρήσεις, εξαρτήσεις και εθισμούς.
1: Εθισμούς. Ποιος δεν έχει.
0: Τις οποίες τις είχε.
1: Ποιος δεν έχει.
0: Ναι, όλοι με έναν τρόπο έχουμε λίγο. Ναι.
1: Ελάχιστοι τις έχουν παραδεχτεί.
0: Ναι.
1: Όποια εξάρτηση και να είναι αυτή, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ δεν είχα δει την τελευταία του συνέντευξη, γιατί τον κοίταζα και στεναχωριόμουν.
0: Συμφωνώ μαζί. Δεν θα διαφωνήσω
1: ένας
0: καθόλου.
1: Που τον ήξερε, που τον ήξερα, έβλεπα πράγματα.
0: Ναι.
1: Την είδα τώρα. Θες, τώρα τα βλέπεις όλα. Σου λέει, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που καπνίζει 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα, θα σου πει: μην καπνίζεις. Ποιος δεν έχει, ποιος από όλους μας δεν έχει την οποιαδήποτε μορφή εξάρτησης,
0: ναι.
1: Όποια μορφή και να είναι αυτή. Ποιος, λίγοι, ελάχιστοι είναι αυτοί που παραδέχονται και ότι κάτι δεν τους πάει καλά.
0: Ναι, σαφέστατα.
1: Και εκεί είναι που χρειάζεσαι όχι βοήθεια. Την οποιαδήποτε μορφή βοήθειας, αλλά από ανθρώπους που εσύ εμπιστεύεσαι. Που εσύ ξέρεις ότι δεν θα στο πούνε γιατί κρύβεται κάτι άλλο από πίσω και θες να τα ακούσεις από αυτούς. Μπορεί να χτυπιόμαστε 100 και εγώ να θέλω να το ακούσω από σένα. Αν εσύ δεν μου το πεις και με το σωστό τρόπο, δεν θα το κάνω. Θα πω οι άλλοι θέλουν, δεν τους ακούω. Είμαι καλά.
0: Εσύ πιστεύεις από αυτό που καταλαβαίνω τώρα που μου λες και γνωρίζοντάς τον ασφαλώς. Ότι αν οι σχέσεις του με την οικογένειά του ήταν πιο αρμονικές, πιο καθαρές, πιο ενδεχομένως να είχε παλέψει και για άλλα πράγματα πιο πολύ στη ζωή του. Έτσι, Σύφη.
1: Γενικά έχει παλέψει πολύ στη ζωή του.
0: Όχι, εννοώ.
1: Ναι,
0: ξέρεις,
1: ήξερε να παλεύει.
0: Απέναντι στις εξαρτήσεις του.
1: Ήξερε να παλεύει και να.
0: Φυσικά. Για να κάνεις και τέτοια καριέρα προϋποθέτει δύναμη.
1: Αυτό που ήθελε. Βέβαια. Θεωρώ ότι αν οι σχέσεις του με την οικογένεια βάσει αυτών που ίδιος έχει πει δημόσια και όχι αυτών που μπορεί να μου έχει πει εμένα σε προσωπικές συζητήσεις, θεωρώ ότι αν ήταν όπως εκείνος τις ήθελε, εγωιστικό αυτό το όπως εκείνος ήθελε, έτσι ήθελε να είναι, πιστεύω ότι θα συνέχιζε, δεν θα είχε τέλος. Δεν θα είχε τέρμα η όλη του πορεία.
0: Ναι,
1: δεν
0: θα είχε ήταν. Ναι.
1: Και είναι αυτό που σου είπαμε, δεν το ολοκλήρωσα. Ένας άνθρωπος που με ένα μαγικό τρόπο μπορεί να ήσουν στο καμαρίνι μαζί του και να ήταν ο Γιώργος. Μέχρι τη στιγμή που πάτε για το πόδι του πάνω στη σκηνή, μετά γινόταν μια ανατίναξη και ήταν. Είμαι λέει, Γιώργος, Παναγία μου, τι είναι αυτό. Δηλαδή, πώς.
0: Του το είχε πει.
1: Αμέ.
0: Και τι σου είχε πει.
1: Το μαζονέξι με. Αγάπη μου, μαζονέξι με. Είναι απλό.
0: Και δεν το έλεγε με έπαρση.
1: Όχι.
0: Το έλεγε κάτι φυσικό.
1: Φυσικό.
0: Ναι.
1: Μετά σου λέγει με τα ματάκια αυτά μπορεί να πει όχι. Μπορεί να πει όχι αυτά τα ματάκια. Δηλαδή ήταν άλλο.

0: ήταν ένα παιδάκι. Ήταν παιδάκι που ξαφνικά γινόταν ένα πυροτέχνημα.
1: Τσίφι, μπόρεσε να διαχειριστεί όλο αυτό, τη δημοσιότητα.
0: 100%. 100%. Και την χειρίστηκε όπως ήθελε. Έφερε τη δημοσιότητα στα μέτρα τα δικά του. Αυτό φαίνεται στον τρόπο που μίλαγε, στον τρόπο που κινούταν, στον τρόπο που ντυνότανε. Έφερε ένα lifestyle, δηλαδή πήγαινε στα μπουζούκια και δεν τον ένοιαζε. Λίγο αυτό είμαι.
1: Στα πάντα.
0: Δεν υπήρχε, θεωρούσε ότι υπάρχουν ταμπελές, ότι δεν υπάρχει. Ήταν ένας ακραία ερωτικός άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Ακραία, δηλαδή ερωτικός και ερωτεύσιμος άνθρωπος. Από άντρες, από γυναίκες, από οτιδήποτε.
1: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση στο Μαζωνάκη, ότι. Σε μια, έτσι, είναι ένα κικ, ένας χώρος τέλος πάντων που φοβούνται τη δημόσια εικόνα, τι θα... Εκείνος απολάμβανε αυτής της λαϊκής απήχησης, και όταν λέμε λαϊκής, λαϊκότητα της απήχησης, ήταν λαϊκό είδωλο.
0: Την ώρα που όλοι
1: παρόλο
0: γίνανε
1: που έκανε, μπράβο, για την LGB κοινότητα, παρόλο που φωτογραφή έβγαινε μετά, δηλαδή έδειχνε της φύσης του, της σεξουαλικής του προσανατολισμού.
0: Θεωρούσε ότι δεν υπάρχει. Ναι. Έλεγε ότι πρέπει να λειτουργούμε με εξάσκηση και το έλεγε πάντα και στα μαγαζιά που τραγούδαγε και εξάσκηση της ελεύθερης βούλησης.
1: Ναι.
0: Έλεγε, κοιτάξτε τον άλλο, τον άνθρωπο στα μάτια, αλλά κοιτάξτε και τον δίπλα, δεν πειράζει. Mm. Ήταν
1: απίστευτα
0: απελευθερωμένος στο κομμάτι σχέσης σε οποιαδήποτε μορφή.
1: Πιστεύεις ότι αυτό είναι ένα από τα μυστικά της. Βλέπουμε τι γίνεται, έτσι, στην είδηση του θανάτου, τι έγινε στη χώρα. Τη αγάπη του κόσμου, αυτή η αλήθεια που
0: 100%.
1: Είχε.
0: 100%. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, επειδή μου συνήθως, όταν ακούγεται κάτι κακό για κάποιον.
1: Μεταστρέφεται εκείνη η γνώμη.
0: Μεταστρέφεται, λέει, κάνεις δεύτερες σκέψεις, κάνεις αυτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος σου έλεγε, εγώ αυτό είμαι.
1: Mm.
0: Έτσι είμαι, αυτά κάνω.
1: Ναι.
0: Στο λέγε. Δηλαδή δεν περιμένει να κρύψει κάτι, τι μπορείς
1: να καμουφλάρει,
0: πώς μπορείς να κρυφτείς όταν έχεις το θάρρος και το θράσος να βγεις έξω στη σκηνή, όχι έξω και να φοράς σκοτσές και φούστα.
1: Βέβαια.
0: Ή την ώρα που στα μπουζούκια όλα φοράγανε κουστούμι με γραβάτα. Πώς μπορείς να κρυφτείς όταν έφερες ένα lifestyle στην Ελλάδα
1: εντελώς.
0: Ναι,
1: αυτό που είπα, queer mode. Ναι, και πολύ μπροστά.
0: Και την ίδια ώρα που ήταν αποθέωση,
1: ναι,
0: μπορεί να πηγαίναμε να φάμε σουβλάκια και μπαμ.
1: Τι του άρεσε να τρώει?
0: Τα πάντα, δεν είναι.
1: Πρόσεχε γενικά, είχε αυτό το άγχος τώρα που είπες αυτό.
0: Ένα άνθρωπο που του άρεσε να ευχαριστείται τα πάντα δεν νομίζω να έχει ιδιαίτερη. Ήταν ένα άνθρωπο ο οποίος έκανε έντονη άσκηση. Κολυμπούσε κάθε μέρα, έτρεχε. Δεν νομίζω, δηλαδή δεν θυμάμαι ποτέ να μη φάμε, ας πούμε, γιατί τα παχύνω.
1: Ναι.
0: Ήταν αυτό και έχει περάσει, άμα δεις, ας πούμε, εικόνες σε όλες τις φάσεις. Αλλά ήταν, επειδή μου ξέρεις, δεν ξέρω τώρα πώς να το περιγράψω, γιατί ξέρεις, τώρα εγώ μέσα μου έχω δύο...
1: Σε βλέπω.
0: Έχω τον Γιώργο και τον Μαζονάκη, ναι. Τον Μαζονάκη και τον Γιώργο. Ρε παιδί μου, δεν το ξανασυναντήσει άνθρωπο αυτό τόσο πολύ υπερβολή σε όλα. Και ταυτόχρονα συναισθαλμένος. Και ταυτόχρονα πυροτέχνημα. Και ταυτόχρονα...
1: Ωραία το περιγράφεις.
0: Και μετά στο σπίτι να κάθεσαι στον καναπέ και να συζητάμε για... Δηλαδή μου φαίνεται να έχεις τώρα να τραγουδήσεις το Κατράκιο. 8.000 κόσμος, 10 πώς ήταν. Στα βράχια πάνω κρεμασμένοι. Και μισή ώρα μετά να είμαστε στο σπίτι και να συζητάμε θέματα οτιδήποτε. Ας πούμε, την οικονομία... τι θα κάνεις αύριο, που έκανα αυτό που... Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω αυτό. Ταυτόχρονα ήταν πολλά.
1: Ναι. Πολλοί άνθρωποι σαν να κορμίσουν
0: ένα σώμα. Και μέσα σε όλο αυτό, μια θλίψη.
1: Σε όλα αυτά, Σύφη.
0: Ναι.
1: Μια θλίψη.
0: Ναι. Το τελευταίο καιρό φαινότανε. Το τελευταίο καιρό φαινότανε και ξέρω τώρα, η συνέντευξη που έδωσε η τελευταία, δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Ήταν ένας... άνθρωπος που είχε έντονο και το αίσθημα της, του προαισθήματος. Είχε κάτι, πάντα ένιωθε πράγματα. Δηλαδή πριν γίνει η ιστορία με το δρομοκαίτιο, ένιωθε ότι κάτι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Μου το είχε πει, κάτι νιώθω, κάτι δεν νιώθω. Μετά πάλι που ήταν η άλλη ιστορία, πάλι...
1: Ναι, επιτυχιάστατη αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, θεωρώ ότι ξέρω ότι πίεσε πάρα πολύ να γίνει αυτή η συνέντευξη. Πίεσε πάρα πολύ για μια εκπομπή που είχε σταματήσει να γίνεται. Το είχαν πει να την κάνουμε το Σεπτέμβριο, όχι θέλω τώρα. Ήθελε να πει πράγματα. Τα τραγούδια του βιωματικά όλα. Δεν έλεγε κάτι που δεν το ένιωθε.
1: Γι' αυτό δεν ηχογραφούσε και. Ναι. Γι' αυτό δεν είπε και πάρα πολλά τραγούδια.
0: Το συντάγαμε με κάτι φίλο και μου λέει: έχει κάβα τραγούδια. Μου λέει: δεν πρέπει να έχει.
1: Ναι.
0: Διότι έγραφε. Αριθμό πολλέ φορέ να μου λέει: έγραψε ένα τραγούδι, άκουσε το κινητό πριν βγει. Και μετά έβγαινε. Δεν νομίζω ότι είχε τραγούδια κάβα. Και α πούμε το τελευταίο τραγούδι που είπε τώρα τι επιπτώσει. Λέει κάποια στιγμή: λέει βασάνιστηκα, λέει αγανάκτησα. Το νιώθε, ρε παιδί μου. Ναι. Νιώθε ότι. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Ξέρεις, τώρα, και τώρα βλέπω εδώ στην τηλεόραση απέναντι. Είναι. Θα χτυπήσω το τηλέφωνο να βγει μαζό και να. Πήρα. Πάμε μια βολτά.
1: Ναι. Αυτό θα σου λείψει πιο πολύ, Σύφη. Γιατί θέλω να σου ρωτήσω και κάτι άλλο που για μένα είναι σημαντικό.
0: Νομίζω ότι όση χαρά ένιωθα όταν χτύπαγε 3 ώρα το τηλέφωνο και έβλεπα μαζό. Άλλο τόσο στεναχώρια θα μπορούσα να το βλέπω. Εξής είναι αυτό που ρε παιδί μου έχει τηλέφωνα στο κινητό σου, νούμερα, αριθμούς. Που...
1: Και δεν τα σβήνεις μετά.
0: Και δεν τα σβήνεις και λες ή κάθε και πέρα όταν έβλεπα αυτά τα μηνύματα. Είναι δυνατόν, λέω τώρα. Ο Γιώργος.
1: Ναι.
0: Γίνεται. Και πώς γίνεται. Για πες το άλλο.
1: Πάμε να ακούσουμε τον Μαζό να τραγουδά Κραουνάκι και το ξημερώνει πάλι.
0: Ναι.
1: Πάμε.

ξημερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει πάλι.

0: Τσίφη, θέλω να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος αυτού του αφιερώματος στο Μαζονάκι. Τότε με το πρότυπο μουσικό ΕΟ2, ναι, που είχε δοθεί και το όνομά του σε μια αίθουσα. Θυμάσαι, είχες ακούσει τα σκολιανά σου.
1: Πολλά. Πολύ το χάρηκα
0: τότε. Είμαι εσύ, γι' αυτό σου το λέω.
1: Πολύ το χάρηκα.
0: Ήταν μια πράξη, θα σου πω όμως κάτι, περίμενα, γιατί πρέπει να σου το πω. Μπροστά από την εποχή του.
1: Ναι. Καταρχήν ήταν από τις φορές που σου είπα πριν ότι έλεγε και δεν τους το δίνουμε το πούνε. Γιατί είχαν γράψει διάφορα τότε.
0: Ναι, θυμάμαι. Δεν θυμάμαι.
1: Και μου λέει, είχα στείλει ένα μήνυμα και του τα έστελνα. Και μου πήρε τηλέφωνο και μου λέει να σου πω κάτι. Δεν τους το δίνουμε. Και ήρθε κάτω και πήγαμε για φαγητό στον πήρα στο μικρολίμα. Στο δώσουμε, μου λέει.
0: Ναι.
1: Αφού το λένε. Λοιπόν, η εποχή εκείνη λοιπόν είναι. Ένα βράδυ πάλι έχω πάει σπίτι. Καθόμαστε και μου λέει, για πες τι γίνεται. Και τώρα εγώ του λέω. Θέλω να φτιάξω ένα οδείο, γιατί δεν έχουμε τηλεόραση στο κέντρο του Πειραιά. Είχε έρθει ήδη στο μουσικό κέντρο που είχαμε στην Αγία Σοφιά. Είχε δει εκεί τις εγκαταστάσεις που δεν ήταν και στην καλή κατάσταση, αλλά είχε δει και παιδιά πάρα πολλά που είχαμε πάρα τις δυσκολίες. Δηλαδή είχαμε 200 τόσα παιδιά τότε. Και του λέω, ψάχνω, λέω, ένα χώρο, έχω βρει ένα χώρο, του λέω, να φτιάξω, λέω, ένα μουσικό κέντρο, αλλά δεν μου βγαίνει. Θέλω, λέω, και όργανα, θέλουμε και λεφτά, θέλουμε και αυτά. Τι θες, μου λέει. Λέω, το τι θες, μου λέει, τώρα δεν μπορώ. Τώρα εγώ το έχω εικόνα στην πολυθρόνα. Ναι, πολύ εύκολα. Τι χρειάζεται. Λέω, μπουζούκια, λεφτά. Εντάξει, μου λέει. Τι εντάξει. Εντάξει, μου λέει. Θα το δούμε. Θα δούμε, μου λέει. Και ξέρει, τότε είχε μια φράση που λέγει ότι με λόγια, πράξεις, φτάνουν τα λόγια, πάμε μόνο πράξεις. Περάνε 20 μέρες, ένας μήνας. Με παίρνει ένα τηλέφωνο, ένα άγνωστο νούμερο, δεν το σήκωσα. Ξαπέρνει το κάνω. Άρχισε, μου λέει. Σήκωσε το τηλέφωνο, μου λέει. Σε παίρνει ο τάδε για τα. Ποια, μου λέει, για τα μπουζούκια, για τα λεφτά. Τι θέλετε, μου λέει. Όχι, μου λέει ότι μου είπε, σα τη λέω εγώ. Και λεφτά και μπουζούκια και όργανα. Και η παρουσία του εκεί και. Πώ την υποτροφίε πλήρωσε. Και δεν το έκανε. Δεν ήταν πράξη που την κάνω για να φανώ.
0: Με ιδιοτέλεια.
1: Δεν είχε την ανάγκη να φανεί.
0: Φυσικά.
1: Δεν είχε την ανάγκη να πούνε, α, έκανε αυτό. Δεν είχε την ανάγκη να πάει να μαγειρεύει. Δεν είχε την ανάγκη να τρέχουμε στις γυναικείες φυλακές. Γυναικείες φυλακές, πώς γίνανε που είχε τραγούδισε. Είχαμε ένα πρόγραμμα τότε στον ΟΠΑΝ που κάναμε μαθήματα γυμναστικής και. Πώς το λένε, θεάτρου στις γυναικείες φυλακές. Το συζητάμε κάποια στιγμή, το είχε δει στα social media και μου λέει, τι γίνεται. Του δίνω την επαφή και μετά από 20 μέρες, ένα μήνα, πήγε και τραγούδισε. Δεν είχε ανάγκη. Και δεν βγήκε τότε ότι πήγε, βγήκε πολύ καιρό μετά.
0: Ναι.
1: Δεν είχε ανάγκη να πει, για να πει ο κόσμος, α, τι καλό παιδί ο Γιώργος ο Μαζονάκης, έδωσε μπουζούκια. Το έκανε γιατί, σου λέει, παιδί μου, άμα δεν τα, εσύ θες να το κάνεις. Δεν έχεις το μέσο, δεν έχεις τα χρήματα. Το παιδάκι που είδα εκεί και μου θέλω να μάθω μπουζούκι, πώς θα γίνει. Θα το κάνουμε.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
1: Θα το κάνουμε. Και με τεράστια χαρά και. Δηλαδή είχε έρθει και τότε ήταν και ο κορονοϊός. Ήταν λίγο τα πράγματα. Και να έρθει και να. Και εκείνη που σου είπα πριν ότι. Του λέγαμε ευχαριστώ και είχε σκύψει το κεφάλι. Και λες, είναι δυνατόν. Δηλαδή, πώς γίνεται ο άνθρωπος αυτός και να του λες ευχαριστώ και να. Που σε άλλους τους μιλάς και.
0: Ναι.
1: Ναι, και αν δεν είναι η κάμερα εκεί, δεν θα σου απαντήσουν, ας πούμε. Δεν θα γίνει. Και να σου πω για κάτι τώρα, να. Ξέρεις, το κλασικό καλό που έστελνε και χτύπαγε τρεις ώρα, αυτό με μένα θα μου λείψει, να ξέρεις. Κρίμα, γιατί. Βασικά, όχι κρίμα. Εγώ θα μείνω σε αυτό που. Γιατί νομίζω πρέπει να κλείσουμε.
0: Ναι, σιγά-σιγά.
1: Σε αυτό που πίστευω, ότι η πίστη κινεί το θαύμα και πιστεύω ότι τώρα είναι όπως θέλει. Ήρεμος. Για να ηρεμήσει η ψυχούλα του. Γιατί ξέρεις, άμα δεν, η ψυχή σου δεν είναι ηρεμή. Κρίμα για μας που δεν τον έχουμε.
0: Ναι.
1: Κρίμα για τους φίλους του. Κρίμα για την οικογένειά του. Κρίμα, πραγματικά κρίμα για την οικογένειά του. Έβλεπα χτίσει τη μάνα του, την κυρία Κλειό. Ένα φάντασμα του εαυτού της. Και λες μερικές φορές, λες, κάνεις πράγματα χωρίς να σκέφτεσαι ότι αύριο μπορεί να είναι άλλα τα δεδομένα. Και το κάνουμε όλοι αυτό.
0: Ναι, καθημερινότητα.
1: Όλοι το κάνουμε αυτό. Και λες, εντάξει, μωρέ, τώρα θα του πω, θα του κάνω. Και δεν σκέφτεσαι ότι αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο.
0: Ναι. Μπορεί να μην είναι.
1: Μπορεί να είναι κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα, να έρθουν τούμπα. Όλα. Και λες. Κρίμα για όλους μας. Αλλά νομίζω ότι εκείνος, το λέει και ο πατέρας μου αυτό, αλλιώς αυτό που φεύγει. αυτός ότι όπως νομίζω ότι έτσι ένιωθε και έγινε. Το σε εμάς λείπει.
0: Το επιδίωκε, πιστεύεις με έναν τρόπο.
1: Όχι. Του άρεσε η ζωή, την αγαπούσε τη ζωή.
0: Ναι.
1: Την αγαπούσε τη ζωή. Αλλά σου ξαναλέω, έχει πει κάποια πράγματα τα οποία τα πίστευε βαθιά. Ότι πίστη κινεί το θαύμα. Ότι ο Θεός μας δίνει ότι αντέχουμε. Ότι όλα είναι μια δοκιμασία. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Βάσει αυτών, έχει κάποιο λόγο θα έχει που γίνει γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά αυτό που έχω να πω εγώ τώρα είναι τουλάχιστον αν με κάποιο τρόπο, που δεν το ξέρω αυτόν τον τρόπο, δεν ξέρω αν ισχύει, αν μπορούσε να δει τώρα την αγάπη αυτή που ήθελε, αυτή που ήθελε την αγάπη, όχι του κόσμου, του χιλιάδες κόσμου, έστω και τώρα θα ηρεμήσει η ψυχή του και θα είναι εκεί που είναι πολύ χαρούμενος και αυτά. Αυτά που λέει αυτός, αυτά.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ποια ήταν η αγαπημένη του φράση και θα κλείσουμε.
1: Ω, πολλές. Το αυτά που έλεγε, σου μίλαγε και όλα αυτά. Το κόβε, λάχα-λάχα έλεγε. Λάχα-λάχα. Λάχα-λάχα. Σιγά-σιγά. Αγάπη μου, πολύ. Χρησιμοποιούσε πολλές φράσεις. Το hello. Και το έγραφε. Όταν ήμουν hello. Παρακαλώ. Απίστευτε ευγενής άνθρωπος. Απίστευτε. Δείτε τόση ευγένεια. Και όχι προσποιητά ευγενής. Είχε μια ευγένεια φυσική μέσα του.
0: Πηγαία, εννοείς.
1: Μιλάει στο πληθυντικό, χαιρεταγέ. Κρίμα για μας. Για όλους εμάς και για μας που τον ξέραμε καλά και για τους φίλους του και για την οικογένεια του και για τον χιλιάδες κόσμο που δεν τον ήξερε αλλά τον θεωρεί. Είναι τρομερό αυτό. Να μην ξέρεις κάποιον και να πενθείς γιατί τον ένιωθες δικό σου. Κρίμα. Για μας κρίμα. Για εκείνο δεν νομίζω ότι είναι. Εκείνο είναι ήρεμος τώρα.
0: Σύμφω μου, σε ευχαριστώ πάρα
1: Εγώ
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ, Παναγιώτη.

Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι στα πόδια μου χαλί. Μ' αρέσουν τα κουστούμια, μ' αρέσουν και τα τζιν. Τους άλλους μου αρέσει να φτάνω στο αμήν. Μ' αρέσουν τα μπουζούκια, μ' αρέσουν τα βιολιά. Μ' αρέσουνε τα λούκια.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Ο Δημήτρης Θατουνόπουλος στους 90,4. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 7. Νέες κυκλοφορίες από το χώρο της ξένης μουσικής με άξονα τη ροκ. Συναυλιακή ενημέρωση, αποκλειστικές συνεντεύξεις.
3: Ξεκινάμε! Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4, στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους σε έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στα κόκκινα, 9 με 11 το βράδυ. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
4: Η εκπομπή Lobo Obsessions με τον Ραμόν από τους Active Member και την παρέα του τους Conscious Relevance επιστρέφει στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4. Από τις 17 Σεπτέμβρη και σε 9 ώρα κάθε Πέμπτη 11 με 1 το βράδυ. Για τους λάτρεις της κληρονομιάς των Active Member και του Lobab γενικότερα, καθώς και του ατόφιου Hip Hop, σας περιμένουμε όλους εκεί. Αφιερώματα, συζητήσεις, καλεσμένη έκπληξη και γενικά αυτοσχεδιασμοί στο μικρόφωνο. Κανάλι 1, 90,4, κανάλι 1.gr, από τον Πειραιά προς όλο τον κόσμο.

0: Ένας μουσικός ύμνος για τους πειραιώτες, τους τραπεζονιώτες, τους νικαιώτες, κορυδαλιώτες.
1: Πάω μια βόλτα στα παλιά, στη Νίκαια, στην Κοκκινιά.
0: Σπάνια παίζουμε έτσι ελληνικά τραγούδια εδώ στη Ροκζόνη. Το αντικείμενο μας είναι διαφορετικό, αλλά μεγάλη στεναχώρια και για μας, για αυτόν τον σπουδαίο τύπο, φοβερό άνθρωπο.
1: Καρδιά μου είσαι μόνη.
0: Έναν από τους πολύ λίγους, μπορώ να πω σε άντρα, δεν μου έρχεται κάποιος άλλος στο μυαλό, που ήταν ένας πραγματικός στάρ. Στο αντικείμενό του μπορούσε να κάνει τα πάντα και να σε πείσει ότι έτσι είναι. Ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης στη δουλειά του, κυρίως, και νομίζω ότι πολλοί κόσμος έχει στεναχωρηθεί κυρίως γι' αυτό, ένα εξαιρετικό παιδί. Εγώ μένω εκεί κοντά, στα σύνορα Ρεντινίκιας. Ξέρω πόσο τον αγαπάνε εκεί.
1: Θέλω να γυρίσω στα παλιά.
0: Πολύ κρίμα όλη αυτή η ιστορία. Εδώ άλλη μια πρωτοπορία του, μουσική καθαρά, με τους Going Through, ένα πάντρεμα του λαϊκού τραγουδιού με το hip hop. Γιατί εντάξει, το να παντρεύεται το λαϊκό τραγούδι με το rock, το ξέραμε πιο παλιά. Η Μπέλου έλεγε στο Σαββόπουλο ότι την είχε μπλέξει με τα ροκάδικα.
2: Στάσιο παιχνιδιών.
0: Αμέσως μου έρχεται στο μυαλό ο Λάκης Παπαδόπουλος με τον Μητροπάνο, ο Μητροπάνος με τους Φατμέ. Και πολλοί άλλοι. Αυτό όμως τότε, μέχρι τότε δεν είχε ξαναγίνει. Να παντρευτεί μια γνήσια λαϊκή φωνή με το hip hop σε ένα πολύ σπουδαίο τραγούδι κιόλας. Γιώργος Μαζωνάκης, Going Through, θέλω να γυρίσω. Πρώτο κομμάτι για την Rock Zone, εντελώς διαφορετικό ξεκίνημα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. 6951-904-904, τα μηνύματά σας στο Viber. 210-4224-441-6, ανοιχτές γραμμές για σας. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, στο γνωστό μας ραντεβού, Δευτέρα με Παρασκευή, τις δύο πρώτες ώρες εδώ στη Rock Zone. Απόψε, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, ο Νίκος Ξανθάκος λίγο αργότερα. Στα δικά μας τώρα, πάμε στην Αμερική. Καινούριο νούμερο ένα άλμπουμ αυτή την εβδομάδα, κατευθείαν στην κορυφή, ο Rod Wave, με το νέο του άλμπουμ Don't Look Down, νέα είσοδος στο νούμερο ένα. All I Ever Had, από αυτό το νούμερο ένα άλμπουμ στην Αμερική για αυτή την εβδομάδα.

All I Ever Had. Αναγνωρίσατε φαντάζομαι και το κομμάτι, το Redemption Song του Bob Marley. Road Wave από το νούμερο ένα άλμπουμ στην Αμερική για αυτή την εβδομάδα. Τώρα, όσον αφορά τα singles, δεν έχει αλλάξει κάτι, καθώς για άλλη μία εβδομάδα η Ella Langley με το Choosing Texas, τι απίστευτη επιτυχία αυτή τη χρονιά, συνεχίζει να είναι νούμερο ένα στην Αμερική.

Ζούσε Τέξας, η Έλα Λάγκλεϊ για άλλη μια εβδομάδα νούμερο 1 στην Αμερική. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ από την αρχή της χρονιάς μέχρι και σήμερα. Είτε είναι στο κοντάκι στο 2-3 για καμιά εβδομάδα, μην φανταστείτε κάτι άλλο. Και ξανά νούμερο 1. 16 λεπτά μετά τις 5, πάντα κανάλι 1, 90,4. Σαν σήμερα το 1983 είχε γεννηθεί μια από τις πολύ σπουδαίες της γενιάς της, η Βρετανίδα τραγουδίστρια Amy Winehouse, η οποία έφυγε πολύ νωρίς το 2011, σε ηλικία μόλις 27 ετών, μπαίνοντας και αυτή σε αυτό το γκρουπ των 27 ετών που έφυγαν γρήγορα. Άφησε βέβαια το στίγμα της, φανταστείτε, σήμερα θα ήταν μόλις 43 χρονών, τι θα είχε κάνει έως σήμερα. Μια πραγματικά σπουδαία φωνή από όλες αυτές τις γενιάς της. You know I'm no good, για τη συνέχεια. Η Amy Winehouse που έχει γεννηθεί 14 Σεπτέμβρη σαν σήμερα του 1983.

πρώτο άλμπουμ από το παρελθόν, από τα αρκετά που κυκλοφορήσαν σήμερα, που θα δούμε απόψε. Paul Weller Studio 150, το 7ο στούντιο άλμπουμ του. Το Studio 150 είναι ένα στούντιο στο Άμστερνταμ, από εκεί έχω γράψει αυτό το άλμπουμ ο Paul Weller. Με διασκευές από διάφορα μουσικά είδη, δείχνει και τις μουσικές επιρροές του. Όλα διασκευές. Ακούσαμε το The Bottle από εκείνο το άλμπουμ και κυκλοφορήσαν σήμερα το 2004. Και πάμε να κλείσουμε με ένα σχήμα της Bananarama που γνώρισε τεράστια επιτυχία τη δεκαετία του 80. Με αφορμή την επανακυκλοφορία του True Confessions, του άλμπουμ που συμπλήρωσε, το άλμπουμ του 1986 που συμπλήρωσε 40 χρόνια, την προηγούμενη εβδομάδα ανέβηκαν μέχρι το νούμερο 6 στα βρετανικά chart. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη θέση που έχουν πάρει στην καριέρα τους. Το προηγούμενο ήταν το άλμπουμ τους Deep Sea Skiving που το είχε φτάσει μέχρι το νούμερο 7 το 1983, ενώ νούμερο 3 είχε φτάσει η συλλογή τους The Greatest Hits Collection. Η Bananarama που είναι στο προσκήνιο, γενικά η δεκαετία του 80, έχετε όλοι στα social media δει τι χαμός γίνεται, οι οποίες η αρχική σύνθεση του συγκροτήματος το υποστηρίζουν και δυνατά αυτή την επαιτειακή έκδοση. Μέσα εκεί και το Venus, τον Shocking Blue, ένα σπουδαίο κομμάτι των Ολλανδών Shocking Blue από τη δεκαετία του 60, το 1969, που οι Bananarama γνώρισαν σε μία εντελώς καινούρια γενιά. Με αυτήν εδώ τη διασκευή και γνώρισαν μεγάλη επιτυχία βέβαια τη δεκαετία του 80. Πάμε σε ημίωρο και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ στη Ροξόνη.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Face του Europa League έρχεται στο δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Η Ερυθρόλευκη απέναντι στην Πολωνική Γιαγκελόνια με στόχο τη νίκη που θα τους χαρίσει τους πρώτους βαθμούς στη διοργάνωση και κυρίως θα αποτελέσει ψυχολογική τόνωση. Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, στις 10 το βράδυ, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, ζωντανά στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: The Rock Zone. Η Rock Zone.

Manhattan Skyline και του Σαχά ανοίξαμε το δεύτερο ημίωρο. Ένα κομμάτι που ακούγεται λίγο πιο σπάνια από τη δισκογραφία του στο ελληνικό ραδιόφωνο. Συνήθως παίζει μεγάλη επιτυχία το Take On Me. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Morten Harkett το 1959. Ο Morten Harkett, η φωνή των Αχά, που γίνεται σήμερα 67 ετών. Ένα τρίο Yaha που έκαναν νούμερο 1 στην Αμερική με το Take On Me και νούμερο 1 στη Βρετανία με το The Sun Always Shines On TV, το μοναδικό νορβηγικό συγκρότημα που έχει πετύχει κάτι τέτοιο. Ο ίδιος ο Harkett είχε χρηστεί υπότις στη χώρα του, την Νορβηγία, από τον βασιλιά Χάραλντ που έφυγε πριν από λίγες μέρες, για την προσφορά του στην νορβηγική μουσική και την τεράστια διεθνή καριέρα του. Με γενέθλια λοιπόν ανοίξαμε το δεύτερο ημίωρο. Κανάλι 1 στους 90,4 Rock Zone, Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 7. Αφήνουμε τους Αχά και πάμε σε ένα σχήμα που και αυτό μεσουράνει στην δεκαετία του 80. Μας απασχολεί βέβαια μέχρι σήμερα. Στην αρχή της χρονιάς παίζαμε και το καινούριο τους τραγούδι. Ήταν το τέλος της προηγούμενης. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Η Duran Duran από την η Royal Mail του Στιμά με τη συλλογή 12 γραμματοσύμων που θα κυκλοφορήσουν στις 17 του Σεπτέμβρη, σε τρεις μέρες. Το σχήμα από τον Birmingham που ακολουθεί άλλα μεγάλα συγκροτήματα όπως οι Beatles, οι Pink Floyd, οι Queen, οι Rolling Stones, οι Iron Maiden, οι Spice Girls, οι Who, οι AC/DC. Και αυτοί λοιπόν θα έχουν τη δικιά του σειρά γραμματοσύμων με αφορμή τη συμπλήρωση 45 χρόνων καριέρας. Και πώς μετρείται αυτή? Από το πρώτο ντεμπούτο των Duran Duran, το single τους Planet Earth.

Blondie. Οκτώ λεπτά πριν τις 6, πάντα κανάλι 1, Rock Zone στους 90,4. Δύο σίγκλες στη σειρά, η Blondie εδώ με το Dreaming. Και αμέσως μετά η XTC, το ένα από τα σπουδαία τους κομμάτια, το Making Plans for Nigel. Και τα δύο είχαν κυκλοφορήσει σαν σήμερα, το 1979, στις 14 Σεπτέμβρη.

δύο σίγκλες στη σειρά που είχαν κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1979. Ακούσαμε προηγουμένως τους Blondie στο Dreaming και εδώ η XTC με το Making Plans for Nigel. Ενώ για τη συνέχεια θα πάμε στο 1984 για τον David Bowie που σαν σήμερα, 14 Σεπτέμβρη εκείνης της χρονιάς, κέρδισε το βράβιο για το καλύτερο βίντεο κλιπ για το κομμάτι του China Girl. Το πρώτο MTV βραβείο σχετικό, δηλαδή για καλύτερο βίντεο. Το τραγούδι αυτό που ήταν γραμμένο από τον David Bowie, πάρει βέβαια είχε μπει και το όνομα του Iggy Pop, στα χρόνια τους εκεί στο Βερολίνο τη δεκαετία του 70, είχε εμφανιστεί πρώτη φορά στο άλμπουμ του Iggy Pop, το Idiot, το 1977. Η εκδοχή βέβαια του David Bowie, πολύ καλύτερη, στο China Girl, που σας σήμερα έπαιρνε το βραβείο MTV για το καλύτερο βίντεο κλιπ.

1984, ο David Bowie με το China Girl. Κέρδισε τον πρώτο, τα πρώτα βραβεία MTV με ένα κομμάτι που είχε γράψει για τον Iggy Pop από το άλμπουμ Idiot του 1997, το δικό του βέβαια άλμπουμ, αυτή η εκτέλεση από το Let's Dance. Μπήκαμε στα τελευταία 10 λεπτά. Την Παρασκευή που μας πέρασε, το ντοκιμαντέρ Don't Look Back in Anger των Oasis με την επανένωση των αδελφών, που ξεκινά με το Noel Gallagher να λέει ότι δεν υπάρχει μέσα μου η έννοια της συγχώρησης. Δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά στην πορεία του ντοκιμαντέρ αυτό έρχεται λίγο τούμπα. Το Steven Knight, κοίτα, στο τέλος του 2024, η επανένωση των Liam και Noel Gallagher, που είχαν να έρθουν σε επαφή 15 ολόκληρα χρόνια, και απλά ξεκίνησε μια πρώτη πρόβα. Χωρίς σκηνοθέτη, να τους παρακολουθεί, μόνο στις στιμένες κάμερες, για να γυριστεί αυτό το ντοκιμαντέρ.

Oasis, φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος της πρώτης ώρας. Little by little, αφορμή το καινούργιο τους ντοκιμαντέρ, το Look Back in Anger. Βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες την προηγούμενη Παρασκευή.

πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα πηγαίνοντας πίσω το 2009 για ένα καλό σχήμα που είχε κάνει το ντεμπούτο του σαν σήμερα 14 Σεπτέμβρη του 2009, η Big Pink με το A Brief History of Love, και έπαιξε αρκετά εκείνη τη χρονιά το single τους Dominos. Σε λίγο και πάλι μαζί εδώ στη δεύτερη ώρα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help horses ημιτός.
3: Είμαι ο Νίκος Ξανθάκος και με ακούτε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. 7 με 9 το βράδυ. Στους 90,4. Το κανάλι 1.
4: Ροξόνη. 90,4.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

παρουσία του Robert Plant, του Coach, με ένα καινούριο κομμάτι. Ανοίξαμε τη δεύτερη ώρα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Σας συντονίστηκαν τώρα από τις 5 μαζί, εδώ στο γνωστό μας ραντεβού 5 με 7 στη Ροξόνη. Γιώργος Πατριάκης στο μικρόφωνο. Από το EP Saving Grace, All the Glitters. Υπέροχος όπως πάντα, ο Robert Plant.

Αφήνουμε τον Robert Plant και αυτό το καινούργιο του τραγούδι. Μένουμε όμως σε νέες κυκλοφορίες και πάμε στους Kings of Leon, που έβγαλε ένα πολύ όμορφο κομμάτι, το My Whole World, από ένα νέο άλμπουμ που θα έχουμε.

Όμορφο αυτό το καινούριο τραγούδι των Kings of Leon, My Whole World, από το νέο τους άλμπουμ που θα έρθει λίγο αργότερα. Σαν σήμερα βέβαια, οι Kings of Leon το 2008 γνώριζαν τη μεγαλύτερη τους επιτυχία. Πήγαιναν για 3 εβδομάδες νούμερο 1 στην Βρετανία με το σίγκλι τους και την επιτυχία τους Sex on Fire. 3 ολόκληρες εβδομάδες έμειναν νούμερο 1 από το 4ο στούντιο άλμπουμ τους, Only by the Night.

Αυτή ήταν η Kings of Leon, που σαν σήμερα το 2008 με το Sex on Fire, τη μεγαλύτερη της επιτυχία, ήταν νούμερο 1 στη Βρετανία για 3 ολόκληρες εβδομάδες. Προηγουμένως ακούσαμε στο καινούριο τους τραγούδι. Πάλι σε καινούργια θα πάμε. Η War on Drugs, το παίξαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Who's That?

από τις πιο ενδιαφέρουσες επιστροφές αυτή τη χρονιά, η War on Drugs, Who's That, ένα από τα καινούργια τραγούδια, και παίρνουμε με πολύ ενδιαφέρον ολοκληρωμένη την καινούργια δουλειά. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο για τα επόμενα 10 λεπτά με δύο άλμπουμ σπουδαία σε διαφορετικές δεκαετίες που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα. Ξεκινάμε από το ντεμπούτο άλμπουμ των Counting Crows, το August and Everything After, που με παραγωγή του T-Bone Barnett κυκλοφόρησε σαν σήμερα 33 χρόνια πριν, το 1993. Και μάλιστα έγινε ένα top 10 άλμπουμ στην Αμερική με πάνω από 7 εκατομμύρια πωλήσεις μόνο στην Αμερική. Και το Mr. Jones, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της δεκαετίας του 90, που έφτασε και αυτό μέχρι το νούμερο 5, μια top 10 επιτυχία για τους Counting Crows κατευθείαν με το πρώτο τους άλμπουμ. Και εδώ που τα λέμε, και ένα άκρος ραδιοφωνικό τραγούδι που έπαιξε και παίζει στα ραδιόφωνα σε όλο τον κόσμο μέχρι και σήμερα.

Counting Crows, Mr. Jones, η μεγαλύτερη τους επιτυχία από το πρώτο τους άλμπουμ August and Everything After που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1993. Ένα άλλο σπουδαίο άλμπουμ από μια άλλη δεκαετία είχε έρθει σαν σήμερα το 2004. Πάμε 22 χρόνια πριν. Κάνουν ντεμπούτο η Arcade Fire με ένα εντελώς ανεξάρτητο άλμπουμ. Από το πουθενά λοιπόν εμφανίζεται αυτό το πολύ σπουδαίο σχήμα από το Μόντρεαλ και το Κεμπέκ, οι Καναδοί, για να ξεκινήσουν μια σπουδαία πορεία και για να γίνουν ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα την πρώτη δεκαετία των Zeros. Το Funeral, το πρώτο τους άλμπουμ, είναι απλά υπέροχο. Σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου του 2004, η Arcade Fire με το πρώτο τους άλμπουμ. Κλείνουμε με το Neighborhood 3, το Power Out. Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο.

0: την Αρκάδια έγκω. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο Σύμβουλος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνο στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Et in Arcadia ego. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

τελευταίο ημίωρο με την υπέροχη κιθάρα του David Gilmour. Ακριβώς πριν 2 χρόνια, σαν σήμερα ήταν νούμερο 1 στη Βρετανία με το 5ο στούντιο άλμπουμ του, το Luck and Strange. Εδώ, στο κομμάτι που άνοιξε το ημίωρο, το Between Two Points, ένα από τα single του άλμπουμ, παρέα με την κόρη του. Ζώνη, κανάλι 1 στους 90,4, τελευταίο ημίωρο για το πρώτο μέρος. 69-51-904-904 τα μηνύματα στο Viber και 210-4224-4416 ανοιχτές γραμμές για εσάς. Νίκος Ξανθάκος λίγο αργότερα. 7-9 στο δεύτερο μέρος της Ροκζώνης, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Θα πάμε για τη συνέχεια και ένα ζωντανό άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα, το Songs from the Road, μια σειρά από και ζωντανές ηχογραφήσεις και βέβαια και το ότι είχε επανακάμψει στο προσκήνιο μουσικά οφειλόταν σε μια τραγωδία που του συνέβη με τα χρήματα που έχασε από το μάνατζερ του, που τον ανάγκασε να βγει σε μεγάλη ηλικία, ενώ δεν είχε καμιά τέτοια πρόθεση να βγει σε περιοδίες, να κάνει κάποια live άλμπουμ, ό,τι χρειαζόταν δηλαδή για να ξαναμαζέψει χρήματα. Και έτσι βέβαια τον απολαύσαμε, γιατί ήταν πραγματικά απολαυστικός και εδώ στην Αθήνα, αλλά και σε σπουδαίες ηχογραφήσεις ζωντανές, το Leonard Cohen στο τελευταίο κομμάτι της ζωής του, που δεν θα συνέβαινε αλλιώς. Lover, Lover, Lover από το Songs from the Road του 2010, που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα.

μεγάλη επιτυχία από το άλμπουμ των Rolling Stones, Goat's Head Soup. Ένα άλμπουμ της δεκαετίας του 70-1973, αλλά σαν σήμερα το 2020, η Deluxe Edition που έχει κυκλοφορήσει με πολύ έξτρα υλικό, το καινούριο mix του Martin και κυκλοφόρητα outtakes, ήταν στην κορυφή της Βρετανίας στο νούμερο 1. Άλλο ένα νούμερο 1 για τους Rolling Stones, ακριβώς 6 χρόνια πριν. Μπήκαμε στα τελευταία 10 λεπτά, πάμε να προλάβουμε να παίξουμε 2 τραγούδια. Ακόμα ξεκινάμε με τον Eric Clapton, που σαν σήμερα το 1974 πετύχαινε ένα νούμερο 1 στην Αμερική με τη διασκευή στο κομμάτι του Bob Marley, I Shot the Sheriff.

Το I Sat the Sheriff το έχουμε ακούσει πρώτη φορά το 1973 στο άλμπουμ των Wailers του Bob Marley, το Burning. Μια χρονιά μετά ο Eric Clapton θα ήταν στην κορυφή της Αμερικής, σαν σήμερα, νούμερο 1. Ένα κομμάτι του που αργότερα μπήκε στο 461 Ocean Boulevard, ένα από τα ωραιότερα του άλμπουμ. Φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος, θα κλείσουμε με ένα σχήμα από την Αυστραλία που σαν σήμερα έκανε τον ντεμπούτο του το 2003, τους Jet, που έφτασαν με το πρώτο τους άλμπουμ, δεν το λες και άσχημα για ένα σχήμα πρωτοεμφανιζόμενο από την Αυστραλία, ροκ σχήμα, να φτάσει μέχρι τα 3,5 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και όλος ο πλανήτης σίγουρα τραγούδισε το Are You Gonna Be My Girl που θα είναι και το τελευταίο κομμάτι για απόψε. Μείνετε εδώ, έρχεται ο Νίκος Ξανθάκος για τις δύο επόμενες ώρες στη Rock Zone. Για δύο ώρες ήμασταν μαζί, Γιώργος Πατριάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 5. Καλό βράδυ.

0: I said, are you gonna be my girl?
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Η εκπομπή Lobab Sessions με τον Ραμόν από τους Active Member και την παρέα του τους Conscious Relevance επιστρέφει στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4. Από τις 17 Σεπτέμβρη και σε 9 ώρα κάθε Πέμπτη 11 με 1 το βράδυ. Για τους λάτρεις της κληρονομιάς των Active Member και του Lobab γενικότερα, καθώς και του ατόφιου Hip Hop, σας περιμένουμε όλους εκεί. Αφιερώματα, συζητήσεις, καλεσμένη έκπληξη και γενικά αυτοσχεδιασμοί στο μικρόφωνο. Κανάλι 1, 90,4, κανάλι 1.gr, από τον Πειραιά προς όλο τον κόσμο.
3: Ξεκινάμε! Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1 90,4 στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους σε έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στα κόκκινα 9 με 11 το βράδυ. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
4: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
5: The Rock Zone 904.

8 λεπτά ακριβώς μετά τις 7, μετά τον Γιώργο Πατριάρχη, ο Νίκος Ξανθάκος. Καλή εβδομάδα. Δύσκολη και η προηγούμενη εβδομάδα, αυτές οι μέρες. Θα προσπαθήσουμε έτσι να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 8. 8 με 9 θα διαλέξουμε ωραία τραγούδια. Και ξεκινήσαμε με ένα ράπερ που δεν έχει και μικρή ιστορία. Αυτό είναι το 7ο στούντιο άλμπουμ του, έτσι λίγο πιο mainstream, λίγο πιο έξω από το ρηξικέλευθο, θα λέγαμε, hip hop. Αυτός ήταν ο Rod Wave και το άλμπουμ του που πήγε νούμερο 1 στη χώρα του, στην Αμερική, πριν από μία εβδομάδα, Don't Look Down. Στην Αμερική θα μείνουμε, αλλά και στην Βρετανία. Το κορίτσι αυτό γνωρίζει επιτυχία, την παίξαμε και την Παρασκευή. Για άλλη μια φορά ένα άλλο τραγούδι από την Αντέλα Γέρκοβα, που είναι από την Σλοβακία.

Facebook, Twitter, Instagram, κανάλι 1.90.4 και αντίστοιχα Νίκος Ξανθάκος. Σήμερα διαλέξαμε από την Αντέλα το Ain't in LA. Την Παρασκευή, γιατί ακούσαμε και λίγο την Nicole Kidman και το τραγούδι της Αντέλα για αυτήν. Θα παραμείνουμε στο χώρο του hip hop και σε ένα από τα καλύτερα άλμπουμ από αυτόν εδώ τον καλλιτέχνη, μαζί του και ο Key, Genesis Owusu. Human Again. Get up and scream my name.

με καταγωγή από την Γκάνα και από την Αυστραλία. Ο 28χρονος αυτός ράπερ με ένα πολύ καλό άλμπουμ που κυκλοφόρησε φέτος, το Red Star Woo and the Worldwide Scouts, και ένα κομμάτι εδώ, ένα άλλο κομμάτι είναι το Human Again. Βρετανία τώρα. Μια διαφορετική μπάντα από αυτά που ακούσαμε μέχρι τώρα τουλάχιστον. Μια μπάντα που κερδίζει συνεχώς έδαφος. Έπαιξε και σαπόρτους του Viagra Boys. Αυτή είναι η Fat Dog.

Και ενώ οι Oasis ανακοινώνουν ότι θα κάνουν επόμενη tour το 2027 και ταυτόχρονα, όπως είπαμε και την Παρασκευή, και στους ελληνικούς κινηματογράφους παίζεται το ντοκιμαντέρ από την περιοδία που τελείωσε. Δύο σχήματα από το Λονδίνο, η πιο άγνωστη, Fadog από το βόρειο Λονδίνο, και η Block Party από το Λονδίνο με το καινούριο τους άλμπουμ. Και λίγο τη φωνή εδώ να θυμίζει, να φέρνει λίγο προς Robert Smith, η Block Party, που θα συναγωνιστούν με το επόμενο σχήμα, το οποίο θα είναι νούμερο 1 στην Βρετανία.

πολύ ωραίος ήχος των Ezra Collective και άλλη μια συνεργασία εδώ με την Lil AK. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το ημίωρο στις 7:30 και τώρα θα πάμε σε μια τραγουδίστρια που είχε προταθεί και για Grammy, πολυοργανίστρια, τραγουδίστρια συνθέτρια που είναι επηρεασμένη και από τη jazz και από τα blues και από την country, αλλά και από τη soul. Έχει ένα καινούριο EP, η Valerie June, και διασκευάζει, εκεί μεταξύ άλλων, γιατί είναι διασκευές, ένα παραδοσιακό gospel. Το I'll Fly Away. Valerie June.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Face του Europa League έρχεται στο δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Η Ερυθρόλευκη απέναντι στην Πολωνική Γιαγκελόνια με στόχο τη νίκη που θα τους χαρίσει τους πρώτους βαθμούς στη διοργάνωση και κυρίως θα αποτελέσει ψυχολογική τόνωση. Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, στις 10 το βράδυ, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, ζωντανά στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr. The Rock Zone 904.

Είχανε 11 χρόνια να κάνουν ένα καινούριο άλμπουμ. Είχε μεσολαβήσει κάτι προσωπικό δικό της, η Brittany Howard, τον Alabama Shakes, από την Αθήνα, της Alabama όμως. Και τώρα εδώ πραγματικά είναι αρκετά ονειρικό, παραπέμπει περίπου και στον τίτλο του άλμπουμ, I Must Be Dreaming, Alabama Shakes, Feel Hope Coming. Θανάση, και εγώ τώρα διαβάζω, δεν νομίζω ότι είναι η χώρα μας μέσα στην περιοδία των Oasis, εκτός αν αλλάξει κάτι στην πορεία. Το πιο κοντινό είναι στην Ρώμη, 29 Ιουλίου και 30, στο Στάδιο Ολύμπικο. Και εν αναμονή κάποιων που θέλουν να δουν τους Oasis, το ντοκιμαντέρ που ήδη, όπως σας είπαμε, παίζεται στους κινηματογράφους. Lucy Dacus.

αυτή που μαζί με την Julian Baker και την Phoebe Bridgers, που έχει ένα πολύ καλό άλμπουμ φέτος, είχαν κάνει το τρίο των Boy Genius, η Lucy Dacus, από το Richmond της Virginia, το καινούριο της άλμπουμ, στο γνωστό της ύφος όπως πάντα. Slow Pelp

Είμαστε περίπου 20 λεπτά πριν από τις 8, πάντα στο κανάλι 1, στους 90,4, ο Νίκος Ξανθάκος στο μικρόφωνο. www.kanali1.gr. Μας ακούτε και μας διαβάζετε στο διαδίκτυο, στο σελίδα του σταθμού και βέβαια μας ακούτε και από πλατφόρμες όπως είναι το Live24 ή το epavlaradio.gr. Ένα σχήμα από την Ουαλία, συγκεκριμένα από τον Cardiff, με την φωνή του τραγουδιστή Owen Williams να φέρνει στο μυαλό το Richard Thompson και με εξαιρετικές κριτικές αυτό το τρίτο τους άλμπουμ στην Merge, τίτλος Hard Life, αυτή είναι η Tubsy Tubes. Εδώ τώρα ακούγοντας αυτό πρέπει να ανοίξουμε κάποια μπύρα,

Πραγματικά ένα ωραίο άλμπουμ είναι αυτό, το καινούριο των Ουαλών, Tabs, από την Ουαλία, και μας θυμίζει αρκετά πράγματα, μεταξύ άλλων και τους αγαπημένους Pogs. Περιμένουμε και αυτή την συλλογή που είναι αφιερωμένη στον Μαγκόαν και το σχήμα των Pogs. Τώρα θα αφήσουμε το σχήμα των Tabs και θα πάμε στις απώλειες από το εξωτερικό. Ένα σχήμα που ήταν πρωτοπόρο στην εποχή του, από τα πρώτα αμερικάνικα σχήματα στο χώρο του punk rock στη δεκαετία του 70. Είχε παίξει και στους Rockers from the Tombs. Στα 71 έφυγε ο Cheetah Chrome των Dead Boys. Εκείνα τα πρώτα δύο άλμπουμ είναι πραγματικά διαμάντια για την εποχή της δεκαετίας του 70 και το πρώτο punk πριν από την βρετανική, αν θέλετε, εισβολή των Sex Pistols. Dead Boys για τον Cheetah Chrome. Ain't it fun?

το punk στο ξεκίνημά του από την πλευρά της Αμερικής και εκεί στη Νέα Υόρκη, από τα σχήματα που εμφανιζόντουσαν και στο CBGB. Οι Dead Boys, ο Cheetah Chrome που μας άφησε στα 71, ο οποίος διαβάζω ότι είχε παίξει και στο προσωπικό πρώτο άλμπουμ της Ronnie Spector, το Ronettes, το άλμπουμ Siren. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος για να ακούσουμε για άλλη μια φορά τον This Is Lorelei, δηλαδή τον Nathan Amos από τους Water From Your Eyes με το καινούριο του σχήμα.

Διαλέγουμε ωραίες μουσικές για την επόμενη ώρα και έτσι φτιάχνουμε και το έδαφος για αυτή την καινούργια εκπομπή με τίτλο «Στα κόκκινα». Θα την παρουσιάσει σε εσάς και την επιμελείται ο Σταύρος Χατζίνας. Καλό ξεκίνημα να το πούμε και μάθαμε ότι έχει και γιορτή, χρόνια πολλά. Μείνετε συντονισμένοι, έχει ξεκινήσει το καινούριο πρόγραμμα του καναλιού από σήμερα το πρωί και αύριο με όλες τις εκπομπές εδώ στους 90,4 ή βέβαια από το διαδίκτυο στο www.kanali1.gr.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Ετ in Arcadia ego. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο Στίβενος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνο στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia ego. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς. We'll be right back.

90,4 Πειραιάς.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
2: Η εκπομπή Loba Obsessions με τον Ραμόν από τους Active Member και την παρέα του τους Conscious Relevance επιστρέφει στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4. Από τις 17 Σεπτέμβρη και σε 9 ώρα κάθε Πέμπτη 11 με 1 το βράδυ. Για τους λάτρεις της κληρονομιάς των Active Member και του Lobab γενικότερα, καθώς και του ατόφιου Hip Hop, σας περιμένουμε όλους εκεί. Αφιερώματα, συζητήσεις, καλεσμένη έκπληξη και γενικά αυτοσχεδιασμοί στο μικρόφωνο. Κανάλι 1, 90,4, κανάλι 1.gr, από τον Πειραιά προς όλο τον κόσμο.
3: Κανάλι 1, 90,4, Πειραιάς.

Καλησπέρα στα κόκκινα. Η νέα εκπομπή από το κανάλι 1. Εδώ με τον Σταύρο Χατζίνα ή Σταύρος 7, αν με ξέρετε καλύτερα από τα social. Συνήθως λέμε καλημέρα από τον ερωτικό Πειραιά. Απλά σήμερα θα πούμε καλησπέρα από τον στεναχωρημένο Πειραιά. Είχαμε αυτή την απώλεια ενός, ας το πω, δικού μας παιδιού, γιατί νομίζω όλοι τον Γιώργο τον Μαζονάκη τον θεωρούσαμε δικό μας παιδί, που έχει μεγαλώσει εδώ στον Πειραιά και εντάξει, είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα. Όλοι νομίζω έχουμε ένα κενό, όπως έλεγε και ο ίδιος, ένα παιδί της νύχτας, αλλά ένα πολύ καλό παιδί για όσους το ξέρανε. Ένα παιδί από την παλιά μας γειτονιά. Ο οποίος, όπως έλεγε, ανήκω σε μένα, αλλά πλέον ανήκει σε όλους εμάς, γιατί αυτή η κληρονομιά που αφήνει πίσω του νομίζω είναι αθάνατη. Τα τραγούδια του τα έχουμε τραγουδήσει όλοι. Και νομίζω ότι όσα χρόνια και αν περάσουν, πάντα θα υπάρχει ένα παιδί που θα αφιερώνει το «Μου λείπει» σε κάποιο κορίτσι. Καλό ταξίδι, Γιώργο.

0: μάτι. Μεγαλώνω και ξεχνώ μόνο τους κακούς ανθρώπους. Όσους μιλούσαν με βρισιές, γιατί ποτέ δεν μάθαν τρόπους. Μα ποτέ μου δεν ξεχνώ την παλιά τη γειτονιά μου. Γιατί στο φαγκάκι της πλατείας έχω χαράξει τα όνειρά μου.
1: Αυτός λοιπόν ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Νομίζω θα λείψει σε πολλούς μας ότι όλοι έχουμε τραγουδίσει τα τραγούδια του. Είδατε και τι έγινε, πόσος κόσμος πήγε να τον τιμήσει. Θα ακούσουμε και συνέχεια λίγο κάποια τραγούδια του Γιώργου χαρακτηριστικά, νομίζω που τα έχουμε τραγουδήσει όλοι.

Και μετά από αυτό το, ας πούμε, το στενάχωρο διάλειμμα αναγκαστικό τώρα λόγω της απώλειας του Γιώργου, μας στεναχώρησε όλους πάρα πολύ. Να πάμε λίγο στα αθλητικά θέματα της εβδομάδας που πέρασε. Μια δύσκολη εβδομάδα για μας εδώ στον Πειραιά. Μια αμφιλεγόμενη εβδομάδα. Έχουν γίνει αρκετά πράγματα που πρέπει να συζητήσουμε και με τον καλεσμένο μας εδώ που θα είναι σε λίγο μαζί μας, ο Παντελής ο Διαμαντόπουλος. Δεν χρειάζονται συστάσεις. Ήταν για τον Ολυμπιακό, αφού προηγήθηκε η απομάκρυνση του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Ένα θέμα που θα το συζητήσουμε, έχει διχάσει, μπορούμε να πούμε, τον κόσμο του Ολυμπιακού. Για κάποια έγιναν διάφορα και πρέπει να τα... Γιατί ο κόσμος, εντάξει, κάποιος αντιδράει έτσι, κάποιος αλλιώς, δεν μπορούμε να έχουμε όλες τις αντιδράσεις. Και αυτό πρέπει να το δεχτούμε, ότι εντάξει, ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει ένα δέσιμο με τον προπονητή, με τη Λίμπαρ. Αναμενόμενο είναι ο προπονητής που μας έκανε το όνειρο εδώ το αληθινό να βγει. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορες γνώμες, θα συζητήσουμε κιόλας εδώ πέρα με τον καλεσμένο μας να δει ακριβώς πώς μπορεί η ομάδα να βρει το δρόμο της πάλι. Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη, τα οποία γίνανε και από αρχή της, και το Μάιο που τελείωσε το πρωτάθλημα, ένα πρωτάθλημα το οποίο ήταν κακό για τον Ολυμπιακό πέρσι, δεν πήρε κάτι, κατάφερε βέβαια να βγει δεύτερος, που αυτό θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να το εξασφαλίσει την έξοδο στο Champions League, κάτι που το θέλαμε όλοι, αλλά νομίζω κατά την περίοδο του καλοκαιριού τα πράγματα δεν πήγαν όπως έπρεπε. Δεν γίνανε κινήσεις, αργήσαν να γίνουν πράγματα, αργήσαν να γίνουν μεταγραφές. Άργησε να γίνει συζήτηση μέσα στην ομάδα για μένα, για το τι έπρεπε να, πώς έπρεπε να πορευθεί η ομάδα και ποιοι παίκτες έπρεπε να μείνουν, ποιοι παίκτες έπρεπε να φύγουν. Φτάσαμε να παίζουμε προκριματικά Champions League με ένα center four, κάτι το οποίο για μένα ποτέ δεν κατάλαβα για ποιο λόγο έγινε αυτό, γιατί είχες παίκτες οι οποίοι απομακρύνθηκαν από την ομάδα αργότερα, έφυγαν, αλλά εκείνη την περίοδο είχες και θα μπορούσες. Γιατί το θεωρώ απαράδεκτο για μια ομάδα επίπεδου τώρα του Ολυμπιακού να κατεβαίνει με ένα center four να παίξει έναν αγώνα με την Αϊμέγγεν. Θα τα συζητήσουμε αυτά. Έχω ακούσει όλες αυτές τις μέρες πάρα πολλές γνώμες δικές σας. Είχα πάρα πολλά μηνύματα, είχα πάρα πολλά σχόλια. Δεν μπήκα στη διαδικασία να απαντήσω σε αυτό, γιατί δεν ήθελα να... Ήθελα απλά να ακούσω τις γνώμες σας. Γενικά ο κόσμος είναι σε μια αναταραχή. Βέβαια να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο κόσμος του Ολυμπιακού και τέτοια εποχή υπάρχει δυσαρέσκεια και γκρίνια και το ότι η ομάδα δεν πάει καλά. Να θυμίσω ότι και τη χρονιά του Double, τέτοια εποχή, παρόλο που την προηγούμενη χρονιά είχαμε πάρει ένα conference, πάλι τα ίδια ακούγαμε. Θέλω να πιστεύω ότι θα βρει η ομάδα τον δρόμο του. Το δρόμο της, αυτό είναι τώρα ένα θέμα πώς διαχειριζόμαστε γενικά εμείς σαν οπαδοί του Ολυμπιακού κάποιες καταστάσεις. Εμείς που είμαστε και λίγο παλιότεροι και έχουμε ζήσει πολύ περισσότερα, έχουμε και την υπομονή να περιμένουμε. Δεν χάνεται τίποτα, όπως είχε πει και ο Φέργιουσον κάποτε, κανένα πρωτάθλημα δεν κερδίζεται το Σεπτέμβριο, αλλά μπορεί ένα πρωτάθλημα εύκολα να χαθεί το Σεπτέμβριο. Αν αυτό φέρει γκρίνια και εσωστρέφεια, κάτι το οποίο για μένα δεν είναι σωστό, το έχω πει και σε πολλά βίντεο και στα τελευταία βίντεο που έχω κάνει, ότι το θέμα της εσωστρέφειας είναι ό,τι χειρότερο, γιατί πάνω απ' όλα είναι ο Ολυμπιακός, πάνω απ' όλα είναι η ομάδα, δεν είναι θέμα προσώπων. Έχουμε δει πολλές απομακρύνσεις μεγάλων προπονητών, έχουμε δει απομακρύνσεις μεγάλων παιχτών, όμως ο Ολυμπιακός ήταν εκεί, συνέχισε, είμαστε 48, θέλουμε το 41 το φέτος. Δεν έχει χαθεί τίποτα. Απλά η ομάδα δείχνει να μην έχει βρει το δρόμο της και να έχει πολλά αγωνιστικά προβλήματα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο
μας στεναχωρεί όλους. Γι' αυτό πρέπει να αφήνουμε και να μην έχει φαγωμάρα, δηλαδή όταν έχουμε μια γνώμη, δεν σημαίνει ότι κάποιος άλλος δεν μπορεί να έχει μια αντίθετη γνώμη από εμάς. Όλοι νομίζω αγαπάμε την ομάδα μας. Δεν συμφωνώ βέβαια όταν πηγαίνει κάποιος στο γήπεδο, δεν είναι και κακό να στηρίξουμε την ομάδα χωρίς να γκρινιάξουμε. Δεν θα πάθουμε και κάτι. Και πιστεύω ότι όλοι εσείς που πάτε στο γήπεδο και γιουχάρετε, το οποίο το έχω ξαναπεί και άλλες φορές ότι το θεωρώ τραγικό να πηγαίνει γιουχάρης μια ομάδα στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι ήταν και οι ίδιοι που πανηγυρίσατε το conference πρόπερση, το double πέρσι, και να μην πούμε τους τόσους άλλους τίτλους στα υπόλοιπα αθλήματα, όπως είναι την Ευρωλίγκα πριν από μερικούς μήνες μέσα στο ΟΑΚΑ. Έτσι, οι ίδιοι πρέπει να είστε. Άρα λοιπόν, ας κρατήσουμε λίγο, ας υπάρχει λίγο ψυχραιμία, ας υπάρχει λίγο υπομονή. Και να θυμίσω ότι άλλες ομάδες, αν παίρνα το πρωτάθλημα όπως φαίνεται το Σεπτέμβριο, θα είχαν εκείνοι 50-48, όχι εμείς. Εμείς περισσότερες χρονιές έτσι ξεκινάμε. Στην πορεία βρίσκουμε το δρόμο μας. Εντάξει, φέτος υπάρχει και ήδη μία απόσταση από την κορυφή, η οποία επιδεινώνει λίγο όλη αυτή την κατάσταση, αλλά τίποτα δεν έχει χαθεί. Αρκεί η ομάδα, ξεκινώντας άμεσα από το παιχνίδι της Τετάρτης με τη Γιαγκελόνια, να δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο. Αυτό που είπα και σε ένα βίντεο, να κάνει ένα restart, γιατί αυτό χρειάζεται αυτή τη στιγμή η ομάδα. Ένα καλό restart, να δείξει λίγο κάποιες αγωνιστικές, να φύγουν αυτές οι αγωνιστικές αδυναμίες που βλέπουμε, και ειδικά στο θέμα του goal, δηλαδή που η ομάδα δεν μπορεί να σκοράρει, έχει ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι, και να προχωρήσουμε. Και έχει μετά και άλλο ένα παιχνίδι κρίσιμο την Κυριακή, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μην χαθεί με το Λεβαδιακό,

Να πούμε και τα τηλέφωνα μας. Καταρχήν μας στέλνετε μηνύματα στο Viber 6951 904 904, 6951 904 904. Και αργότερα θα βγάλουμε και γραμμές στον αέρα. Το τηλέφωνο είναι 210-4224-441-6, 210-4224-441-6. Πάρτε τηλέφωνο, ψυχούλες μου, ξέρετε τώρα. Έτσι, στείλτε μηνύματα εδώ στο Viber, να τα συζητήσουμε και με τον καλεσμένο μας. Ό,τι απορίες έχετε, ό,τι σκέψεις έχετε, αν προλάβουμε να τα απαντήσουμε. 6951 είναι το Viber, 904-904, και αργότερα από τα μηνύματα όλα αυτά θα κληρώσουμε και ένα δώρο που έχουμε, ένα τραπέζι, για ένα μπουκάλι για 4 άτομα, έτσι, στο Κοέν, στην Πειραϊκή. Εντάξει, μέσα από αυτούς που θα στείλουν μηνύματα στο Viber θα κάνουμε και μία κλήρωση. Ένα τραπέζι για 4 άτομα, ένα μπουκάλι για 4 άτομα στο Κοέν, στην Πειραϊκή.

0: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να σας παρουσιάσω το πρώτο μας καλεσμένο. Μας κάνει ποδαρικό. Ήταν απέτησή μου να έρθει σήμερα να κάνει ποδαρικό, γιατί τον θεωρώ και πολύ βορλή, να ξέρετε. Δεν χρειάζονται συστάσεις. Κυρίες και κύριοι, Παντελής Διαμαντόπουλος.
1: Γεια σου, Σταύρο.
0: Γεια σου.
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλή αρχή. Πρώτα απ' όλα, όχι καλή αρχή. Με τη σειρά. Πολύχρονος.
0: Ευχαριστώ.
1: Ευτυχισμένος, υγιής, με την οικογένειά σου. Και όλα τα άλλα δεν έχουν καμία σημασία. Βλέπεις τι γίνεται. Καλή αρχή εδώ. Δεν γίνονταν να μην έρθω. Από την, πρώτα απ' όλα, δεν γίνονταν να μην έρθω. Είναι η γιορτή σου. Ξεκινάμε από αυτό. Τέλος. Δεύτερον, είναι το κανάλι της πόλης. Είμαι αρκετά τοπικιστής. Δεν έχει να κάνει με αθλητισμό και με αυτά την ομάδα καθόλου, αλλά είμαι πολύ με την πόλη. Δηλαδή, να σκεφτείς, επειδή είπες για το Μαζό προηγουμένως, το οποίο μιλάμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει συγκλονιστεί.
0: Ναι, ναι, αυτό να δείχνει.
1: Όχι μόνο από το θάνατο του Μαζονάκη, αλλά και από τον τρόπο. Και θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τώρα τις αρχές, ναι, ναι, τι θα γίνει, κάνει η πολιτεία, όλα αυτά.
0: Ναι, είναι και...
1: Δεν μπορεί δηλαδή να πηγαίνει ξαφνικά να ανοίγει ένα υποτιθέμενο ιατρείο για να φέρει να χάνει τη ζωή σου. Τέλος πάντων. Να σκεφτείς, θύμωσα πάρα πολύ, ας το λέω δηλαδή, για να το δέσω λίγο εδώ με το κανάλι, λίγο για την πόλη. Υπάρχει ένα βίντεο, κυκλοφορεί ένα βίντεο, ο Νίβο θέλησε να τιμήσει το Μαζό και είπε τραγούδι με το οποίο ξεκίνησες και εσύ.
0: Ναι, αυτό.
1: Να γυρίσεις τα παλιά. Ναι, ναι, ναι. Δίπλα του λοιπόν είχε το Χολίδι, το τραγουδιστή, στον οποίο ο Χολίδι έδωσε πάσα τους στίχους του Μαζονάκη. Είδα λοιπόν το βίντεο. Λέει ο Νίβο τα δικά του και παίρνει την μπάσα ο Χολίδης λοιπόν και αρχίζει και λέει να γυρίσω στα παλιά, τα παλιά μου γειτονιά. Και εκεί που λέει Πειραιά, ο Χολίδης και κάνει την εξυπνάδα και καλά, αυτό που κάνουνε πολλοί, και δεν είναι κακό να το κάνεις σε ένα γλέντι απλό, να το κάνεις στο μαγαζί σου για να πεις την πόλη σου, για να πεις έτσι. Και ο Χολίδης αντί για Πειραιά λέει Γάλεο. Δεν πάω να δεις πώς εκνευρίστηκα.
0: Ναι, δεν το είδα.
1: Το ξαναλέω, το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό να το κάνεις. Να πάει ο Χολίδης λοιπόν σε ένα γλέντι στην Καρδίτσα και αντί για Πειραιά να πει Καρδίτσα. Τι να κάνει. Αλλά ρε φίλε.
0: Ήταν ασέβεια αυτό.
1: Λέει το, τραγούδι, λέει το τραγούδι που είχε πει με το Μαζονάκη ο Νίβο εκείνη τη στιγμή. Και σου δίνει εσένα εκείνη τη στιγμή την ύψιστη τιμή να πει στους στίχους του Μαζονάκη. Και αλλάζει. Τώρα κάποιος ακούει και θα πει: Παντελή, εντάξει, δεν πήμα. Ναι, οκ, okay, εγώ λέω απλά τι με πείραξε.
0: Ναι, όχι, όχι, καταλάβες.
1: Αλλάζει την ποιότητα για να πει το Εγάλιο. Επειδή ο Χολίδης από το Εγάλιο. Και καλά κάνει ο άνθρωπος. Κατάλαβες. Να σου μεσία το Μαρούσι, από του Μαρούσι, ξέρω. Άλλο από τη Βουλιαγμένη.
0: Αλλά όχι στη συγκεκριμένη.
1: Όχι εκεί, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχεις άγχος.
0: Έχω λίγο, ναι.
1: Έχεις, γι' αυτό είμαι εδώ, α το πετάξω εγώ στα σκουπίδια. Δεν πειράζει. Κάθε αρχή και όμορφη. Τι γίνεται, θα λες μόνο για τον Ολυμπιακό δηλαδή.
0: Θα
1: κάνω εγώ ερωτήσεις. Για όλους.
0: Θα λέμε για όλους. Θα λέμε για όλους και θα μπορούμε να είμαστε και λίγο.
1: Επίσης, επειδή είσαι πολύ δραστήριος στα social, πολύ ενεργός, πολύ ενεργός, σου δίνω κιόλας ότι κάνεις αυτό το οποίο εγώ το θεωρώ το κορυφαίο που πρέπει να γίνεται, κυρίως από το δικό μου το συνάφι, και δεν γίνεται καν από το δικό μου το συνάφι, τέλος πάντων, μην αρχίσω να λέω γιατί. Καλό προέρετη κριτική. Η κριτική επιβάλλεται να γίνεται. Η κριτική γινόταν εδώ και 200 χρόνια. Βλέπεις τι γίνεται. Επειδή ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, χάνει μια αγγλική ομάδα και βλέπεις τι γίνεται. Λοιπόν, αν η κριτική είναι καλοπροαίρετη, είναι επιβεβλημένη. Και μου αρέσει πάρα πολύ, σε παρατηρώ και περπατάς έξω από το γήπεδο και λες. Ωραία, ούτε βρίζεις, ούτε. Ωραία, ωραία.
0: Εντάξει, κοίταξε, η κριτική.
1: Μα δεν μπορεί
0: πρέπει να γίνεται, γιατί εντάξει, και ένας οργανισμός είναι ζωντανός οργανισμός, οι ομάδες.
1: Παιδί μου,
0: νομίζω ότι την κάνουν και οι ίδιοι.
1: Είναι εργοστάσιο με παγωτά να είναι. Πρέπει να κάνει αυτοκριτική.
0: Συμφωνώ. Ούτε είμαι υπέρ αυτών που λένε κάποιοι, εσείς μη μιλάτε και εσείς δεν πρέπει να λέτε. Σου είπα ότι με ενοχλεί, το είπα και ο προηγουμένος, ότι με ενοχλεί αυτοί όταν κράζουν στο γήπεδο ή όταν γιουχάρουν. Είναι το γιουχάρισμα, δηλαδή πέρσι, α πούμε, σε
1: ενοχλεί πολύ το ου.
0: Ναι. Που λέει το γιουχάρισμα με ενοχλεί. Στον Ολυμπιακό με ενοχλεί.
1: Καλά, εντάξει, ναι, είναι η ομάδα σου. Ναι. Okay. Το, λένε, το λένε, το έχουν βγάλει οι Αμερικάνοι, βέβαια, τα περισσότερα αυτοί τα έχουν βγάλει. Λένε ότι είναι και το μοναδικό απλό, είναι η μοναδική απλή αντίδραση του πελάτη. Έτσι το ονομάζουν οι Αμερικάνοι. Δηλαδή, πάει όλο στο γήπεδο, δεν του αρέσει αυτό που βλέπει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, τι να έχει να κάνει, να πάρει όπλο, να πυροβολεί παίκτες, να κάνει, σου κάνει ένα ου λοιπόν και τελειώνει. Okay. Εγώ δέχομαι και τα δύο, να ξέρεις, και εσένα που σε ενοχλεί, γιατί σε καταλαβαίνω, το λες πάρα πολύ συναισθηματικά, ρε φίλε, αγαπάς την ομάδα σου. Δεν μπορεί δηλαδή να πηγαίνεις να βλέπεις τον Άρη, να χάνει ο Άρης, να κάνεις ένα ου συνέχεια. Ναι. Απ' την άλλη όμως, τώρα είπα παράδειγμα τον Άρη, απ' την άλλη και ο Αριανός σου λέει, και εγώ πώς θα την καταλάβουνε, πώς θα με ακούσουνε.
0: Αλλά τώρα σε ένα οργανισμό όπως είναι ο Ολυμπιακός, που δηλαδή μέχρι τη χρονιά θα σε βγάλει και 10 φορές στους δρόμους.
1: Επειδή είσαι παλιά καράβανα και επειδή είμαστε στο ραδιόφωνο της πόλης και προφανώς θα ακούει και κόσμος έτσι, εσώ μεγάλες. Ναι. Συμφωνούμε ότι οι τελευταίες γενιές είναι και λίγο μαθημένες.
0: Ναι.
1: Έχουν λίγο μέλι, όλο το μέλι, όλο το ζαχαροπλαστείο. Ναι. Δεν έχουν ζήσει πέτρινα χρόνια. Δεν έχουν ζήσει την ανάγκη να θωρακίσουν την ομάδα τους τα δύσκολα.
0: Έτσι.
1: Καταλαβες.
0: Μήπως και στη ζωή τους είναι έτσι όμως.
1: Αυτό δεν είναι θέμα δηλαδή,
0: γενικά, όχι, λέω ότι γενικά η εποχή είναι λίγο του εύκολα κράζω, εύκολα ξεχνάω και στα δύσκολα λίγο προσπαθώ να βγάλω και την ευθύνη από πάνω μου και να... Εμένα σας λέω τα γιούχα και πέρσι σε ένα παιχνίδι, όταν, αφού τσακώθηκα με κάποιους εκεί που γιουχάρανε, λέω εντάξει τώρα δεν είναι στάβο να κάθεις εδώ και έφυγα από ένα παιχνίδι, γιατί ακριβώς δεν άντεχα αυτό το πράγμα, δεν μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι αξίζει ο Ολυμπιακός κάτι τέτοιο. Όταν, εντάξει, συνέχεια έξω στους δρόμους μας, δηλαδή πέρασαμε χρονιές.
1: Ούτε σαν ταρακούνημα.
0: Σαν ταρακούνημα.
1: Μπάσκετ Δεκέμβριο, ας πούμε, με τη Βαλένθια, έπεσε γιούχα στο σεφ, τώρα το Δεκέμβρη.
0: Ναι. Δεν μ' αρέσει το γιούχα.
1: Πήρες τους παίκτες μετά, τσουκ.
0: Εντάξει, πέρσι ήταν μια χρονιά τώρα.
1: Ας άρρωσες.
0: Να το συζητήσουμε.
1: Που δεν το λέω για να δικαιολογήσω τον
0: κίνητρο μεγάλο.
1: Ναι, δεν το λέω για να δικαιολογήσω τον κάθε παραπονιάρη. Απλά, ρε παιδί μου.
0: Όχι, εντάξει.
1: Τα βάζω όλα κάτω, μπαίνω στη θέση των άλλων. Ξέρεις, λίγο.
0: Ναι.
1: Όλα, να τα βλέπουμε όλα. Επαναλαμβάνω, σε καταλαβαίνω πώς το λες.
0: Ναι. Αν όμως ένα μήνα πριν, δύο μήνες πριν είσαι στους δρόμους.
1: Ναι.
0: Και δηλαδή πέρσι είχαν πάρει ένα ντάμπλ, δεν μπορεί να πηγαίνεις πέντε μήνες μετά τώρα στο γήπεδο και να κράζεις. Δηλαδή. Θέλει και λίγο μνήμη, ρε γάμο. Δηλαδή να έχεις λίγο το μυαλό σου ότι.
1: Εκεί είναι αυτό μάλλον που σου είπα όμως. Εκεί είναι αυτό που σου είπα. Ότι κάθε χρόνο είναι δικό μου.
0: Και στο κάτω-κάτω εντάξει, δεν είναι και καμιά εποχή τώρα. Δεν είσαι.
1: Όχι μόνο
0: είσαι Σεπτέμβρη.
1: Είναι και κάτι άλλο.
0: Ακόμα κοντομάνικα φοράμε, δηλαδή για να κρίνουμε μια ομάδα.
1: Θα πρέπει όμως να καταλάβουν και όλοι, όσο σκληρό και είναι αυτό που λέω, αλλά δεν με πολύ απασχολεί γιατί είμαι πολύ κοινικός άνθρωπος. Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι, όποια ομάδα και να υποστηρίζουν, ό,τι και να υποστηρίζουν. Ότι ποτέ καμία ομάδα δεν παίζει μόνη. Δέχομαι την πλακίτσα, δέχομαι που χάνει και βλέπω καμιά φορά, βλέπω και εσένα και ψιλογελάω, βλέπω που χλεβάζεις λίγο, κοροϊδεύεις τον αντίπαλο και αυτά. Οκ, πλάκα είναι, παντού γίνεται. Και ο παδός της Μίλαν κοροϊδεύει τον παδό της Ίντερ. Και εγώ που είμαι Λίβερπουλ κοροϊδεύω όλους τους υπόλοιπους στην Αγγλία. Οκ, όλο αυτό. Αλλά δεν παίζεις μόνος σου. Δεν είναι μόνος του Ολυμπιακός, δεν είναι μόνος του Παναθηναϊκός, ούτε η ΑΕΚ είναι μόνη, ούτε ο ΠΑΟΚ, λέω τώρα τους μεγάλους. Όλοι δυναμώνουν. Όλοι έχουν τον ίδιο στόχο. Είτε
0: και,
1: είναι
0: και
1: μια
0: κάποιοι
1: κούπα.
0: Είναι και πιο διψασμένοι.
1: 100%. Έχεις υπάρξει διψασμένος και το καταλαβαίνεις λοιπόν. Είναι διψασμένοι, έχουν και αυτοί στόχους. Είναι πολλά τα λεφτά του Champions League.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα.
1: Ό,τι θες να με ρωτήσεις. Εγώ ήρθα εδώ για την Πάρση και για τον κόσμο. Να ευχαριστήσουμε κιόλας κάποιους φίλους που ήδη έχουν στείλει εδώ στο Vibe. Σου λένε και καλό ξεκίνημα και τα υπόλοιπα. Για πες.
0: Πιστεύεις ότι. Πληρώνει λίγο το τίμημα της ευδαιμονίας εντός εισαγωγικών του Conference αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Δηλαδή ότι υπήρξε μετά το Conference ένας εφησυχασμός ή ήρθε για καπάκι το double και λίγο η ομάδα είχε μια ευδαιμονία ότι δεν βλέπουμε κανέναν, είμαστε...
1: Δεν νομίζω.
0: Το έχω σκεφτεί αυτό δηλαδή. Έτσι, ως ένα
1: κοίταξε να δεις, η ομάδα πήρε το Conference. Κάνεις πολύ ωραία και ανοίγεις αυτή τη συζήτηση, γιατί αν πρέπει να κάνουμε τους ιατροδικαστές, κακώς βέβαια, μέσα Σεπτέμβρη, αλλά τέλος πάντων, πρέπει λίγο να κοιτάξουμε το πρόσφατο παρελθόν. Η ομάδα πήρε το conference σε μία από τις διαφαινόμενες χειρότερες σεζόν της ιστορίας της. Διαφαινόμενες.
0: Ναι.
1: Να θυμίσω ότι ήταν η χρονιά των πολλών αλλαγών προπονητών. Ήταν η χρονιά που δεν ήξερες πήγαινε στο γήπεδο και δεν ήξερε τι θα δει. Ήταν η χρονιά που έβλεπε έναν προπονητή να κάθεται στο μάτς με την Κηφισιά, αν δεν κάνω λάθος, και να μην καταλαβαίνει τι γίνεται όταν φώναζαν από πάνω φυγέτε από το γήπεδο και μπράβο στους παίκτες που δεν έφυγαν, γιατί αυτό δεν το είχε ποτέ ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μιλάμε για καταστάσεις
0: που βλέπαμε Youth League τότε για να
1: δούμε, ναι, ναι, μπράβο,
0: να δούμε ίδιος, κάτι καλό.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και ο ίδιος ο πρόεδρος ίδιος τότε.
1: Μέσα είχε πει στους μικρούς.
0: Στους μικρούς, ότι από τους μεγάλους δεν βλέπουμε χαρά.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία το τουλάχιστον από εσάς.
1: Έρχεται λοιπόν εκείνη η σεζόν, έρχεται εκείνος ο Γενάρης που πρώτα απ' όλα, εγώ εσύ με ξέρεις, να πω και σε κάποιους που δεν γνωρίζουν, σε κανένα δεν χρωστάω και κανείς δεν μου χρωστάει. Εγώ τα λέω λαχήμα, το ξέρω, γιατί κάποια θα ακουστούν και θα πούνε «Α, αυτός τα λέει υπέρ του Μαρινάκη» ή «Α, τώρα δεν τα λέει υπέρ του Μαρινάκη». Εγώ λέω πάντα ότι είναι πραγματικότητα και με στοιχεία. Το λέω γιατί πολλοί λένε, ας πούμε, το conference είναι του Μεντιλίμπαρ ή το άλλο. Εγώ θα πω κάτι. Αν ο Μαρινάκης δεν έπαιρνε τότε, το Γενάρη εκείνο, 8 με 10, πόσους πήρε, και να βγουν σχεδόν όλοι. Ο Ολυμπιακός όχι conference δεν θα βλέπε. Ούτε φλιτζάνι από, ναι, από καφένιο δεν θα βλέπε. Εντάξει, λοιπόν. Κάνει λοιπόν αυτή την κίνηση τότε η διοίκηση του Ολυμπιακού. Έρχεται και ο Μεντιλίμπαρ. Αρχίζουν, έχει μια τριάδα η οποία έχει γενέθλια. Ξεκάθαρα γενέθλια. Φορτούνης, Ελκαμπή, Ποντένσε έκαναν πράγματα και θαύματα. Και κλείνει ονειρικά η χρονιά. Διάλειμμα. Διάλειμμα, εντάξει.
0: Διάλειμμα.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Face του Europa League έρχεται στο δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Οι Ερυθρόλευκοι απέναντι στην Πολωνική Γιαγκελόνια με στόχο τη νίκη που θα τους χαρίσει τους πρώτους βαθμούς στη διοργάνωση και κυρίως θα αποτελέσει ψυχολογική τόνωση. Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, στις 10 το βράδυ, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, ζωντανά στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Κανάλι 1, 90,4 Πειραιάς.

0: Έλα. Έχουμε μείνει στο Γενάρη λοιπόν εκείνο, ε.
1: Ναι.
0: Γίνονται λοιπόν οι κινήσεις και ο Ολυμπιακός κάνει κάτι το μοναδικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Παίρνει λοιπόν το conference.
1: Αφού πρώτα,
0: αν δεχτώ το ερώτημά σου.
1: Αφού πρώτα πέρασε και ο Μεντιλίμπαρ, να θυμίσουμε ότι πέρασε από μια δύσκολη φάση, από ένα 1-4 μέσα στη Μακάμπι, το οποίο τότε...
0: Εντάξει, okay. Άμα είχε αποκλειστεί...
1: Θέλω να σου πω, δηλαδή, ότι δεν πήγανε ρόδινα
0: δεν
1: για πράγματα με τον Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι, υποθετικά δεν μπορώ να μιλάμε. Καλά, τίποτα, τι ρόδινο να είναι, Βαρστάβα, μετά πρέπει να παίξει και στη Βίλα μέσα και στη Φενέρ μέσα. Έχει κάνει μεγάλα μάτς ο Ολυμπιακός. Έχει πάρει μεγάλο conference. Δηλαδή έχει πάρει ένα conference το οποίο θα μπορούσε να ονομάζεται και η Europa.
1: Και η Europa.
0: Βάσει αντιπάλων.
1: Βάσει αντιπάλων, ναι, συμφωνώ. Λοιπόν. Αυτή τη στιγμή.
0: Εκείνη τη χρονιά, λοιπόν, να θυμίσω επίσης ότι πάει και παίζει και τελικό πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ. Μάλλον δεν το είπα σωστά. Για την πάρτι του ήταν τελικός. Ή κερδίζω και συνεχίζω μένω ζωντανός, ή χάνω και βγαίνω έξω. Έχασε βέβαια γιατί είχε ήδη περάσει στο conference τελικό και αυτά.
1: Ναι, μας είχε πάρει τότε ο ενθουσιασμός του conference.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Τελειώνει εκείνη η σεζόν. Και δεν πολύ δέχομαι λοιπόν αυτό το οποίο λέγεται και σωστά με ερώτησες, γιατί ακολουθεί μία χρονιά με double γενεθλίων. Είναι η καλύτερη ομάδα. Μετά το conference λοιπόν είχε άλλες 365 μέρες όπου διαπρέπει, εντάξει μπαπα πάλι
1: το
0: Europa που ήταν, okay. Λοιπόν, και διαπρέπει.
1: Με το ίδιο ποδόσφαιρο.
0: Με
1: την ίδια τακτική, με την ίδια συνταγή.
0: Εδώ λοιπόν τα πράγματα, ναι. Τα πράγματα είναι λίγο απλά. Αφενός μεν, πάντα το λέμε αυτό, παίζουν δύο, δεν παίζει ένας μόνος του. Όπως έμαθαν τον Αλμέιδα και τον έμαθε και ο Ολυμπιακός, έτσι μάθαν και τον Μεντιλίμπαρ. Ένα, στην άκρη. Δεύτερον, οι παίκτες οι οποίοι έμειναν, κάποιοι παίκτες έφυγαν, όσοι παίκτες έμειναν ήταν δύο χρόνια μεγαλύτεροι από το conference. Κάποιοι από αυτούς που ήρθαν δεν έδεσαν.
1: Καλά, το έχει κάποιοι, κανείς.
0: Ναι, ρε, εντάξει.
1: Δεν έπαιξε κανένας. Δηλαδή, και φυσικά, λίγο ταρέμι
0: και
1: από
0: φυσικά,
1: τις μεταγραφές.
0: Και φυσικά και ο Μεντιλίμπαρ δεν έδειξε διάθεση να ψαχτεί. Ο Ολυμπιακός ήταν μια ομάδα που ξεκάθαρα ποδοσφαιρικά πίεζε και ζούσε με τις δεύτερες μπάλες.
1: Προβλέψιμη.
0: Έπαιρνα δεύτερη μπάλα. Θα σε περιποιηθώ. Δεν έπαιρνα δεύτερη μπάλα. Ότι θα με βρουν στην πλάτη μου και θα τρέχω και δεν θα φτάνω. Τελικά τις περισσότερες φορές έγινε το δεύτερο.
1: Ενώ είσαι προβλέψιμος πλέον, δηλαδή.
0: Μα ήταν
1: το ίδιο στυλ, το ίδιο.
0: Ναι, μα φυσικά ήταν προβλέψιμος. Και δεν ήταν και τόσο καλός. Έπαιξε κακό ποδόσφαιρο πέρυσι η ομάδα. Ξεκάθαρα έπαιξε κακό. Εγώ πάντα ρώταγα τους φίλους μου. Μου λέγανε, με την Λίμπα. Μία ερώτηση έκανα. Έλεγα, εντάξει, εγώ λέω δεν είμαι ούτε υπέρ ούτε κατά του ανθρώπου, έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς όσοι ήταν στην ομάδα του conference από το Μαρινάκι μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο πόρτα, δεν ξέρω τι ανοίγει και κλείνει την πόρτα στο Ρέντι και αυτά, αυτοί τελείωσαν, είναι σε ειδική σελίδα της ιστορίας, τέλος. Δεν θα τον πειράξει από αυτή τη σελίδα τον,
1: ναι,
0: υπάρχει,
1: ναι,
0: κανείς,
1: εννοείται,
0: λοιπόν,
1: εννοείται.
0: Η ερώτηση λοιπόν ήταν απλή, μπαίνει μέσα, λέει ο άνθρωπος, μπαίνει μέσα, αποθεώνεται γιατί? Για το conference ή για την μπάλα που βλέπεις αυτή τη στιγμή? Μου λένε για το conference. Λέω κάτι δεν πάει καλά.
1: Κάτι δεν πάει καλά.
0: Όταν δύο χρόνια μετά μου λες ότι αποθεώνεις τον άνθρωπο για το conference, κάτι δεν πάει καλά. Τέλος πάντων.
1: Αυτό είπα και πριν. Μήπως και ο κόσμος είχε μείνει εκεί, δηλαδή ότι παρόλο που δεν έβλεπε
0: ο
1: μπάλα.
0: Ο κόσμος αγάπησε πολλά στον Μεντιλίμπαρ.
1: Σκεφτόταν το πόσο καλά είχαμε περάσει, ναι, πρόπερση, ας πούμε. Ενώ έβλεπε,
0: εντάξει,
1: ότι δεν βλέπουμε μπάλα.
0: Όμως, ναι, ο κόσμος θα βρει αγάπηση.
1: Πέρσι, βέβαια, να πούμε την αλήθεια ότι σε κάποια ευρωπαϊκά, δηλαδή στο Champions League, σε κάποια παιχνίδια είδαμε καλό Ολυμπιακό.
0: Βεβαίως.
1: Είδαμε καλά παιχνίδια. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο το είχα και εγώ σε κάποια βίντεο. Το είχα πει ότι πώς γίνεται να βλέπεις μια ομάδα να παίζει καλά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που ήταν και πολύ δύσκολα, απαιτητικά, ναι, γιατί μιλάμε για Champions League. Ενώ στο ελληνικό πρωτάθλημα τους βλέπεις, ειδικά ας πούμε, να πετάνε ένα πρώτο ημίχρονο που θες λίγο ένταση, αφού λοιπόν θέλαμε να ανοίξουμε τις άμυνες, όπως λέγαμε,
0: ναι,
1: γιατί μας περιμέναν όλοι.
0: Παίζουν μπάλα οι ξένοι, Σταύρο.
1: Ναι. Μπράβο, αυτό ήταν ακριβώς. Δηλαδή παίζανε διαφορετικά, δηλαδή παίζανε πιο ανοιχτά.
0: Πίεζες, ήταν... εσύ πίεζες. Ναι. Αυτοί που θέλουν να παίξουν μπάλε φουκαράδες, εσύ τους πίεζες, τους έκλεβες τις μπάλες. Εδώ είμαι, εδώ θα, ναι, σε φτιάξω. Ναι. Μα και με την Μπαρτσελόνα είναι μαγική εικόνα.
1: Ναι.
0: Το πόσο πήγε, 6, 5, πόσο 6, πήγε, ναι, αυτό. Είναι μαγική εικόνα.
1: Ναι, ναι.
0: Στην Ελλάδα όμως, η μισή σου έστειναν ένα ταμπούρι. Ο Μπενίτεθ, τι έκανε στο Καρισκάκης.
1: Ναι, ναι.
0: Έβαλε τον γκολ.
1: Και ο Νίκολιτς.
0: Καληνύχτα.
1: Και ο Νίκολιτς. Ακόμα και σε παιχνίδι, θυμάσαι το παιχνίδι τη Φιλαδέλφεια.
0: Σου είπα
1: στον πρώτο γύρο.
0: Όπως και ο Ολυμπιακός διάβαζε τους αντιπάλους του. Έτσι, έτσι είναι το σωστό, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν βρίσκω, ρε παιδί μου, εγώ δεν βρίσκω λόγο να σου πω κάτι, Σταύρο, για όλο αυτό που γίνεται, για να το τελειώνουμε. Εγώ δεν βρίσκω λόγο. Αυτά έχουν γίνει σε όλες τις ομάδες, έχουν γίνει και στον Ολυμπιακό, και με τον Μπάγεβιτς και με τον Βαλβέρδε και τον Μάρκο Σίλβα, προπονηταράδες. Έχουν γίνει αυτά και θα ξαναγίνουν και στο μέλλον, σε όλες τις ομάδες. Αν μου πεις τώρα, εσύ και οι φίλοι που ακούν, ρε παιδάκι μου, πες όμως τι θα έπρεπε να συμβεί. Η γνώμη καθαρά προσωπική είναι ότι το Μάη θα έπρεπε να είχε βγει μια ωραία ανακοίνωση.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είχε επέλθει τότε το διαζύγιο. Αποθέωση.
1: Μήπως δεν έγινε για γιατί ακριβώς ήταν ο Μεντιλίμπαρ. Και αυτό κουβάλαγε όλο αυτό πάνω του. Και μήπως...
0: Επειδή δεν γίνεται να τα ξέρεις όλα. Όχι εσύ.
1: Αυτό, ναι.
0: Όχι εσύ.
1: Μήπως αυτό μιλό. Δηλαδή έπαιξε ρόλο. Ότι ακριβώς δεν έφυγε γιατί ήταν ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή...
0: Δεν νομίζω αυτό. Νομίζω όμως ότι δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε στην αναζήτηση ο Ολυμπιακός τι χρόνο θα μπορούσε να έχει και θεωρώ ότι οι άνθρωποι του σκέφτηκαν ότι ο Μεντιλίμπαρ γνωρίζει την ομάδα και ας πάει να την οδηγήσει στα προκριματικά. Κάτι το οποίο βέβαια δεν έγινε και αποδείχθηκε. Δηλαδή, παιδιά,
1: και βέβαια,
0: δεν ξέρω, και αυτοί που μας ακούν μπορεί να το στείλουν κιόλας. Δεν θυμάμαι
1: πείτε μας,
0: τόσο κακό Ολυμπιακό όχι σαν αυτό που είδα στο γήπεδο με την Αϊμέγγεν το πρώτο μάτσο Καραϊσκάκης. 28 μπάλες από τον Πόποβιτς για τον Ελκαμπή.
1: Νομίζω ότι τόσο πρέπει να ήταν και σε ένα επαναληπτικό, γιατί ήμουν μέσα στην Ολλανδία.
0: Και όλα μπέρδεμα, όλα μπέρδεμα.
1: Και το βλέπαμε, ας πούμε.
0: Να προλάβω και τους φίλους, θα αρχίσουν να λένε ναι, πες μας και για τον Κοβάσεβιτς, για τον Καρεμπέ. Για όλους έχω να πω, για όλους. Τους θεωρώ όλους. Και το Μεντιλίμπαρ όμως. Τους θεωρώ όλους για αυτό που είπε σωστά. Κατέβηκες να παίξεις με την Αϊμέγγεν με ένα φορ το οποίο ήταν. Μόλις είχε έρθει από το.
1: Από το Μουντιάλ.
0: Μόλις είχε έρθει από το Μουντιάλ. Και ένα Γιάρεμτσουκ και ένα Νταρέμι ξεγραμμένους. Ξεγραμμένους. Αλλά υπάρχουν πράγματα, έτσι. Δηλαδή ο Γιάρεμτσουκ φέρει τον τρόπο με τον οποίο δεν τον χειρίστηκε ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή, άμα ψάξεις, βρίσκεις πράγματα. Ο Καλογερόπουλος είναι έργο Μεντιλίμπαρ. Ο Αθανασίου, το οποίο το θεωρώ.
1: Είναι τραγικό αυτό. Είναι
0: τραγωδία. Δηλαδή, με το συμπάθειο τώρα. Δηλαδή, δεν θυμάμαι τόσο τραγικό πράγμα με τη λίμνη.

0: Δηλαδή μου, ξέρεις τι μου βγάζει. Μου βγάζει πείσμα.
1: Πείσμα, ναι.
0: Και αυτά δεν υπάρχουν.
1: Εμονή.
0: Ναι, αυτό όμως δεν υπάρχει τώρα. Γιατί, σε ποιον πας κόντρα. Καταλαβες. Γιατί το κάνεις.
1: Αυτό είναι μια κακή διαχείριση του συγκεκριμένου παίχτη, ο οποίος δηλαδή. Εντάξει, βέβαια, πεισμόνει από ό,τι βλέπω και βγάζει.
0: Μα το παιδί ήθελε. Εγώ του είχα κάνει μια συνέντευξη τώρα πριν από κάτι μήνες, Σταυρό, παίκτη του Όφη, μετά την κατάκτηση του κυπέλου. Το παιδί ξεκάθαρα ήθελε να έρθει στον Ολυμπιακό. Μα είναι παίκτη του Ολυμπιακού.
1: Είναι παίκτη του Ολυμπιακού, ναι.
0: Και γιατί, ρε φίλε, εσύ να ψάχνει να βρει τώρα να φέρει τον κάθε παίκτη. Που εγώ δεν έχω θέμα, δεν τον πάω. Εγώ δεν δέχομαι αυτά τη κερκίδα. Α, ποιο όνειωμα έτσι και ποιο ο ένα.
1: Εντάξει, εγώ είμαι.
0: Όμως,
1: έχω πει, α πούμε, το Μαφαίο, α πούμε, από την πρώτη στιγμή το είπα. Δηλαδή, έβλεπε το παιδί ότι δεν. Και δεν μπορούμε τώρα να μιλάμε για κάποιου παίκτε, δηλαδή. Και για τον Ντάνι. Δηλαδή, είναι οι δύο παίκτε που έχω πει ανοιχτά, α πούμε.
0: Ο Ντάνι, θέλω πράγματα. Να πω κάτι, σε ευχαριστώ. Ο Ντάνι ήταν παικτάρα στο Αθλέτικ.
1: Ήταν.
0: Την παρακολουθώ γιατί του γουστάρω κιόλας. Ήταν παικτάρα, ήταν δηλαδή από τους ηγέτες, έτσι. Δηλαδή δεν έχει σχέση με το Μαφαίο και με αυτούς. Νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ στο πρόσωπο του Ντάνι Γκαρθία έβλεπε, παιδί μου, ένα δικό του
1: δικό
0: άνθρωπο,
1: του παιδί,
0: δικό του παιδί μέσα στο γήπεδο. Να μπορέσει δηλαδή να μιλήσει, να κάνει τα δικά του.
1: Ναι.
0: Καλά
1: έκανε. Αυτό που θέλουμε σε όλες τις δουλειές, ένα δικό μας άνθρωπο.
0: Ναι, το πιάσες. Ναι. Φανταστικά. Μπράβο, Σταύρο. Άκου όμως. Βάλ τον να. Αλλά βάλ τον τόσο όσο, κατάλαβες.
1: Ναι,
0: μην τον εκθέτεις κιόλας. Γιατί, ρε γάμο, το χρόνο περνά. Είναι... Το χρόνο δεν τα βάζει κανείς.
1: Δεν
0: μεγάλος
1: μπορείς να φανταστείς. Άμα
0: ο Ντάνι Γκαρθία πρώτα απ' όλα, αν ήταν ο Ντάνι Γκαρθία, δεν θα πες στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Θα ήταν ακόμα στη Λα Λίγκα.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς στο παιχνίδι με το Βόλο. Τι μηνύματα όταν είδαμε την εντεκάδα,
0: ναι.
1: Τι ήρθε δηλαδή, δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Ναι,
1: δεν
0: μπορείς
1: να φανταστείς. Δηλαδή είχες πάει στο τηλέφωνο, πάλι. Και όπως το είπες, τόσο βάλ τον αλλαγή.
0: Επίσης,
1: ή στο ημίχρονο βλέπεις, ναι. Ρε παιδί μου, ότι... Και καταρχήν τώρα, δηλαδή αυτά είναι από τα πράγματα, δηλαδή κάποιοι με σταματάνε τώρα στον δρόμο και μου λένε δεν έπρεπε να φύγω με τη Λίμπα, δεν έπρεπε. Και τους λέω, φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Κατεβαίνω να παίξεις με το Βόλο. Ποιο είναι το σκεπτικό να παίξεις τώρα με δύο αμυντικά χαφ παίζοντας με το Βόλο, ας πούμε. Δεν έχει καμιά ποδοσφαιρική λογική όλο αυτό. Δηλαδή, τι ήθελε ακριβώς να διαφυλάξει.
0: Δεν διαφωνώ μαζί σου. Δεν κάθομαι να δικάσω.
1: Δεν είμαστε προπονητές.
0: Αλλά... Όχι, ρε παιδί μου, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις εγώ δεν κάθομαι να δικάσω έναν προπονητή ή έναν πρόεδρο. Αυτά. Ο κόσμος είναι απ' έξω. Κρίνει εύκολα. Κρίνει εύκολα. Το έχω πει στους φιλάθλους όλων των ομάδων, γιατί πάω σε όλα τα γήπεδα, γουστάρω εκεί και μιλάω με όλους. Τους έχω πει πολύ εύκολα κράζεται το Μαρινάκι, τον Αλαφούζο. Το Σαββίδι, τον Ηλιόπουλο. Αλλά άμα σηκωθούν και φύγουν, γιατί δεν υπάρχουν, πάρτε με ένα τηλέφωνο να δούμε. Γιατί είμαστε στην Ελλάδα. Δεν είμαστε, δεν είναι εδώ.
1: Δεν είναι βρήκα ένα επενδυτή και του δώσα το 20%.
0: Καταλαβαίνω αυτά που λένε, ναι, αλλά και αυτοί παίρνανε καλά και κάνουν και δουλειές επειδή έχουν δύναμη με τον κόσμο και όλα αυτά. Ωραία, ρε παιδί μου, ναι.
1: Ναι, αλλά το στήσιμο.
0: Ναι, αλλά όλα τα λέμε στο καφενείο, καταλαβαίνεις, και στο δρόμο και έξω από το γήπεδο. Τέλος πάντων.
1: Μήπως όμως το στήσιμο.
0: Έκλεισε ο κύκλος του Μεντιλίμπαρ, Σταύρο.
1: Ναι.
0: Απλό είναι.
1: Απλό είναι.
0: Έκλεισε ο κύκλος του Μεντιλίμπαρ. Εγώ... Όλα καλά. Μια χαρά. Ο άνθρωπος έγραψε ιστορία. Τον αγαπάνε και καλά κάνουν. Μπράβο. Είναι ωραίο να υπάρχουν προπονητές να τους αγαπάει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Είναι ωραίο να μπαίνει ένας προπονητής μετά από. Δηλαδή, άμα μπει ο Βαλβέρδε στο Καρισκάκης, τι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Ωραίο είναι αυτό. Κάποια μέρα θα έρθει να δει την ομάδα.
1: Θα τιμηθεί, πιστεύω.
0: Μωρέ.
1: Και εγώ είπα ότι αν το θέλει και ο ίδιος, ίσως να του βρει και ένα ρόλο η ομάδα. Δηλαδή, για τις ακαδημίες θα μπορούσε να. Δηλαδή, αν κάπως δηλαδή αποφασίσει να σταματήσει ας πούμε, από τους πάγκους και να θέλει κάτι πιο χαλαρό. Είναι πηγή έμπνευση γιατί είναι και σαν άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό πιστεύω μας έχει κερδίσει περισσότερο. Ότι ήταν και αυτός ο χαρακτήρας, τόσο αυτό το
0: και ξέχασα
1: low
0: και κάτι
1: profile
0: άλλο,
1: και σεμνός.
0: Ξέχασα κάτι άλλο να σου πω. Το οποίο πηγαίνει πιο πολύ υπέρ του οργανισμού σε σύγκριση με το προπονητικό team. Πάει πιο πολύ στον οργανισμό, ενώ στη διοίκηση και όλα αυτά. Και το θυμίζει εδώ ο Ντίες, πώς υπογράφει. Να πούμε τα φιλιά πάνω στον Ηλία, τον Αλέξανδρο, τον Κυριάκο. Στέλνουν οι ευχές σε σένα και όλα αυτά. Η μικρή Σταύρο, η μικρή, το double, μπορεί να σου φανεί παράξενο ή μπορεί και όχι αν έχεις διαβάσει τίποτα από αυτά που λέμε. Το double έχει μία σφραγίδα του Μπάμπη.
1: Του Μπάμπη, τόση.
0: Μπάμπης. Θα λέει κάποιος το ακούει, θα λέει, μα τι λέει ο Πάντης. Πόσο έπαιξε ο Μπάμπης,
1: Πόσο χρειάζεται.
0: Μπάμπης εδώ, Μπάμπης εκεί. Χθες ο Μπάμπης έβαλε μια γκολάρα.
1: Ναι,
0: εγώ
1: ναι.
0: Έκανα ένα story, λέω Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς.
1: Ναι, ναι.
0: Μόνο, οι πιτσιρικάδες του Ολυμπιακού, ο τότε Μουζακίτης, γιατί μετά εντάξει ο

0: Ολυμπιακός λίγο έπεσε η απόδοσή του. Βοήθησε πάρα πολύ το μαγαζί, το μαγαζί του Ρέντι, το προπονητικό κέντρο του Ρέντι.
1: Το γκολ στο κύπελο.
0: Ναι, το προπονητικό κέντρο στο Ρέντι έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Όλη αυτή η διαδικασία.
1: Και τώρα έχει παιδιά, δηλαδή ναι, και ο Φίλης που και, βλέπω ναι,
0: πολύ καλός
1: έχει...
0: Τον είδες ναι, με τον Βόλο, όπως
1: ναι, ναι, ναι, ναι, πολύ καλός, βέβαια. Πολύ καλός. Αλλά δεν ξέρω τώρα αν η κατάσταση, δηλαδή αυτό που υπάρχει στην ομάδα αυτή τη στιγμή, ναι, αν μπορεί να βοηθήσει δηλαδή τα παιδιά, γιατί τότε που μπήκανε ο ναι, Μπάμπης και ο... ήταν μια πολύ πιο καλή κατάσταση του Ολυμπιακού, ήταν μετά το Ευρωπαϊκό,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: υπήρχε χώρος. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει χώρος, χρόνος, δηλαδή για αυτά τα παιδιά να... να δείξουν, βέβαια.
0: Κοίταξε, όποιος αξίζει να παίζει.
1: Αυτό, ναι, μπράβο.
0: Όποιος αξίζει, αυτό το δίνω στο Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ δεν μάσησε. Του το δίνω. Σε αυτό είμαι φανατικός Μεντιλίμπαρ. Γιατί? Εγώ έκανα τις εκπομπές μου. Εντάξει, δεν μπορώ να κάθω, δεν είμαι ρεπόρτερ κάποιας ομάδας. Έρχονταν λοιπόν οι ρεπόρτερ και μου λέγανε: στο Παναθηναϊκό υπάρχει ο Χατζίνας. Στον Ολυμπιακό υπάρχει ο Τάδε. Λοιπόν, εγώ κατάλαβα ότι ο Μεντιλίμπαρ, αν κάποιος δεν του έκανε, δεν του έκανε και δεν τον έβαζε.
1: Τέλος.
0: Και υπάρχουν παραδείγματα παιδιών, δεν θα πω ονόματα, όπου ο κόσμος έστελνε μηνύματα κατά ρυπάς και στον Ολυμπιακό τα είδαμε κανένα 20 λεπτό, κανένα τέταρτο και μετά φύγανε. Σε αυτό δεν μπορώ να μην, να μην πω ότι okay, ο προπονητής έβαλε αυτό που ήθελε ο ίδιος και έκανε αυτό που ήθελε ο ίδιος.

0: Που λες. Και για να το καταλήξουμε να τελειώσουμε. Έτσι λοιπόν περνάει ο χρόνος και ο καιρός και έτσι δυναμώνει και οι άλλοι. Γιατί και οι άλλοι φτιάχνουν τα δύο. Ο Πάοκ πάρα πολλά τις είχε έτοιμες.
1: Ναι,
0: ο Πάοκ έκανε και τις πωλήσεις του και όλα αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός, μια και είπα Παναθηναϊκός, να πω ότι ο Ταμπόρδα θα μείνει. Να βλέπεις και στην τηλεόραση να το λένε τώρα. 20 μέρες έξω. Θα μείνει έξω, ναι, έπαθε μια θλάση χθες ο Ταμπόρδα.
1: Περαστικά στο παιδί.
0: Βέβαια. Περαστικά και πέρασε και δύσκολα ο Ταμπόρδα. Δεν τον έβλεπαν.
1: Ναι.
0: Και ο Κόντις δεν πολύ. Εγώ τον Χρήστο τον έχω σε τεράστια εκτίμηση.
1: Ναι.
0: Και αυτή τη στιγμή είναι και δικαίως ο πιο πολύ συζητημένος προπονητής. Και ο Μπενίτεφ δεν τον έβλεπε. Τέλος πάντων.
1: Για τον Κόντι να πω εδώ ότι
0: ναι.
1: Έλεγα τότε ότι θα έπρεπε να τον κρατήσει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Και έλεγαν όλοι τώρα δεν είναι ο Κόντις για το μέγεθος του Άξι. Παναθηναϊκού.
0: Το έχουν αυτό στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι. Γενικά έχουμε μια με τους Έλληνες προπονητές.
0: Ναι. Τι βλέπεις, έλα τώρα, σε ρωτήσω εγώ εσένα. Τι βλέπεις τώρα στο πρωτάθλημα.
1: Κοίταξε να δεις. Πριν στις μία-δύο πρώτες αγωνιστικές,
0: ναι.
1: Έβλεπα την ΑΕΚ πιο βέβαια. Είχα στο μυαλό μου ότι τα παιχνίδια του Champions League, επειδή το είδα και πέρσι με εμάς, και δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει το βάθος αυτό για να ανταπεξέλθει τόσο πολύ, θα τη στοιχήσουν. Και πιστεύω ότι κάπως έτσι θα γίνει. Τον Παναθηναϊκό, να σου πω την αλήθεια, δεν τον έβλεπα στα ευρωπαϊκά, δηλαδή δεν μ' άρεσε καθόλου.
0: Ναι.
1: Βλέπω τώρα, κάπως τον βλέπω, έχει πιο καλή κυκλοφορία, από τη μέση και μπροστά είναι καλός, έχει μια καλή κυκλοφορία, έχει την κάθετη πάσα, έχει τον Τετέι μπροστά.
0: Ναι.
1: Από τη μέση και πίσω λίγο κάτι δεν μου πάει καλά,
0: ναι,
1: να σου πω την αλήθεια.
0: Καταλαβαίνω.
1: Αλλά δεν είναι κακός.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εντάξει, να μην αρχίσουμε τώρα τα διαιτητικά και αυτά, θα τα πούμε και αυτά.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά δεν είναι κακός.
0: Ναι.
1: Παναθηναϊκός έχει μια κυκλοφορία καλή. Ναι. Είναι ο Ταμπόρδα, είναι, πιστεύω θα είναι απώλεια τώρα για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ καλός δηλαδή, σε όλα τα παιχνίδια.
0: Θα έχει πολλές μέρες διακοπής κιόλας.
1: Ναι, θα έχει και διακοπή. Αν και νομίζω έχει και ένα παιχνίδι τώρα στην Καλαμάτα. Έχει, έτσι.
0: Μετά, ναι, δεν τελειώνει. Τώρα έχει μια αγωνιστική και μετά διακοπή. Και μετά έχει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ναι, και μετά έχει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναι, μετά διακοπή.
0: Εγώ στο αύριο είμαι πάντα της άποψης.
1: Και ο Πάοκ που.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και ο Πάοκ. Και αυτός είναι σε ένα άλλο μεταβατικό στάδιο γιατί έκλεισε ο κύκλος του.
0: Καλά, ο Πάοκ πέρασε πολύ.
1: Εδώ φέρει... να πούμε ότι ο Πάοκ το έκανε αυτό που λέμε τον Ολυμπιακό. Ο Πάοκ το έκανε έτσι. Δηλαδή έφυγε ο τέλος της χρονιάς ο Λουτσέσκου. Εντάξει, αναμενόμενο βέβαια γιατί και αυτοί πηγαίνανε για πρωτάθλημα μέχρι κάποια στιγμή. Μετά η τρίτη θέση δεν άρεσε.
0: Είχε μεγάλη μπάλα, αλλά πλάκωσαν τραυματισμοί.
1: Ναι, είχε και πολλούς τραυματισμούς. Εντάξει, εντάξει δεν είχε. Εγώ το βλέπα ότι δεν πήγαινε για πρωτάθλημα. Δηλαδή, εγώ το βλέπα ότι θα πήγαινε μεταξύ ΑΕΚ Ολυμπιακού. Έτσι. Φαινόταν δηλαδή μέχρι ένα σημείο. Από ένα σημείο και μετά. Ναι, αυτό που τελείωσε.
0: Ναι.
1: Μετά φάνηκε ότι η ΑΕΚ, δηλαδή όταν η ΑΕΚ πέρασε από το Καραϊσκάκι στα play-off.
0: Πρώτη αγωνιστική.
1: Ήμουνα σίγουρος ότι πια ήταν το πρωτάθλημα της ΑΕΚ.
0: Εγώ, Σταύρο, να σου πω την αλήθεια, από το τέλος Ιουνίου. Το τέλος Ιουνίου, εκεί που είχα κάνει δύο εβδομάδες ακόμα που κάναμε εκπομπές και αυτά, είχα βάλει στο μυαλό μου την υπεροχή του Παναθηναϊκού. Να σου πω γιατί. Έχω μία άποψη. Να μου πεις και εσύ άμα συμφωνείς ή και οι φίλοι εδώ που ακούνε. Επειδή το πρωτάθλημα στην Ελλάδα είναι ρε παιδί μου από ένα σημείο και μετά είναι δύο ταχυτήτων. Δεν είναι να πεις ότι είναι ένα πρωτάθλημα που ο προτελευταίος θα τον τζακίσει το δεύτερο. Δεν και καλά. Ανοίγει μετά η ψαλίδα. Είμαι πάντα της άποψης ότι η ομάδα η οποία έχει τους καλούς επιθετικούς και είναι γεμάτη μπροστά ξεκινάει πάντα από την ball position. Όταν λοιπόν είδα τον Παναθηναϊκό να έχει τον Ντέσσερ σε ένα παίκτη τον οποίο εγώ τον έχω σε φοβερή εκτίμηση, ας πω για να γελάσει κιόλας, είχαν κάνει πέρυσι ένα γκάλοπ και μας είχαν βάλανε 15 δημοσιογράφους να πούμε ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα. Τα παιδιά είπαν Γιώβιτς, είπαν Ελκαμπή, είπαν διάφορους. Ο Ντέσσερ δεν είχε πάει στον Παναθηναϊκό ακόμα. Τον είχαν όλοι έτοιμο για ΑΕΚ και υπήρχε και ένα ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού. Και είπα εγώ, τον Σταύρωσα τον Κακομοίρη, τέλος πάντων, είπα πρώτο σκόρ θα βγει ο Ντέσσερς, όπου και να πάει. Βέβαια ο Ντέσσερς πήγε στον Παναθηναϊκό, αλλά έχασε σχεδόν όλη τη χρονιά. Με Ντέσσερς, Λιβάη Γκαρσία και Τετέι, είναι πολύ δυνατός ο Παναθηναϊκός μπροστά.
1: Ναι, αυτός
0: ειδικά υπάρχει. Ο Αντρέας είναι, δηλαδή,
1: είναι
0: τρομερό. Δηλαδή, Είχα μεγάλη απορία για τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, ακόμα και για την ΑΕΚ.
1: Γιατί δεν ενδιαφέρθηκαν για τον παίκτη.
0: Να χυμίξουν, ρε παιδί μου, να μπουν στο, να μπουν στη τέτοια. Τέλος πάντων, τα σκάουτινγκ είναι αυτά.
1: Ναι, ναι. Μα ήταν και ένα παίκτη όμως που φαινόταν από την Κηφισιά. Δηλαδή δεν ήταν ένα παίκτη που ήταν αθόρυβο στη Κηφισιά. Δηλαδή το έβλεπε. Δηλαδή το παιδί ότι το είχε. Εγώ το είχα πει.
0: Ήταν τεθωρακισμένο.
1: Ναι. Το είχα πει ότι έπρεπε. Και γενικά βλέπω τα τελευταία χρόνια και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Δηλαδή παλιά, ας πούμε, έσκαγε Έλληνα παίκτη καλό. Και ξέρεις, ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, είναι αυτό που είπες, ότι δυναμώσαν και οι υπόλοιποι τώρα και μπαίνουν στο παιχνίδι και αυτά.
0: Ναι.
1: Αλλά πλέον βλέπω. Εντάξει, υπάρχουν οι ακαδημίες, αυτό μπορώ να το καταλάβω, ότι βγάζουμε παιδιά από τις ακαδημίες.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν δικαιολογείται για μένα να υπάρχουν 4-5 παίκτες Έλληνες καλοί στην αγορά, γιατί δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί. Και να μην πάρεις τους όχι τους για τους 5, να πάρεις τους 2 ρε. Δηλαδή.
0: Και υπάρχουν και τα αναπάντητα ερωτήματα, δηλαδή τι θέλω να πω. Έγινε, δεν το έκρυψε ο Ολυμπιακός και αυτό, μπράβο του. Έγινε η μάχη με τον Τζάπαρα. Δεν υπήρχαν αυτά τα παλιά, εμείς αποσυρώμαστε, μην πούν ότι χάσαμε ήττα και αυτά επικοινωνιακά. Αυτά είναι κουραφέξαλα για μένα. Πήγε να τον πάρει στον Μπέκ και αν τον πάρει άλλο τον πήρε, δεν πήρε σιγά. Η άλλη, την άλλη μέρα θα είναι τρίτη. Δεν έχει να κάνει. Λοιπόν, δεν ξέρω για τον Τζάπαρα μέχρι πού το πήγε. Άσε που ακόμα το παιδί δεν καταφέρει ούτε στον Παναθηναϊκό, δηλαδή έχει και ένα θεματάκι τέλος πάντων. Απ' την άλλη, έφτασε να είναι κοντά στο Γιαννούλη. Πήρε το προβάδισμα, γιατί τα είχε βρει με την ομάδα του, με την Augsburg.
1: Ναι.
0: Μόλις λίγο Γιαννούλης
1: ζήτησε λίγο χρόνο, ζωρίστηκε από ό,τι ακούστηκε,
0: λίγο, ναι, γιατί πραγματικά είχε, όλα αυτά, παπ, έφυγε ο Γιαννούλης κατευθείαν. Εντάξει, είναι διεθνής ποδοσφαιριστής Έλληνας, αυτό που είπες, δηλαδή λίγο εκεί.
1: Τάπρεπε.
0: Okay.
1: Και τον Αθανασίου που είπες. Δηλαδή,
0: Αθανασίου, αυτό το σύστα. Είναι δικό σου παίκτη. Αυτό δεν είναι.
1: Είναι δικό σου παίκτη. Δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι να ψάχνεις να βρεις τώρα back.
0: Δεν είναι.
1: Μέχρι και τελευταία στιγμή να κλείσεις θέσεις, ας πούμε, και να έχεις τον παίκτη το δικό σου. Δώσ' του. Αυτό εγώ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί. Πάρ' τον στην προετοιμασία, αδερφέ. Δηλαδή,
0: αυτό είναι μεγάλο
1: πρόβλημα. Πάρ' τον να μην τον δεις.
0: Ναι, ναι, αυτό το κουβαλάει με την Λίμπαρ πάνω του. Δηλαδή, είναι φοβερό.
1: Εντάξει, όλοι οι προπονητές έχουν τέτοια κολλήματα. Εντάξει, τα έχουμε δει από όλους και με Μπάγεβιτς τα είχαμε δει αυτά πολύ.
0: Όλες τις ομάδες δεν είναι. Εντάξει. Μα και για τον Ταμπόρδα προηγουμένως δεν είπαμε.
1: Ναι, ναι, και ο Ταμπόρδα πέρασε δύσκολα.
0: Όλοι.
1: Δεν ξέρω, τώρα εγώ βλέπω. Εντάξει, δεν βλέπω κάποια ομάδα να ξεχωρίζει. Να πω τη μαύρη μου αλήθεια.
0: Είναι 14 Σεπτέμβρη έχουμε.
1: Ναι, είναι. Είναι πολύ νωρίς.
0: Απλά ο Ολυμπιακός.
1: Αυτό που λες για τον Παναθηναϊκό, ναι, εντάξει. Απλά είναι. Ξέρεις τώρα τι γίνεται. Όταν είναι ο κακός Ολυμπιακός, όλα τα άλλα, όλοι οι άλλοι φαίνονται. Αν είσαι ένα καλό Ολυμπιακό ανταγωνιστικό.
0: Όταν
1: πάντα
0: καλό,
1: είναι.
0: Τι εννοείς τον πολύ καλό Ολυμπιακό. Πολύ καλός Ολυμπιακός πήγε 20 βαθμούς τον Νοέμβρη.
1: Ναι, εννοώ δηλαδή να είσαι αυτή τη στιγμή να σου α πούμε. 12 έχει ο πρώτος. Να σου να ξέρω εγώ. Μην είσαι ένα πρώτος, αλλά είσαι 11.
0: Ναι, ναι.
1: Στου 10.
0: Ναι.
1: Έλεγε παιδί μου, εντάξει, ότι νιώθω την ανάσα του Ολυμπιακού. Τώρα τον βλέπουμε τον Ολυμπιακό στις 7. Έχουν 12 και λίγο.
0: Τώρα
1: εντάξει,
0: είναι
1: βέβαια, πολύ νωρίς, όπως το λες και εσύ.
0: Ναι, αλλά είναι και σε μια διαδικασία τώρα ανακατασκευής. Αυτή είναι ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Ο προπονητής τώρα να τους μάθει. Δηλαδή, άκουσα τον πρόλογό σου. Εδώ τώρα μιλάμε για θέματα φιλοσοφία. Ξέρεις εσύ πώς θα παίξει αυτός. Κατάλαβες. Πρέπει να δούμε, πρόσεξε τώρα. Αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό έχει 12 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Πρέπει ο προπονητής τώρα να τους δει.
1: Ναι, ναι.
0: Και πρόσεξε, 12 Ιουλίου χωρίς φιλικά. Με επίσημα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα Τετάρτη η Αγγελόνια.
1: Ναι. Και η καρέκλα δεν είναι ηλεκτρική, είναι χειρότερη. Έχει καρφιά κιόλα.
0: Ρε παιδί, εντάξει, Ολυμπιακός είναι, βέβαια. Να τους δει, να επιλέξει, να δει ποιοι του κάνουν.
1: Εγώ
0: ποιοι δεν του κάνουν. Να αντέξει. Θέλει και λίγο τύχη.
1: Ναι.
0: Να του κάτσει κανένα αποτέλεσμα. Γιατί τώρα αυτό που είπε στην καρέκλα μπορεί να παίξει καλά και να φέρει μια τελική ισοπαλία. Έχει φέρει 20 παίκτες. Εντάξει, οι τελευταίοι είναι παικταράδες, δεν το συζητάμε. Μπήκε με το Βόλο Κολομβιανός. Με το Βόλο Κολομβιανός, επειδή ήμουν ψηλά λόγω της μετάδοσης.
1: Το λέγαμε όλοι αυτό.
0: Ήταν σαν να παίζει με τα παιδιά του.
1: Ναι, ναι. Για πλάκα.
0: Έπαιρνε την μπάλα, ναι, και γύριζε.
1: Ποιος τον είδε ορεξάτο.
0: Ποιος θα παίξει δίπλα του. Ναι, με μια χαρά ήταν, πολύ. Ποιος θα παίξει δίπλα του. Ποιος θα πάει από εκεί, καταλάβεις. Ποιος θα τον μάθει. Πώς.
1: Και μόνος του πολλές φορές έλεγε. Έκανε κινήσεις, αλλά το πάρτε μπαλά. Δηλαδή.
0: Ναι, κατάλαβες. Είναι πολλά που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Ότι πρέπει ένας παίκτης να μάθει τον άλλον, να ξέρει που θέλει την μπάλα. Τώρα ποιος θα παίξει μπροστά. Ακόμα και σήμερα γράφονται παίκτες για μεταγραφές.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνω.
1: Έχουμε και αυτό το κεφάλι.
0: Έχεις αυτό. Ο προπονητής είναι τώρα. Είναι.
1: Εγώ γέλαγα με κάποιους που λέγανε, ας πούμε, αφού. Γι' αυτό σου λέω ότι τα γιούχα εμένα με ενευριάζουν, γιατί Και αυτοί που τα κάνουν, δηλαδή, ναι, ρε φίλε, θες να φώναξε από την αρχή. Μην περιμένει να πάει το παιχνίδι στο 1-0 να μου κάνει γιουχά. Δηλαδή, άμα θες να κάνει ένα γιουχάρι στην ομάδα, βγες ρε, θεός, και ξεκινά το παιχνίδι, φώναξε με τη Λίμπαρ. Όχι αφού χάνει η ομάδα, μου βγαίνει να μου κάνει τον πονηρό. Δηλαδή, λέγανε, ας πούμε, κάποιοι, εμείς τα λέγαμε.
0: Ναι.
1: Τι έλεγες ρε φίλε, δηλαδή ότι μια ομάδα που δεν παίζει καλά με ένα προπονητή, συνεχίζει να μην παίζει καλά όταν έχει αναλάβει δύο μέρες μετά ένας άλλος προπονητής. Wow, δηλαδή ρε φίλε, έκανες τη μεγάλη ανακάλυψη. Σταύρο, ναι.
0: Μην τρελαίνεσαι με τον κόσμο. Δηλαδή,
1: όχι,
0: τώρα,
1: δεν τρελαίνομαι, απλά αυτό, λέω.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει τόσα χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Και εκεί τι έχει υποθεί. Ο ΠΑΟΚ τα ίδια, η κάθε ομάδα, το κάθε σωματείο κουβαλάει ένα δικό του σταύρο. Είναι θέμα απαιτήσεων, είναι φανέλας. Καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε τώρα για μια ομάδα που έχει 48 πρωταθλήματα. Και στο ξαναλέω, σκέψου ότι τι έχουν δει. Δηλαδή, ένα παιδί. Πώς είναι ο γιος σου?
1: 21, 22.
0: Σταύρο, ο μικρός λοιπόν είναι 22. Πόσα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού δεν έχει δει?
1: Δεν έχει δει.
0: Δύο, τρία.
1: Τρία, τέσσερα.
0: Καταλαβες. Αυτό το παιδί έχει μεγαλώσει. Έχει μεγαλώσει και σου λέει τι, δεν με το βάζουμε Ολυμπιακός. Α, γιατί το
1: ναι, ναι.
0: Γιατί δεν μου φέρεις και σήμερα να φάω πάστα.
1: Ναι.
0: Και σήμερα θέλω πάστα.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβες. Εσύ δεν μεγαλώσεις έτσι όμως. Εσύ έβλεπες τον Τέταρη να τους περνάει όλους και έλεγες
1: και
0: τον προτάσεις.
1: Και να βγαίνεις τέταρτος.
0: Και έλεγες εσύ, έχω την καλύτερη ομάδα, τι γίνεται. Και στήριζες, αγάπαγες, αλλιώς, καταλαβες. Με ανιδιοτέλεια πήγαινες, γέμιζε το Καραϊσκάκι. Ο Ολυμπιακός ήταν 16ος και είχε 70.000 κόσμο από την Παναχαϊκή. 70.000 κόσμο.
1: Ναι.
0: Πήγαιναν εκεί όμως γιατί σου λέγανε εδώ πάμε δίπλα. Τώρα και εσύ.
1: Θυμάσαι την πρώτη φιέστα που πήραμε το πρωτάθλημα, το κόκκαλι.
0: Ναι,
1: κλαίγαν όλοι. Κλαίγαν όλοι. Μέσα άλλους τόσοι ήταν απ' έξω.
0: Και στο γήπεδο. Καταλαβες. Τώρα εδώ, δες τις φιέστες. Μπράβο, είπες ωραία. Δες τις φιέστες.
1: Κυρίλα.
0: Κοιτάνε όλοι. Λες και κάνει ο Σεραφείμ την Ανάσταση.
1: Ναι.
0: Κοιτάνε όλοι τον ουρανό
1: κινητό,
0: να δουν τις φωτοβολίδες.
1: Και κινητό.
0: Καταλαβες. Το είπες πολύ σωστά. Ποιος διψάει, ποιος πεινάει.
1: Ναι, ναι.
0: Δες τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Δες, βάζει γκολ ο Παναθηναϊκός και δες πώς κάνουνε. Αυτό είναι πείνα, Σταύρο.
1: Πείνα, ναι.
0: Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Ναι. Αυτό βέβαια είναι και στο χέρι της ομάδας να το διατηρήσει. Έτσι. Δηλαδή και της διοίκησης. Δηλαδή εγώ ας πούμε. Θα ήθελα να ξέρω, ας πούμε, αυτοί οι παίκτες όλοι τώρα που ήρθαν στον Ολυμπιακό ή κάποιοι που μείναν από τους παλιότερους έχουν αυτή τη δίψα που είχαν. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα.
0: Ο παίκτης δεν παίζει για να χάσει.
1: Ναι.
0: Παίζει για να κερδίσει. Απλά το θέμα είναι πόσο το προπονητικό κέντρο, γιατί μια ομάδα, λέω αυτό και να πάμε σε διάλειμμα, το προπονητικό κέντρο είναι η καθημερινότητα. Δεν είναι ο αγώνας. Ο αγώνας είναι μια παράσταση. Είναι 95 λεπτά. Εκεί. Η ζωή στο προπονητικό κέντρο. Εκεί μέσα τι γίνεται.
1: Τι γίνεται, ναι.
0: Εκεί ο νέος αρχηγός που έβαλες πλέον, τον έφερες εδώ και μια εβδομάδα με τους συνεργάτες του. Το όχι, θα επιβληθεί, θα φτιάξει κάτι ή αυτό. Εκεί.
1: Εγώ πιστεύω, αν με ρωτήσεις, ότι υπάρχει και εκεί θέμα, έτσι. Γιατί είπαμε να τα λέμε όλα και.
0: Ωραία,
1: θέλω
0: γιατί
1: να μιλάμε έτσι.
0: Και κανένα,
1: αυτό. Ναι, αυτό. Και θέλω να τα λέμε όλα. Πιστεύω ότι υπάρχει και εκεί θέμα.
0: Ναι.
1: Και ήταν και θέμα αποδητηρίων, νομίζω, το πρόβλημα με το Μεντιλίμπαρ. Και μόλις γυρίσουμε και από το διάλειμμα,
0: okay,
1: να πούμε και το ένα θέμα που συζητιέται, έτσι, της διαιτησίας που...
0: okay.
1: Γιατί υπάρχει και αυτό, το έχουμε δει μέχρι στιγμής, δηλαδή έχουμε δει κάποια πράγματα ειδικά προς μια ομάδα, έτσι, προς τον Παναθηναϊκό, που και όχι, δεν είναι μόνο του Ολυμπιακού. Γιατί εμείς, εντάξει, ξέρεις πολύ καλά ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού πρώτα θα κράξει την ομάδα και μετά θα ασχοληθεί με τα υπόλοιπα. Αλλά βλέπω και από τις άλλες ομάδες, και από τον ΠΑΟΚ πολύ, όχι τόσο, αλλά πολύ από την ΑΕΚ υπάρχει αντίδραση ως προς τη μεταχείριση του Παναθηναϊκού. Βλέπω σε σελίδες δηλαδή δυνατές ΑΕΚτζίδων που παίζει πολύ θέμα η όλη ιστορία με το πώς, με τα σφυρίγματα που παίρνει ο Παναθηναϊκός. Είδαμε και χτες βέβαια ένα πολύ χαρακτηριστικό, ένα αντίστοιχο πάτημα του Ροντινέη και του Φορτούνη στο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν, που το Φορτούνη ήταν και πιο light και τιμωρήθηκα με κόκκινη. Το χτεσινό του.
0: Έδωσε κίτρινη.
1: Έδωσε, ναι, έδωσε κίτρινη, νομίζω.
0: Φάουλ κίτρινη. Δεν σου ναι, καταλαβαίνω. Θυμάμαι για φάση, λες.
1: Ναι, ναι. Του.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Του Ναϊ. Ο Ναϊ. Ο Ναϊ. Ο Ναϊ. Του Ναϊ.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν, στα κόκκινα λοιπόν, η καινούργια εκπομπή από το κανάλι 1, εδώ με τον Σταύρο και τον Παντελή σήμερα. Να πούμε λίγο το Viber μας είναι 6951-904-904. Στείλτε τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Όσοι στείλετε μήνυμα, υπάρχει και μία κλήρωση, ένα μπουκάλι για 4 άτομα στο Κοέν, στην Πειραϊκή. Ένα πολύ ωραίο μπαρ. Και τα τηλέφωνά μας είναι 210-4224-441 έως 6. Σε λίγο θα βγάλουμε και κάποιες γραμμές να σας ακούσουμε στον αέρα, να μας πείτε τη γνώμη σας.
1: Ας πούμε χρόνια πολλά.
0: Να μου πείτε και χρόνια πολλά.
1: Βέβαια, ναι,
0: λοιπόν,
1: για πες.
0: Τι είπαμε, φάκελος διαιτησία.
1: Δίνεις μεγάλο βάρος, Ξέρεις, εγώ προσπαθώ πάντα, επειδή η διαιτησία... Καλά, δεν συζητάμε για τον μπάσκετ, ας το κείμενο πάμε.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι το ύφος του αθλήματος, δηλαδή μπορεί να σε χαϊδέψω εγώ και να δώσει φάουλ, μπορεί να μου τραβήξει
0: μια κλωτσά
1: και να σφαλιάρα και να μην τη δούνε να πούνε παίζεται και αυτά.
0: Δεν θέλω να το κάνουμε
1: λύσα, όχι μόνο παιδί μου.
0: Κατάλαβες τώρα, δεν θέλω.
1: Εγώ πάντα πιστεύω, εγώ είμαι πάντα της γνώμης.
0: Απλά το χτεσινό, ας πούμε, εμένα μου έκανε εντύπωση. Κοίτα, γιατί υπάρχει βάρ. Υπάρχει βάρ. Δηλαδή,
1: γίνει μια φάση όπως, όπως το πέναλτι που ζητάει ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν,
0: η δεύτερη κίτρινη στο Βόλο. Του παίχτη που ισοφάρισε μετά, έτσι.
1: Ναι,
0: ήταν ξεκάθαρη. Ήταν έτσι.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Εμένα όμως θυμίζει τις φάσεις και όλα, ο κόσμος το ξέρει μας ακούει. Όσοι με γνωρίζουν, εγώ λέω και κατευθείαν τι. Εδώ τα έλεγα στη μετάφραση. Δεν έχω θέμα. Απλά πάντα είμαι της γνώμης, το εξηγούσα τότε με τον Ολυμπιακό. Έπαιζε, αν θυμάστε, έπαιζε ο Ολυμπιακός τότε με Τζόρτζεβιτς, Γόγκιτς, Αλεξανδρή, αυτό λέγανε Ολυμπιακός, παίρνει τα πέναλτι, κάνει τα πέναλτι. Αν τότε υπήρχαν οι όπτα και όλα αυτά, ο Ολυμπιακός ήταν στην αντίπαλη περιοχή 50 φορές.
0: Ναι.
1: Με αυτούς τους παίκτες. 50. Στις 50 φορές θα γίνουν φάσεις. Θα φάει και κλωτσιά, θα γίνει, θα. Είμαι της άποψης ότι. Δηλαδή, το δέχομαι αυτό που λένε ότι ο μεγάλος έχει πάντα άλλη αντιμετώπιση. Ότι ο μικρούλης λίγο είναι και λίγο. Θα φάει και λίγο τη σφαλιάρα του. Τώρα τα υπόλοιπα, τι να πω, ρε Σταύρο. Το VAR μπήκε στη ζωή μας και εγώ είπα να σου πω κάτι. Εγώ όταν μπήκε το VAR, είπα ησυχάσαμε. Πού να ξέρω δεν θα ησυχάσαμε. Μα είπα ησυχάσαμε πρώτα απ' όλα για εμάς. Σταύρο, δεν το. Δηλαδή, να σου πω κάτι.
0: Εντάξει, το πέναλτι τώρα, ας πούμε, το πέναλτι που πήρε ο Παναθηναϊκός με τη Κηφισιά δεν δίνεται. Ρε. Εντάξει, δηλαδή. Δεν δίνει. Απλά δεν δίνεται αυτό το πέναλτι. Δηλαδή τώρα, ό,τι και να μου λένε εμένα αυτό, δεν το αποκλείω. Δεν δίνεται αυτό. Δηλαδή το πέναλτι δεν δίνεται.
1: Εδώ όμως πρόσεξε. Θα σου κάνω εγώ απάντηση με ερώτηση τώρα. Εγώ όταν το είδα, για να μην. Εγώ δεν θέλω να έχω μυστικά από κανέναν. Μόλις το είδα, εγώ δεν θεώρησα καν ότι θα σταματήσει ο αγώνας.
0: Ναι.
1: Λέω εντάξει, κόρνερ είναι το έργο.
0: Και ο εκφωνητής τη μετάδοση.
1: Ναι, και ο Κώστας. Δεν μπορώ από την άλλη. Να μην, όχι δεχθώ, να μην ακούσω αυτούς που λένε ότι ο κανονισμός λέει ότι αν η μπάλα, βέβαια η μπάλα δεν πάει μέσα,
0: δεν πάει
1: το
0: μέσα.
1: Βγάζει μέσα, ναι, ότι αν πηγαίνει και βρίσκει στο χέρι, ό,τι βρει στο χέρι που πηγαίνει μέσα είναι πέναλτι.
0: Κοίτα, εγώ δεν σου πω το
1: όπως λέω είναι μη σου τύχη.
0: Εγώ δεν λέω το κλασικό που λέμε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις ότι αν είχε δοθεί αυτό στον Ολυμπιακό, τι θα είχαμε ακούσει, ας πούμε.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, δεν σου λέω το κλασικό. Ναι. Απλά σου λέω ότι αυτό το συγκεκριμένο δεν το δίνεις. Όπως και το χτεσινό, δηλαδή το 3-0, και δεν υπήρχε λόγος να δώσει ένα τέτοιο τόσο. Δεν υπήρχε λόγος εκείνη τη χρονική στιγμή να δοθεί αυτό το πέναλτι από τον Τσιμεντερίδη. Δηλαδή. Αλλά μου κάνει εντύπωση το VAR δεν είδε το πάτημα. Δηλαδή. Είδαμε σε παιχνίδια του Ολυμπιακού ότι υπάρχει μια ευαισθησία. Δηλαδή. Εντάξει, δεν θέλω σου λέω τώρα να μην το κάνουμε λύσα τελείως, δηλαδή να ασχολούμαστε με διαιτησίες, γιατί δεν μας ταιριάζει κιόλας. Αλλά βλέπω κάποια πράγματα παράξενα. Δηλαδή,
1: και στο τέλος είναι και φτιάξει.
0: Μήπως και αυτό είναι. Μπράβο, ναι. Και μήπως και αυτό είναι που είπες προηγουμένως ότι άμα φύγει ο Αλαφούζος, άμα φύγει ο αυτό, άμα φύγει ο ένας. Μήπως γι' αυτό είμαστε σε αυτό το μοντέλο
1: Δεν νομίζω.
0: Και δεν είμαστε στο μοντέλο επενδυτών.
1: Απειλούν οι
0: πρόεδροι. Όχι, αλλά ό,τι χρειάζεται, χρειάζεται το παρασκήνιο στην Ελλάδα. Ας πούμε, για να...
1: Το, το πολίτευμα των ελληνικών ομάδων είναι προεδρευμένη δικτατορία.
0: Δικτατορία.
1: Αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο που διαφωνεί. Αλλά okay.
0: Όχι, να σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Εσύ, επειδή είσαι και ναι. πάρα πολλά χρόνια, ναι, από το 17 χρονών,
1: πες μου, πες.
0: Σε φωνάζει τώρα αύριο εσένα. Ναι. Ο Μητσοτάκης, ο υπουργός αθλητισμού αυτό. Και σου λέει, ρε Παντελή, εσύ είσαι 30 χρόνια τώρα, 40, πώς είσαι.
1: Τι θα έκανα εγώ με διετσία επαγγελματική.
0: Όχι. Πες μας πέντε πράγματα, αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο που δείχνει ότι μπορεί να πάει μπροστά, να το πας μπροστά, αδερφέ. Τι θα μας, τι θα κάνεις.
1: Ωραία ερώτηση. Είσαι έτοιμος να με ακούσεις.
0: Ναι.
1: Πρώτον, επαγγελματική διετσία.
0: Ναι, αυτό που λέμε.
1: Τέλος, επαγγελματική διετσία. Φεύγει διετσία. Και από τις ομοσπονδίες και από όλες. Θα μου πεις, θα παίξεις μπουνιές με τη FIFA. Μπουνιές και μπουκέτα και κλωτσιές αμαλάχη. Με όποιον θέλει. Φεύγει. Επαγγελματική διαιτησία. Δεύτερον. Τιμωρίες σε φάση να κλαίνε οι πρόεδροι. Τιμωρίες να κλαίνε οι πρόεδροι. Κουνήθηκες. Τιμωρία. Διαμαρτυρήθηκες. Δηλαδή, πάνε να μου χαλάσει το προϊόν, πάνε να μου ξεσηκώσει τον κόσμο, πάνε να μου δημιουργήσει επεισόδιο, πάνε να μου κάνει αυτό. Τιμωρία. Θα ήμουν πάρα πολύ σκληρό με τις ΠΑΕ και τις ΚΑΕ. Δεν μπορεί να βγαίνουν παράγοντες και να ξεσηκώνουν κόσμο και να δημιουργούν καταστάσεις. Ωραία. Και...
0: Σε όλα τα αθλήματα.
1: Βεβαίως, σε όλα τα αθλήματα. Σου είπα, ΠΑΕ και ΚΑΕ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τα τάξη τεχνικά δεν έχει γίνει.
0: Όχι, λοιπόν. Και τιμωρίες.
1: Τιμωρίες όμως.
0: Ακόμα και παιχτών. Τιμωρίες. Βλέπουμε ότι δεν λέμε για φέτος μόνο, λέμε πάντα. Πέντε αγωνιστικές πάει στο αυτό, δύο. Τρεις αγωνιστικές, μία.
1: Καλό είναι αυτό, αλλά πες μου κάτι. Πού μπορεί να είναι πιο πολύ όλοι.
0: Ναι, τσέπη.
1: Έτσι, Σταύρο μου. Εξοντωτικά εκεί. Θα τους θέριζα. Τα πρόστιμα θα ήταν σε επίπεδο μεταγραφών. Λοιπόν, θα έκανα αυτά για αρχή. Μετά θα περιποιόμουν τους φορείς. Γιατί παντού υπάρχει και η πολιτική μέσα, δηλαδή τις διοργανώτες αρχές, όταν ο φορείς, τις ομοσπονδίες, μετά την ΕΣΑ, τον ΕΣΑΚΕ, τη Super League, όλους αυτούς, θα τους έλεγα, θέλετε να το έχετε, να τα έχουμε τα προϊόντα, να γουστάρουμε. Πώς τους βλέπεις τους Άγγλους. Βλέπεις τους Άγγλους. Και εκεί γίνονται. Και εκεί με διαιτησίες γίνονται όλα αυτά. Αλλά και τελειώνει. Ναι. Η επόμενη μέρα η σφαγή γίνεται Σάββατο και η άλλη μέρα είναι Κυριακή.
0: Ναι.
1: Γιατί σου λέει, ρε φίλε, του φύγε. Έγινε. Και εκεί φωνάζουν οι προπονητές και την επόμενη μέρα το βουλώνουν. Γιατί ξέρουμε
0: ότι
1: αν μιλήσουν λίγο ακόμα, θα φάνε.
0: Εννοείς ότι δεν το κάνει.
1: Δεν υπάρχει,
0: υπάρχει πεποίθηση. Μπράβο, υπάρχει στον κόσμο ότι δεν υπάρχει από πίσω κάτι.
1: Ακριβώς.
0: Ότι απλά έγινε ένα λάθος.
1: Ακριβώς. Το έχει και λίγο Έλληνα στο αίμα του να ψάχνει να βρει την καχυποψία, να ψάχνει να βρει την ίντριγα. Εντάξει, τα έχουν διαλύσει όλα και τα social. Έτσι.
0: Ναι.
1: Κακή χρήση τώρα. Γίνεται κακή χρήση στην Ελλάδα. Ναι. Στα social. Ναι. Κακή χρήση. Δεν σέβονται κανένα. Δεν σέβονται τον επαγγελματία. Εγώ πάω να κάνω μετάδοση και λέω ας έρθει 0-0 να είναι πεθαμένο το παιχνίδι. Μην κάτσει μια φάση γιατί δεν ξέρει. Δηλαδή τον κακομίρι του Μιχάλη του κάτσει φάση στο Παναθηναϊκό πάω και έγινε δεύτερος παγκόσμιος. Δηλαδή λες και ο άλλος θα πάει εκεί. Δεν έχει ο κόσμος, τέλος πάντων. Εντάξει.
0: Ανθρωποφαγία
1: όλα
0: υπάρχει.
1: Πλάκα, ναι, όλα πλάκα στην Ελλάδα, όλα είναι πλάκα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι είπαμε για την κηδεία του Μαζού, τι είπαμε. Δεν είδες. Βγήκε η Σόρος και σηκώθηκαν 5.000 κινητά. Καληνύχτα. Και εσύ θες πέναλτι μετά.
0: Ναι.
1: Καληνύχτα.
0: Θα σου πω εγώ από προσωπική μου εμπειρία, δηλαδή, τα χιλιάδες μηνύματα υβριστικά, απειλητικά, αυτά που τυχαίνει να έχω, που όπως, εντάξει, δεν είμαι και δεν βρίζω, θα κάνω την αυτή μου, θα πω την πλάκα μου, το χαβαλέ μου, το έτσι, μέχρι εκεί. Έτσι. Και όταν θα βγούμε στο live, όπως εδώ στην εκπομπή, θα προσπαθούμε να μιλάμε και λίγο όπως είναι τα πράγματα. Έτσι.
1: Μα άμα δεν πεις και πώς είναι.
0: Αλλά αυτή η ανθρωποφαγία υπάρχει, ναι. Εντάξει, και με τους επαγγελματίες. Νομίζω ότι και τα social έχουν κάνει, αρχίζουν πλέον και μπαίνουν πολύ στο πετσί των ομάδων. Η γνώμη των ανθρώπων στα social αρχίζει πλέον και επηρεάζει πάρα πολύ τη λειτουργία των ομάδων πλέον.
1: Μα είσαι καλά, με ανάβεις ραδιάτικα τώρα. Πρώτα απ' όλα, ποιος δεν μου λέει εμένα ότι οι ίδιες οι ομάδες πλέον δεν το καλλιεργούν όλο αυτό. Μου λες εμένα αν ήμουν πρωθυπουργός. Μα και με αυτό θα ασχολιόμουν.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
1: Αυτό δεν σχολιόμουν.
0: Γενικά, δηλαδή.
1: Τι γίνεται
0: και στους νέους.
1: Καταλαβαίνεις. Στα... Δεν μπορεί να κάνεις εσύ κάτι και ο άλλος να έρχεται και να σε απειλεί ή να σου κάνει. Πού γίνεται αυτό. Σε ποια χώρα γίνεται αυτό. Σου γράφει από κάτω ένας τύπος έχει τη φωτογραφία του που πάει και βρίζει εσένα, την οικογένειά σου.
0: Βρίζει, απειλεί.
1: Την άλλη μέρα θα τον είχα πιάσει. Μέσα θα ήταν. Γιατί αν πιάσουν ένα, Εγώ δεν σου λέω μετά ότι θα σταματήσουν στο 100%. Το 90% ναι. Όμως τελείωσε μετά. Κακά και τσίσα μαζί.
0: Προχτές live στο TikTok και να γράφει ένα σχόλιο, ας πούμε, ένα. Δεν θέλω να το πω τώρα. Μιλάμε
1: όχι,
0: για
1: ποινικά
0: κολάσιμο,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Έτσι. Που όλοι σε μια άλλη χώρα, υπό άλλες συνθήκες.
1: Γιατί γίνεται αυτό όμως, ξέρεις.
0: Τον μαζεύεις, έτσι. Του βρεις την IP και τον μαζεύεις.
1: Μα αυτός ξέρει ότι μπορεί να μαζευτεί.
0: Ναι.
1: Μα και εδώ, εμείς τώρα εδώ, άμα κάνουμε μεταξύ μας τέτοιο, μπορεί να μας βρουν. Μην ανησυχείς. Έχουμε πολύ καλή αστυνομία, ναι. Πολύ καλό εγκληματολογικό. Δεν το συζητάω. Όλοι αυτοί όμως σου το κάνουν γιατί σου λένε σιγά ο Σταύρος,
0: μην ασχοληθεί με εμένα.
1: Ακριβώς. Ένας λοιπόν τρελός θα ασχοληθεί, μακάρι το εύχομαι, και εκεί θα ναι. Γελάσουμε. Δεν είναι. Όμως είναι όλο μια αλυσίδα. Στείνουν ένα τηλέφωνο και σου λέει γεια σας. Τώρα θα σας πω εγώ τα νέα. Και βγαίνει ένα παιδί, ένα κάτι, οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Πέρυσι είχα τρελαθεί, με έπιασε νευρικό γέλιο σπίτι. Ένας άνθρωπος στο εξωτερικό έκανε εκπομπή στο YouTube και βγαίνει κάθιδρος. Έκανα ζάπινγκ εγώ, κοίταγα τα κανάλια και λέει «Συγγνώμη, μόλις γύρισα από τη δουλειά, έχουμε φοβερές εξελίξεις στην Ευρωλίγκα». Λέω «Παιδιά, λέω, αυτός είναι στην Ισία και δεν το ξέρουμε». Ο τύπος ρε φίλε, ρε μεγάλε. Πήγαινε ρε μια βόλτα, κάνε ένα μπάνιο, φάε ναι. Κάτι και πήγαινε μια βόλτα βρε αγόρι μου. Θες να κάνεις το δημοσιογράφο, δηλαδή να πάω εγώ Σταύρο τώρα, να μπούμε στον Ευαγγελισμό, να αρπάξω μια άσπρη τέτοια και να αρχίσω να παίρνω στα δωμάτια.
0: Ναι, ναι.
1: Γεια σας, τι γίνεται εδώ, τι έχουμε εδώ, πώς... και να μου λένε έλα γιατρέ. Τι εντάξει Ελλάδα, ό,τι θες. Ναι.
0: Τελειώνει το παιχνίδι και σε 30 δευτερόλεπτα είναι live.
1: Κοίτα
0: στο TikTok να πούμε τι έγινε στο παιχνίδι και... Εντάξει, καλά, αυτό το TikTok είναι
1: κοιτάξτε όλοι, για να γελάσουμε λίγο. Ναι, εντάξει, στο TikTok εγώ έχω ένα λογαριασμό, έμπαινα μόνο γιατί κάποια παιδιά λένε ωραία ανέκδοτα. Γελάσω λίγο, δεν, αλλιώς δεν. Μόνο Instagram δουλεύω. Μπείτε το, την Παρασκευή είναι να τρελαίνεσαι. Ειδικά η Παρασκευή. Υπάρχουν 15 εκπομπές για το μπάσκετ και αν προσθέσεις, βέβαια ζούμε πλέον στον αστερισμό των πληρωμένων views. Ελάχιστα είναι τα μαγαζιά που δεν πληρώνουν views. Ελάχιστα. Βλέπεις δηλαδή κάτι αριθμούς από κάτω, οποία είναι επιπληρωμή.
0: Ναι,
1: δηλαδή ξέρω, έχουν δώσει εκεί τέλος πάντων. Βλέπεις.
0: Καλά, και στο Instagram έτσι, λες... πληρωμένων ακολούθων.
1: Α, okay. Βλέπεις λοιπόν, βλέπεις και κάθεσαι και λες, ρε φίλε, πώς να μην υπάρχει υπογενετικότητα. Πώς να μην υπάρχει. Πού είναι αυτή. Δεν πάνε σε ένα μπαράκι εκεί, πώς δίνεις το μπουκάλι. Δεν πάνε καν να διασκεδάσουν. Κάθονται όλοι κάθονται και βλέπουν. Τι έκανε η Παρτίζαν με τη Βιλερμπάν και τι είπε ο Μπαρτζόκας και τι είπε ο Μπράντοβιτς και τι είπε ένας ο άλλος. Εντάξει, καλή νύχτα.
0: Να πούμε εδώ ότι χορηγός της εκπομπής είναι το συστηματάκια.gr. Είναι από τα πιο παλιά και έμπειρα site. 17 χρόνια εμπειρία στο στοίχημα. Μπείτε μέσα στο site, να δείτε συστηματάκια.gr. Έχει πολλές free επιλογές για ψαγμένους. Έχει και συνδρομητικές επιλογές. Έχει δώσει πάνω από 11.000 σημεία, έτσι, με πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας, συστηματάκια.gr, από τα πιο παλιά και έμπειρα site που υπάρχουν για το στοίχημα, 17 χρόνια, έτσι, χορηγός εδώ της εκπομπής. Κάνω μια πρόβλεψη τώρα. Θέλω τώρα, επειδή εμείς οι δύο τις πάμε τις προβλέψεις.
1: Εσύ εγώ, ούτε ξέρεις, ελέφαντα.
0: Όχι, ούτε ελέφαντα. Έπιασε ένα. Έπιασε και καλό.
1: Καλά, ναι, σωστό.
0: Και να σου πω και κάτι όμως. Τότε που με ρώταγες για το Champions League και σου έκανα πλάκα.
1: Έλα, με πλάκα έκανα.
0: Ναι, έκανα πλάκα. Να σου πω ότι πολύ καιρό πριν και το συζητούσα και με φίλους και αυτά, είχα πει για την Παρί, έτσι, για τον back-to-back.
1: Α, το Champions League.
0: Το είχα πει, ναι, το είχα πει για την Παρί, ναι. Και να σου πω, βλέπω και ένα τρέμπλ της Παρί φέτος.
1: Ναι.
0: Το βλέπω, ναι. Έχει την πιο... Πες μου ένα παίχτης Παρί εσύ τώρα που θάλαζες, δηλαδή.
1: Ναι, είναι καλά, είναι ψημένη, είναι καλά, κάνει καλή δουλειά προπονητής. Για να δούμε.
0: Εκτός να το πάρει η Λίβερπουλ.
1: Μακάρι, Σταύρο, τι θέλεις. Μετά, Σταύρο, μια εβδομάδα θα έρθω, τραγουδάμε. Ό,τι θέλεις. Δύσκολα.
0: Πώς τη βλέπεις την ομάδα φέτος?
1: Δεν είμαστε καλά. Εντάξει, πίσω λίγο, βάζει. Στα χάφουνε λίγο, μακάλιστα έχει κουβαλάει το μουντιάλ πάνω του. Δύσκολα. Θα κάνει μεγάλες νίκες και μεγάλες ήττες. Αυτό το έλεγα σε ένα φίλο Ολυμπιακό. Μου λέει, πες μου πώς βλέπεις την ομάδα και του λέω, θα σου πω κάτι, του λέω, αλλά δεν θέλω να σε πειράξει. Μην το πάρεις, του λέω, προσωπικά για τον Ολυμπιακό. Παραδοσιακά, του λέω, όταν οι ομάδες χτίζονται έτσι, δηλαδή όταν τελευταία στιγμή έρχονται παικταράδες, και αλλάζει ξαφνικά ο προπονητής, ειδικά τους πρώτους μήνες, οι ομάδες αυτές έχουν μεγάλες βραδιές και κηδείες. Και τσουπ, κατευθείαν, δύο μέρες μετά, ναι, ήρθε η κηδεία από τον Όφη. Τέλος πάντων, πρόβλεψη γιατί να σου πω κάτι. Ελλάδα, είναι ο Παναθηναϊκός ο Βορειός.
0: Παναθηναϊκός, ε.
1: Παναθηναϊκός, ναι. Ο Νίστρουπ τους έχει βάλει σε μια τάξη. Η διοίκηση, η καλύτερη κίνηση που ήταν ο Αλαφούζος είναι ο Κοτσόλης, ξεκάθαρα. Ο Στέφανος είναι πάρα πολύ νοικοκύρης, πολύ σοβαρό παιδί, δουλεύει πάρα πολύ καλά. Έχει τον Μπαλντίνι πλέον μόνο, φύγανε κάποιοι άλλοι παρατρεχάμενοι. Μπαλντίνι δουλεύει έξω, Κοτσόλης δουλεύει μέσα και έχει πάρει και παίκτες κλειδιά. Έχει καλή ομάδα πλέον σε όλες τις γραμμές. Και το ξαναλέω, επιμένω. Ισχύει, εσύ το είπες και για τον Ολυμπιακό, ισχύει για όλες τις ομάδες, δείξε μου τα φόρ σου. Η ΑΕΚ, κύριε Σταύρο μου, πήρε το πρωτάθλημα γιατί ο κύριος Νίκολιτς το Γενάρη είπε του Γιώβιτς, μη μου κατεβάσεις μούτρα, εγώ θα πάρω ένα γεννημένο γκολτζί και θα στον βάλω δίπλα. Και η ΑΕΚ έπαιξε 4-4-2 με Γιώβιτς,
0: Βάργα.
1: Πάρτα. Κατάλαβες. Δίνω πολύ μεγάλη βάση εγώ. Και εσύ εκεί που είχες. Εκεί που είχε Ελκαμπή, Γιάρεμ, Τσουκταρέμι, ξαφνικά άρχισε όλο αυτό να χαλάει το Δεκέμβρη. Ο Γιάρεμ Τσουκ εξαφανίστηκε. Θύμωσε με το δίκιο του. Δεν ήθελε να παίξει τον Ολυμπιακό. Ο Ταρέμι, όσο μπορούσε, βοήθησε. Μετά του έπεσε και το Μουντιάλ. Τέλος πάντων, και ο Ελκαμπή τι να πει. Ο Ελκαμπή δεν είναι
0: εδώ. Κοίταξε για τον Ελκαμπή. Ναι, τι να πει.
1: Κουβέντα, σεβασμό.
0: Εγώ δεν ξέρω, δηλαδή, αν με ρωτήσει. Με την εικόνα που έχει ο Ολυμπιακός και με την κακή εικόνα του Ολυμπιακού, ναι. Δηλαδή που αυτή τη στιγμή.
1: Και συγγνώμη, έτσι το Παναθηναϊκός δεν το λέω τώρα λόγω βαθμολογίας, ναι. Και αυτά, το λέω από το καλοκαίρι.
0: Ναι, δηλαδή, εντάξει, εγώ το λέω και λόγω άλλων παραγόντων, αλλά και την ΑΕΚ τη βλέπω. Ναι. Απλά δεν ξέρω αυτό το θέμα. Και να σου πω και κάτι. Ενώ δεν το κάνουν πολλοί, υπολογίζω τον ΠΑΟΚ,
1: ναι.
0: λόγω ότι δεν έχει την πίεση. Ναι. Δηλαδή επειδή είναι καινούριο προπόνηση. Έχω καταλάβει όλα τα χρόνια ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια ιδιαίτερη πίεση από τον κόσμο.
1: Αλήθεια είναι.
0: Δηλαδή, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι.
1: Ναι, γι' αυτό ναι, πήρε τίτλους.
0: Ναι. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή επειδή δεν έχει πίεση ο ΠΑΟΚ, δεν τον βλέπω να είναι κακός ο ΠΑΟΚ.
1: Έχει θέματα. Έχει θέματα εξωαγωνιστικά.
0: Όλα εξαρτώνται πάντως πώς θα είναι ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Όταν ο Ολυμπιακός είναι καλός, δεν βλέπει κανένα, το ξέρεις.
1: Είναι άλλη κουβέντα. Ναι. Δεν μου κάνεις αυτή την κουβέντα. Δεν είναι τέτοιο. Ναι. Δεν μου έβαλες.
0: Ναι, όχι, σου λέω όλα εξαρτώνται από εκεί. Έτσι, εντάξει. Και υπάρχει και παρασκήνιο. Εγώ δεν
1: κοίτα, εγώ το λέω αυτό. Εγώ...
0: Τα βλέπουμε.
1: Εγώ για να πάρω λίγο την μπάσα σου. Εγώ το λέω με μεγάλη αγάπη και εγώ σέβομαι πάντα όλες τις ομάδες. Αν δεν υπήρχαν οι ομάδες, πρώτα απ' όλα δεν θα συζητάγαμε, δεν θα ήμασταν εδώ. Και φυσικά δεν θα είχα και εγώ δουλειά. Αλλά ο Ολυμπιακός, αυτό που είπες δεν χρειαζόταν να το πεις. Τι εννοώ. Ο Ολυμπιακός είναι ό,τι είναι η Μπάγερ. Ό,τι είναι η Ρεάλ. Ό,τι είναι η Λίβερ που θα πω εγώ. Κάποιοι θα ακούν θα πούν όχι, ότι είναι η Μάντσεστερ, τέλος πάντων γι' αυτό. Ναι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, είναι ο αρχηγός της χώρας, κατάλαβες. Ναι, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Εγώ το λέω πολύ κοινικά,
0: εντάξει,
1: και πολύ.
0: Εντάξει, ναι.
1: Με βάση τίτλων, βάση κόσμου, βάση όλων αυτών.
0: Ναι.
1: Παίρνω την μπάσα σου δηλαδή για να το εξηγήσω και καλύτερα. Αν λοιπόν ο αρχηγός δεν έχει όρεξη, δεν είναι καλά, κάνει τα κολπάκια του, είναι ζαλισμένος ή όλο αυτό, πάντα θα βρεθεί κάποιος να κλέψει την παράδειγμα.
0: Ναι. Όπως έγινε πέρσι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Okay, ναι. Όχι, το έκανε πολύ, πολύ έξυπνα και πολύ ωραία η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Όταν όλοι είχαν βαφτίσει τον Ολυμπιακό.
0: Αυτό που
1: λόγω
0: για τον
1: ΠΑΟΚ ταχύτητας και
0: για
1: ΠΑΟΚ,
0: την ΑΕΚ πέρσι, έτσι.
1: Και του ΠΑΟΚ λόγω της μπαλάρας του μέχρι ένα σημείο και των γενεθλίων του τον είχαν βαφτίσει πρωταθλητή και φαβορή. Mm. Και μαζί από δίπλα τον Ολυμπιακό εμφανίστηκε μια ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς λένε οι αλογομουρίδες. Ήρθα από πίσω, ναι, έτσι δεν λένε. Εμφανίστηκε μια ΑΕΚ από πίσω λοιπόν. Και το πήρε.
0: Εκεί όμως κολλάει και αυτό που είπα για τον ΠΑΟΚ. Ότι και η ΑΕΚ πέρσι, καινούργια ομάδα Νίκολιτς, αποστραπάτσαμε Αλμέιδα. Όχι, ενώ η ΑΕΚ πέρσι, ότι ναι, ήταν όπως είναι ο ΠΑΟΚ φέτος. Ναι.
1: Όχι τόσο.
0: Όχι, από την άποψη ότι δεν είχε πίεση. Γιατί η ΑΕΚ ερχόταν από κάτι εξάρες από τον Ολυμπιακό, καινούργιος προπονητής ο Νίκολιτς και υπήρχε μια ανοχή ότι παιδιά, εντάξει τώρα και δεύτερη να βγούμε. Δεν χάθηκε και τίποτα. Δηλαδή, εγώ το θυμάμαι, ας πούμε, τότε στις εκπομπές που έκανα με το. Ναι. το παιδί που είχα τον Κώστα τον Μπόμπα, που ήταν πολύ καλό παιδί ο Κώστας της ΑΕΚ που ήταν. Και τον έβλεπες ότι ήταν πάντα low profile. Ναι. Αυτά. Ακόμα και κάποια στιγμή που του λέω Κώστα, εσένα βλέπω. Δηλαδή, φαινόταν ότι η ΑΕΚ, ας πούμε, και μου λέγε, έλεγε παιδιά. Εντάξει,
1: ναι, μωρί, γιατί
0: υπήρχε και αυτό στην ΑΕΚ ότι πέρσι, ότι παιδιά πάμε λίγο πιο ήρεμα. Ναι, δεν το πιστεύανε.
1: Δεν το σύγκρινε όμως με τον ΠΑΟΚ.
0: Αλλά δεν είχε αυτή τον ενθουσιασμό, ας πούμε, ότι πάμε να πάρουμε πρωτάθλημα.
1: Όχι, όχι, δεν το είχε. Δεν το είχε. Ναι. Αλλά δεν το σύγκρινε με τον ΠΑΟΚ.
0: Δεν ξέρω αυτό του Παναθηναϊκού τώρα που πάει να γίνει, μήπως γυρίσει και λίγο μπούμενα στην ομάδα. Δηλαδή, ο πολύ ενθουσιασμό σε μια στραβή, ας πούμε, να αρχίσει πάλι γκρίνια. Δηλαδή,
1: το έχει ανάγκη.
0: Καλό είναι να. Δεν είναι οι ομάδες.
1: Ναι. Το έχουν όμως ανάγκη να το βγάλουν.
0: Το έχουν ανάγκη. Είναι πολλά τα χρόνια. Ναι, είναι 16 χρόνια. Εμείς θα βαράγαμε τα κεφάλια μας τώρα. Θα είχαμε γκρίσει το σπίτι με μαξιλάρια και με βάραμε το κεφάλι μας και το σπάσουμε.
1: Ναι, αστιεύεσαι, καταλαβες.
0: Ναι, είναι πολλά τα χρόνια.
1: Πάρα πολλά τα χρόνια, ναι. Σύντο ότι ο ΠΑΟΚ έχει τα θέματα του, ξεσαβίδης, Μιστακίδης, όλα αυτά, τα ξέρεις. Δεν είναι πολύ, είναι μικρή. Δεν είναι αυτό. Σύντο και το ότι έχασε τον Πεκταρά, φίλε. Καλύτερο ένα ποδοσφαιριστής ένα πρωί και φύγε.
0: Δεν αυτό είναι. Βέβαια δεν γινόταν να μείνει το.
1: Δεν γινόταν να μείνει το παιδί, αλλά του ήρθε ξαφνικά.
0: Ναι, ναι. Δεν το περιμένανε. Ναι. Όχι, να σου πω κάτι. Με παγουτζίδες κατά καιρούς που έχω συζητήσει και έτσι, δεν το περιμέναν ότι θα φύγει. Πιστεύω ότι δηλαδή ο Κωνσταντέλλας θα μείνει στην παρά τον ΠΑΟΚ.
1: Μα γιατί το δείχνει και το ίδιο το παιδί αυτό. Ναι, δεν γεγόταν να φύγει.
0: Δεν γεγόταν να φύγει.
1: Αλλά εντάξει. Χρήμα.
0: Χρήμα, ομάδα καλή, έτσι.
1: Εντάξει, και λεφτά στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι.
0: Και λεφτά στον ΠΑΟΚ και πα και σε μια ομάδα που κάνει τι απίστευτε μεταπολίσει στην Ευρώπη. Δηλαδή, αύριο μπορεί να είσαι σε ένα βράδυ στην Μπαρτσελόνα.
1: Σωστό. Τέλος πάντων, να είναι καλά το παιδί, να επιστρέψει δυνατό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όλα τα άλλα.

0: Λοιπόν, και μην ξεχνάτε τις γραμμές μας. Viber 6951-904-904. Το τηλέφωνο μας, ανοίξουμε γραμμές σε λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. 210-4224-441-6. 210-4224-441-6. Και να πούμε ότι στην παρέα μας, χορηγός εδώ της εκπομπής είναι συστηματάκιας.gr, έτσι. Από τα πιο παλιά και έμπειρα site στοιχημάτος, με 17 χρόνια εμπειρίας, πολλές free επιλογές, ψαγμένα πράγματα, και έχει και συνδρομητικές επιλογές με πολύ μεγάλα ποσοστά επιτυχίας. Μιλάμε τώρα ότι έχει δώσει πάνω από 11.000 σημεία. Μιλάμε για από τα πιο παλιά site. Πολύ καλά, μπείτε μέσα να το δείτε, συστηματάκιας.gr. Δείτε και τις συνδρομητικές του υπηρεσίες που έχει. Είναι πολύ καλές, αξίζει. Πάμε σε ένα διάλειμμα και μετά επιστρέφουμε με εσάς, με γραμμές στον αέρα.
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.
2: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: Ετ in Arcadia ego. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο Σύνδρομος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνο στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia ego. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

Λοιπόν, να πούμε άλλη μία τα τηλέφωνά μας. Το Viber είναι 6951-904-904 και οι τηλεφωνικές μας γραμμές που θα τις ανοίξουμε τώρα είναι 210-4224-441-6. Χορηγός μας εδώ, συστηματάκια.gr, από τα πιο παλιά, συνδρομητικά και όχι μόνο, στοιχηματικά site, 17 χρόνια εμπειρία, πάνω από 11.000 σημεία.

0: Να σε ρωτήσω και εγώ κάτι τώρα. Μπάσκετ θα γίνει.
1: Μπάσκετ.
0: Μη σου τα πετυχαίνει, ναι.
1: Back to back. Εγώ έχω πει.
0: Back to back σε τι?
1: Τρία συνεχόμενα. Ευρωλίγκα, δεν λέμε.
0: Όχι, ναι, γενικά εγώ σε αγαπώ. Δεν λες, θα πάρει Ευρωλίγκα πάλι, Ολυμπιακό.
1: Ναι. Εγώ όχι, έχω πει τρία. Δεν έχω πει μόνο δεύτερη αυτή. Δεύτερη και άλλη μία μαζί.
0: Επόμενη...
1: Κάτι δεν έχει ξανακάνει κανένα. Τρει συνεχόμενα. Το έχω πει έτσι, δεν έχω μία.
0: Ωραία, παιδί μου,
1: έπνευση. Μ' αρέσει η ομάδα φέτος, δηλαδή ναι. Και αυτά τα φιλικά που είδα.
0: Ναι.
1: Και ο Παναθηναϊκός ήταν καλό σε κάτι. Ναι. Απλά δεν έχει κάνει δυνατά φιλικά, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός να μπορώ να σου πω λίγο περισσότερα πράγματα. Αλλά άλλο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει και εμείς έχουμε αλλάξει.
0: Ναι. Και του λείπουν
1: πιο περιφερειακό μπάσκετ
0: και
1: δείχνει. Ναι.
0: Και στον Ολυμπιακό στα μάτς του λείψαν στο ένα-ένα, στο άλλο και αυτά.
1: Ναι. Και ο Παναθηναϊκός αθλητικό σχήμα, ψηλά κορμιά. Ψηλά σχήματα βλέπω πολλές δοκιμές. Εντάξει, βέβαια λείπει ο Ναν, λείπει. Εντάξει, δεν είναι ακόμα η ομάδα. Μ' αρέσει και ο Παναθηναϊκός, έτσι. Απλά δεν έχω δει δυνατά φιλικά. Ενώ εδώ ναι. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει, ας πούμε, τη Φενέρ, έχει παίξει τέσσερα παιχνίδια δυνατά.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχει κι άλλα να παίξει, άλλα δύο. Ενώ ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει τόσο δυνατά φιλικά, να σου πω ότι. Αλλά βλέπω άλλο μπάσκετ τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή αυτό που είδα δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που βλέπαμε μέχρι πέρσι, ας πούμε, η φιλοσοφία λίγο... Και η όρεξη των παιχτών βλέπω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βλέπω και τους παίχτες πιο όρεξα. Εντάξει, λογικό είναι. Υπάρχει μια αλλαγή. Έχει ένας προπονητής που εντάξει, όλοι το ξέρουμε ότι.
0: Ναι.
1: Και τι ζητάει από τους παίχτες του και πώς το παίρνει. Αλλά ο Ολυμπιακός βλέπω. Βέβαια το ότι έφυγε ο Γόκαπ θα στοιχίζει λίγο εκεί στον τρόπο λειτουργία της ομάδας. Γιατί ένας παίχτης που έπαιρνε πολλά.
0: Μακιντάρ, καλύτερο.
1: Μακιντάρ, ναι. Εντάξει. Απλά λέω αυτή τη στιγμή ότι.
0: Εξελιγμένο Γόκα από τον
1: ναι, ναι, ναι.
0: Μόνο στο διαβατήριο σε πονάει Γόκα. Πιστεύω εγώ.
1: Ναι.
0: Και πάλι το καλύπτει.
1: Ο Ιντζάι αυτό πώς τον είδες. Δηλαδή αποκάλυψε έτσι.
0: Απλά είναι. Πιο πολύ να σε πειράξω, ερώτησα βασικά. Να σου πω γιατί. Γιατί για το μπάσκετ είναι κυριολεκτικά πολύ νωρίς.
1: Ναι, ναι. Όχι, λέμε μέχρι στιγμή.
0: Και έχει ένα σήμα κατά τεθέν το μπάσκετ το οποίο ή το αντέχει ή δεν το αντέχει. Σε μένα με εκνευρίζει πάρα πολύ, αλλά οκ, okay, το δέχομαι και προχωράμε και περνάμε ωραία. Ρε φίλε, με εκνευρίζει πάρα πολύ στο μπάσκετ. Ό,τι και να γίνει, μα ό,τι και να γίνει, μπορεί ένα βράδυ του Απριλίου να στα φτιάξει όλα ή να στα διαλύσει όλα.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Γι' αυτό προτιμώ την καθημερινότητα του ποδοσφαίρου. Δηλαδή έγινε ένα χάμος σε μια ομάδα που έφυγε με τη Λίμπαρα. Θα γίνει χάμος σε μια άλλη ομάδα. Θα γίνει κάτι. Στο μπάσκετ, για να γίνει κάτι, τι να σου πω, πρέπει να γίνουν μαγικά, πρέπει να γίνουν απίστευτα πράγματα. Έχει, πώς να σου πω, δεν αντέχω αυτό το πέπλο δικαιολογίας. Στο μπάσκετ είναι απλωμένο. Είναι γενικά έτσι η φύση του. Κάποτε οι διοργανώσεις παίζαν και παίρναν όλοι. Στην Ευρώπη, ναι, παίζαν όλοι, παίρναν όλοι. Αυτό είναι λίγο καβατζωμένο, έτσι το έχουν φτιάξει.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι.
0: Αυτό μόνο με ενοχλεί.
1: Δεν ξέρω, εγώ την Ευρωλίγκα φέτος δεν είδα κάποια ομάδα να.
0: Εντάξει, μόνο.
1: Δηλαδή πάλι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έτσι.
0: Νωρίς ήταν ακόμα. Κάτσε να δούμε τις Ισπανικές.
1: Ναι, δεν βλέπω.
0: Να δούμε.
1: Η Ρεάλ με τον καινούργιο προπονητή αυτών της Βαλένθια που πήρε.
0: Ναι.
1: Ίσως να είναι μια αποκάλυψη, δηλαδή να καλύτερη από ό,τι ήταν πέρσι. Ναι, η Φενέρ είναι η γνωστή Φενέρ.
0: Ναι.
1: Και η Ντουμπάι δυνάμωσε.
0: Ναι, δυνάμωσε.
1: Δυνάμωσε η Ντουμπάι. Ξέρω κατά πόσο. Μπορεί να. Τη Βαλένθια δεν ξέρω αν θα είναι. Πώς θα είναι μετά από τόσους παίκτες που φύγανε και ο προπονητής.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
1: Ναι, λες να ξαναγυρίσει στη.
0: Δεν νομίζω ότι θα είναι αυτό που είδαμε. Ήταν πολύ ωραίο αυτό που είδαμε.
1: Ναι. Πάντως κάθε χρόνο είναι μία ομάδα. Δεν ξέρω ποια θα είναι φέτος. Πέρυσι ήταν η Παρί, πέρυσι ήταν η Βαλένθια.
0: Σωστά.
1: Φέτος δεν ξέρω ποια ομάδα θα είναι από τις μικρές. Μπορεί η Ζαλγκύρης. Να κάνει το
0: όχι,
1: ξεπέταγμα.
0: Και τώρα τη σεζόν που τελείωσε, Αλγκύρης δεν ήταν κακή.
1: Ναι, δεν ήταν κακή.
0: Θα δούμε.
1: Αλλά όντως για τον Πάσχα είναι ακόμα πιο νωρίς.
0: Πιο πολύ, να σου πω κάτι, πιο πολύ ψήνομαι για το πρωτάθλημα παρά για την Ευρωλίγκα ακόμα. Γιατί δεν διαφωνώ μαζί σου. Θέλω να πω ότι στην Ευρωλίγκα, παιδί μου, ξέρουμε τι περιμένουμε. Ενώ για το πρωτάθλημα ψήνομαι πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω τις αντοχές του ΠΑΟΚ και του Άρη.
1: Ναι.
0: Γιατί ωραία τα λέμε.
1: Ναι, ναι,
0: και εγώ είμαι ο πρώτος που τα λέω. Αλλά πρέπει να επιδείξουν αντοχές.
1: Έχουν δυναμώσει. Για ο Άρης τον είδες.
0: Σαφέστατα έχουν δυναμώσει. Πολύ, πολύ έχει δυναμώσει. Πάνε, παίρνουν τουρνουά, κερδίζουν αγώνες, κάνουν. Αλλά μετά να δούμε.
1: Εγώ περιμένω φέτος να δω και το βόλεϊ του Ολυμπιακού.
0: Α, γιατί... σε αυτές ειδικώς εγώ δεν.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Μιλάμε στο βόλεϊ.
0: Ναι.
1: Νομίζω εγώ ότι έγινε.
0: Ό,τι και
1: αυτό,
0: να πεις θα το πιστέψω. Όταν
1: αυτό, δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι στο βόλεϊ, η θέληση των ανθρώπων στο βόλεϊ φέτος ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει και στο ποδόσφαιρο. Παιδιά, ξέρετε κάτι. Η χρονιά ήταν για τα πανηγύρια.
0: Έγινε,
1: λοιπόν,
0: έγινε,
1: έλα. Σκούπα.
0: Έγινε σκούπα.
1: Σκούπα. Δεν υπάρχει πιο σκούπα. Δεν υπάρχει.
0: Τι, όλοι οι παίκτες.
1: Όλοι. Δεν έμεινε για κανένας. Όπως ο. Όπως έπρεπε. Παιδιά, η χρονιά ήταν καταστροφική. Όντως ήταν πέρσι πολύ κακή χρονιά. Δηλαδή, παίχτες που δεν ήταν όχι για τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Και όμως έγινε σκούπα φοβερή. Νομίζω αν είχε γίνει κάτι αντίστοιχο στο ποδόσφαιρο, δηλαδή το Μάιο-Ιούνιο, όπως έγινε και στο βόλεϊ, θα βλέπαμε τώρα άλλα πράγματα. Ας πούμε. Θα είχαν πάρει και το μήνυμα όσοι είχαν μείνει ότι, παιδιά, ξέρετε κάτι, εδώ τα πράγματα είναι ζόρικα. Αλλά δυστυχώς δεν έγινε. Στο βόλεϊ το περιμένω πάρα πολύ. Γιατί σου λέω ότι θέλω να δω. Και πιστεύω έχουν γίνει και φοβερές μεταγραφές και αυτός ο Αμερικάνος που έχει πάρει είναι παιχτάρα μεγάλη. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύω ότι το βόλεϊ φέτος θα είναι πολύ καλό. Έτσι δείχνει όσο μπορείς να πεις.
0: Okay. Πόλο.
1: Πόλο, εντάξει.
0: Όχι, σε ρωτάω γιατί και εγώ εντάξει θα έλεγα. Ναι, δεν διαφωνώ μαζί σου. Αλλά δεν έχει.
1: Έχει
0: έπεσα σε ένα κείμενο ότι ναι, έχει 5-6 διεθνείς, έχει πλέον ο Παναθηναϊκός.
1: Παναθηναϊκός, ναι, έχει δυναμώσει. Αυτό το 61, πόσο έχουμε φτάσει, 71, πόσο έχει φτάσει.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να σπάσει αυτό. Εντάξει.
0: Είναι, καλά, πολλά, παιδί, εντάξει.
1: Είναι πολλά τα χρόνια, αλλά οκ, okay, εντάξει. Ναι, έχει δυναμώσει. Καλό είναι αυτό.
0: Είναι για
1: καλό θέλω. Είναι αυτό για το άθλημα, για το αυτό. Καλό είναι να υπάρχει ανταγωνισμός, καλό είναι να υπάρχουν ομάδες.
0: Ναι.
1: Φεύγει ο εφησυχασμός που το παίρνει κάθε χρόνο που λες ότι.
0: Μόνο αυτό. Ναι.
1: Θα
0: μπουν
1: χορηγοί.
0: Τα τηλεοπτικά θα ενδιαφερθούν. Ναι. Κάποιοι θα πούν. Να...
1: Και μην ξεχνάς, το Πόλο είναι και ένα άθλημα που μας έχει δώσει και τεράστιες επιτυχίες.
0: Ναι, μαζί είναι
1: ακόμα έτσι. Και ευρωπαϊκά και παγκόσμια πλέον. Και... Εντάξει, έφυγε και αυτό πια τη εθνική του ανδρών του με το παγκόσμιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ας πούμε, που...
0: Το μου αρέσει αυτό. Ε.
1: Να χαιρετήσω εδώ το φίλο μου τον Κυριάκο από την Χαλκίδα. Γεια σου, Κυριάκο. Τη φίλη μου την Αλεξιάνα. Το Μιχάλη από τον Νότιχαμ. Γεια σου, ρε Μιχάλη.
0: Μιχάλης, ο γίγαντας.
1: Ο Γιώργος και αυτός φίλος μου στέλνει συχνά από το Αμβούργο. Γεια σου, ρε Γιώργο. Λοιπόν, να πάμε σε γραμμές. Πάμε σε λίγο σε γραμμές στον αέρα. 2-10-42-24-4-41 έως 6.

0: Για Ισπανία τι βλέπεις, λέω, δεν μου πες.
1: Τι να πω Ισπανία, δεν πολύ βλέπω. Θέλω να... Έχω πιάσει τον εαυτό μου να
0: ξέρει. Το λέω γιατί ρωτάει ο γιος μου, να ξέρεις.
1: Α, ο γιος σου. Εγώ Athletic Bilbao είμαι. Γι' αυτό και δεν είμαι με τον νέο σου προπονητή, ξέρεις, δεν μας πήρε το κύπελο και τον παίζει τα βιντεάκια αυτά που ουρλιάζει. Τον έχεις δει που ουρλιάζει?
0: Όχι.
1: Πώς δεν το έχεις δει αυτό το βίντεο, που ουρλιάζει? Είναι ο καινούριος προπονητής του Ολυμπιακού. Δεν ουρλιάζει,
0: που φοράει τη φανέλα.
1: Μετά από μάθημα την Bilbao είναι.
0: Α, ναι.
1: Ναι, και κάνει έτσι, ναι. Νωρέι Βάσκη είναι αυτή με 20 ξένους. Λοιπόν.
0: Λες να το κάνει και με τον Ολυμπιακό αυτό, να βάλει καμιά φανέλα του Ολυμπιακού και να αρχίζει να φωνάζει το.
1: Όχι,
0: το είσαι στο μυαλό.
1: Όχι. Αφού είναι η ομάδα του, είναι η Sociedad.
0: Εντάξει, αλλά. Λέω.
1: Τα άλλα τι, Μπαρτσελόνα, καλή είναι. Μουρίνιο θέλω να κερδίσει. Είδες το Μουρίνιο του ντοκιμαντέρ στο Netflix, να το δεις.
0: Όχι, δεν το είδα.
1: Να το δεις, να το δεις. Ναι. Με το Ζωζέμελο. Ο γιος του είναι Μπαρτσελόνα, είναι.
0: Ο γιος του είναι Μπαρτσελόνα.
1: Όχι, θέλω να χάνω. Να το πάρει ο Μουρίνιο. Έτσι, για το τέτοιο, όχι για έναν λόγο. Για το Ζωζέ. Και μόνο. Ναι, αλλά έχει τηλεφωνάκι, νομίζω.
0: Ναι. Δεν έχουμε.
1: Α,
0: έγινε γραμμή. Πού πήγε.
1: Sorry.
0: Τη χάσαμε.
1: Νομίζω ότι αυτό είπε η Κατέρινα.
0: Χάσαμε τη γραμμή.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν τη πήρε, ξαναπάρε.
1: Δεν πειράζει.

0: Ποιο ήταν ο αγαπημένο σου παίκτη?
1: Του Ολυμπιακού. Mm. Όλων των εποχών. Τζοβάνι. Mm.
0: Ναι.
1: Τζοβάνι. Ναι. Μακράν. Του δεύτερου. Δεν νομίζω δεν υπάρχει δεύτερο. Αγαπημένο. Ναι. Δεύτερο αγαπημένο είναι ο Τζέρτζεβι. Τζόλι τώρα γιατί.
0: Οκ. Okay.
1: Αλλά Τζοβάνι εντάξει, λατρεία.
0: Εσύ. Θα σου πω. Τον έχω ζήσει επαγγελματικά σε προετοιμασίες του Τζοβάνι. Υπήρχαν ημέρες Σταύρο που έκανε ό,τι ήθελε. Πατσαβούρα την μπάλα, την έκανε ό,τι ήθελε. Ό,τι ήθελε.
1: Κομπολόι.
0: Ό,τι ήθελε, ό,τι ήθελε. Δεν έχω ξαναδεί. Δεν έχω δει live τόσο ταλέντο σε έναν άνθρωπο. Υπήρχαν και μέρες που δεν ήθελε να κάνει προπόνηση. Δεν. Ήταν.
1: Βραζιλιάνος,
0: ναι. και μέσα.
1: Κλασικό.
0: Εγώ Λάγιος Δετάρη.
1: Α, και να σου πω ότι πολύ αγαπημένος είναι και ο Νέρι, έτσι.
0: Έλα.
1: Πάντα ο Νέρι.
0: Ναι.
1: Ναι, πολύ αγαπημένος ο Νέρι. Γιατί μ' άρεσε. Είχε αυτό το τζαμπουκά του Ολυμπιακού. Σαν να γεννήθηκε ο Ολυμπιακός ήταν αυτό το παιδί. Δηλαδή ο Καστίγιο ήταν μάγκας μεγάλος. Είχε κάκαλα, δηλαδή ταιριάζει πολύ στη.
0: Δέταρη, εγώ Δέταρη. Ήμουν μικρός, θυμάμαι. Δέταρη. Και προφανώς δελικάρης για τους άλλους. Εγώ μόνο τον έχω δει. Γιώργο, τον έχω δει στο YouTube.
1: Έχουμε γραμμουλά.
0: Αλλά ο Δέταρη, ξέρεις, ο Δέταρη όταν ήρθε εδώ, ο Δέταρη. Ήτανε Μαραντόνα. Δέταρη φούτρε.
1: Φούτρε.
0: Δεν ήθελε δηλαδή. Ήταν στον κόσμο.
1: Δεν ήξερε πού είναι.
0: Ναι, αλλά ήταν.
1: Ενώ δηλαδή για τα δεδομένα της εποχής ήταν.
0: Παιδί μου, δεν είναι.
1: Ο αντίστοιχος Γιαμάλ,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Έτσι. Ναι, ναι. Αυτό ήταν νούμερο 2 στον κόσμο.
1: Για πάμε.
0: Σου φύγε.
1: Πάλι μας έφυγε. Τι έγινε.
0: Δεν πειράζει.
1: Εντάξει.
0: Δεν θέλει σημαίνει. Την άλλη Δευτέρα.
1: Συμβαίνουν αυτά στα live.
0: Ναι.
1: Όποιος είναι, ξαναπάρει.

0: Έλα και για πες τώρα, έλα να το κάνουμε τώρα, αυτό τώρα με πέτυχες εδώ, με έφερες εδώ, σου έκανα το ποδαρικό, θα πας σούπερ, έλα, κάνε, ναι, κάτω τώρα. Τι περιμένεις τώρα, γήπεδα και αυτά. Λοιπόν, ξεκινάω. Σε θέλω όμως, τώρα βράζεις από μέσα σου, γιατί λες τι να του πω τώρα, πώς θα το πω τώρα.
1: Όχι, ξέρω τι θα πω.
0: Εντάξει, σωστό. Λοιπόν, ξεκινάμε. Επειδή ακούει τώρα και ο γιος, σε ξεκινάω με το Champions League.
1: Παρί.
0: Οκ. Θες να πεις κι άλλη. Πες, εντάξει.
1: Θα πω και Μπάρτσα.
0: Να πεις και Μπάρτσα. Εντάξει.
1: Πεις και Μπάρτσα πιο πεινασμένη, Παρί πιο...
0: Για να σου πει καλημέρα αύριο. Ναι. Παρί και Μπάρτσα. Οκ. Θες να σε πάω και στα άλλα δύο. Ή θα μου πεις δεν θυμάμαι ποιοι παίζουν.
1: Όχι, ας μην πάμε.
0: Να μην πάμε, εντάξει, εντάξει, δεν μου είδε, σου είπα, δεν θέλω να σε φέρω σε... Λοιπόν, πάμε, Ευρωλίγκα.
1: Όχι, Europa να μην πας.
0: Α, να σε πάω Europa.
1: Europa να μην πας.
0: Άντε, Europa.
1: Αφού ξέρεις τα.
0: Έλα τώρα, πέτω. Πιο σοβαρά τώρα.
1: Να πω, Ολυμπιακός.
0: Οκ.
1: Γιατί να...
0: Οκ.
1: Σοβαρά το λέω.
0: Εντάξει, ό,τι θες λες. Ό,τι θες. Τώρα δεν τα λες στο τηλέφωνο, τα λες εδώ, μένουν εδώ, τα έχει Κατερίνα.
1: Ναι, ναι.
0: Θα τα παίξεις. Θα παίξεις
1: το bloopers.
0: Όταν πεις καλό... Ναι, όταν...
1: Θα γίνω σε τσίλι, τσίλι καβενείο.
0: Καλό καλοκαίρι. Ακούς, όταν πεις καλό καλοκαίρι θα πεις και τώρα πάμε ένα απόσπασμα από την πρώτη εκπομπή που Παντελής με ερώτησε και εγώ απαντούσα. Και μετά, πες, θα πεις ένα, το πιάσα, αυτό το χάσα. Λοιπόν, πάμε, Ευρωλίγκα.
1: Το πάμε.
0: Έχεις πει Ολυμπιακό.
1: Έχω πει τρία συνεχόμενα. Αυτό πρέπει να μείνει.
0: Οκ.
1: Έχω κάνει την πρόβλεψη.
0: Super League. Έλα. Λέγε. Κανονικά, Παλικαρίσια.
1: Παλικαρίσια, Ολυμπιακός. Και δεύτερη ΑΕΚ.
0: Πού πιστεύεις δηλαδή, πού το στήριζα.
1: Εντάξει, DNA πρωταθλητή.
0: Okay.
1: Επανέρχεται.
0: Okay. Εντάξει, σε τέβρινα ακόμα, έχεις. Στο δίνει, ο χρόνος το δίνει.
1: Και σου επαναλαμβάνω ότι δεν βγάζω τον ΠΑΟΚ εκτός.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλοί τον ΠΑΟΚ τον έχουν ότι εντάξει δεν είναι για τίποτα φέτος και τέτοια. Δεν τον βγάζω εκτός γιατί σου είπα γιατί.
0: Ναι.
1: Πιο σημαντικό, δεν έχει την πίεση.
0: Κύπελο.
1: Κύπελο να το πάρει όφη πάλι.
0: Έλα.
1: Γουστάρω να το πάρει πάλι όφη.
0: Καλά, κοίταξε, γουστάρεις. Αυτή τη στιγμή παίζει την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: δεν προλάβαμε να το πούμε κιόλας. Λοιπόν.
1: Μα, πόσο ωραίο θα ήταν να παίρνει ένα πρωτάθλημα.
0: Να
1: παίρνει το πρωτάθλημα τώρα. Εγώ δηλαδή, αν μου έλεγε ότι θα το πάρει όφη το πρωτάθλημα, θα χαιρόμουν πάρα πολύ. Αυτό ο όφη να πάρει το πρωτάθλημα. Θα χαιρόμουν. Που δεν θα χαιρόμουν ποτέ να πάρει κάποιο άλλο το πρωτάθλημα. Ναι. Με τον Όφη θα έλεγα ότι ρε παιδί μου το πήρε μια μικρή ομάδα.
0: Κοίτα,
1: και μια, όπως λες, με Έλληνες.
0: Θα σου πω κάτι βαρύ. Αν είχε τρεις ακόμη ποδοσφαιριστές, καλούς.
1: Το χτύπαγε λες.
0: Θα μπορούσε να χτυπήσει, να του χτυπήσει τα ίσια. Γιατί έχει να ζηλέψει.
1: Ναι.
0: Τι έχει να ζηλέψει.
1: Γιατί έχει το...
0: Κόσμο έχει. Νοοτροπία έχει. Ο Κόντης έχει βρει τα κουμπιά του. Οι Έλληνες παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο για την παλικάριά.
1: Ναι, ναι.
0: Το είδες το Σάββατο.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς παίζανε οι Έλληνες.
1: Γι' αυτό κάναμε τη συζήτηση είναι. Πριν και σου είπα ότι διαφωνώ με αυτό το στήσιμο του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια ότι έχει αφελινιστεί η ομάδα.
0: Ναι.
1: Εγώ διαφωνώ με όλο αυτό. Γιατί τώρα έχεις αυτούς τους παίκτες. Κατεβαίνουν να παίξουν τώρα την Κυριακή, ας πούμε, σε ένα ντέρμπι. Τι θα τους πεις. Άντε, τους είπε ο Ρέτσος. Ποιος θα καταλάβει.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχεις και παίκτες που είναι χρόνια στην ομάδα. Δηλαδή έφυγε και ο Ροντινέη. Έχει ένα τσικίνιο, ξέρω εγώ, που είναι λίγο περισσότερο καιρό στην ομάδα. Όλοι οι υπόλοιποι
0: τίποτα,
1: είναι καινούργοι. Δηλαδή, πώς να χτίσει ένα DNA τώρα.
0: Από αυτή την άποψη έχει Ρέτσο Φορτούνη.
1: Ναι.
0: Άντε να σου βάλω τον Κάρμο.
1: Okay.
0: Παρότι έλειψε, τον βάζω.
1: Okay, ναι. Και μετά το χάος. Ναι. Γεια σας.
0: Τσικίνιο.
1: Και Ελκαμπή που τραυματίστηκε.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Δεν μπορεί να μην έχει πέντε Έλληνε παίχτε στην ομάδα. Τέσσερι παίχτε, πέντε.
0: Ναι.
1: Να του έχει το rotation, όχι να σου παίζουν και πέντε μαζί. Εγώ και που μακάρι να παίζανε, αλλά ναι. Να έχει το rotation, ρε παιδί μου, πέντε παίχτε. Να πει ότι βγάζω τον αυτό και βάζω τον Αθανασίου.
0: Ναι.
1: Βγάζω αυτό και έχω τον Τζάπρα.
0: Okay.
1: Δεν μπορεί να μην είσαι μέσα στο παιχνίδι αυτό των Ελλήνων παιχτών, α πούμε, και να είσαι στην απέξω και να.
0: Άρα γιατί είδε πρωτάθλημα τώρα.
1: Ε?
0: Σε βιασέ το συνέστημα.
1: Εντάξει.
0: Αυτή μία λε έτσι, δεν μπορεί να πει άλλο.
1: Όχι, δεν μπορώ να πω άλλο. Πάντα πιστεύω.
0: Άλλο, άλλο,
1: πάντα, όχι, δεν βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή κάποιο άλλο. Είναι πολύ νωρίς, αλλά και πάντα πιστεύω ότι αυτό το DNA του Ολυμπιακού είναι πάντα μέσα στον τίτλο. Δεν είναι ποτέ εκτός. Δηλαδή, είδες ότι για πέρσι σε μια κακή χρονιά βγήκε δεύτερος. Που και όλοι το θεωρήσαμε αποτυχία. Ναι. Δηλαδή, που ήταν και μια χρονιά κακή. Δηλαδή, βλέπαμε ότι η ομάδα δεν τραβάει.
0: Καλά, αυτό είναι αυτό το δίνω εγώ στον Ολυμπιακό. Αν πρέπει να του δώσω κάτι του Ολυμπιακού, αν με βάλεις με το ζόρι και μου πεις πες ένα λόγο, ένα που του δίνεις ένα του Ολυμπιακού, δίνω στον Ολυμπιακό και στους Ολυμπιακούς ότι είναι η μόνη ομάδα που πάντα, 102 χρόνια, πάντα, μόλις ξεκινάει η χρονιά, λέει πάω.
1: Πάει για πρωτάθλημα.
0: Η μόνη ομάδα. Ούτε θα δούμε, ούτε έχω κάνει σιγά σιγά και βλέπουμε, ούτε αλλάζω, ούτε κάνω, ούτε τέτοιο.
1: Πάντως για να...
0: Σου λέει πάω για πρωτάθλημα. Και αν δεν το πάρω, είναι αποτυχία. Του το δίνω.
1: Πάντως για να μην παρεξηγηθώ με όλα αυτά που λέω τώρα για το πρωτάθλημα και αυτά, να πω ότι αυτή η χρονική στιγμή μετά από μια κακή χρονιά και έτσι όπως έχει ξεκινήσει η χρονιά, είναι ένα πολύ κακό σημείο για τον Ολυμπιακό. Από την άποψη ότι τι, ότι έχεις πολλούς καινούργιους παίχτες, δεν υπάρχει αυτό το DNA παιχτών που όπως ήταν ο Ροντινέη που είπα και προηγουμένως και κάποιον άλλον που σου λέγανε, ξέρω εγώ παιδιά, εντάξει μπαίνουμε μέσα, παιδιά πάμε, ξέρω, που ξέρανε. Τώρα οι περισσότεροι παίχτες δεν ξέρουν και θέλει πολλή δουλειά από την ομάδα, σοβαρή δουλειά και από το επιτελείο και από το θέμα των αποδυτηρίων και όλα αυτά να γίνει ώστε αυτή η ομάδα να δέσει και να αποκτήσει έτσι αυτή την συνέστηση του που παίζω. Αυτό είναι για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα που μπορεί να έχει να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Παίχτες που να μην ξέρουν που παίζουν. Ναι. Και το είδα λίγο, είχα αυτή την αίσθηση στο παιχνίδι που πήγαμε το Βόλο, είχα αυτή την αίσθηση ότι δεν βλέπω να υπάρχει αυτή η συνέστηση του ότι παίζω στον Ολυμπιακό. Ναι. Και ίσως αυτό δηλαδή εκεί πάνω σε αυτό πρέπει να δουλέψει. Και γενικά πρέπει να δουλέψει η ομάδα και τώρα στη διακοπή πρέπει να δουλέψει και με τους...
0: Ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, επειδή θα κλείσουμε τώρα.
1: Επειδή θα κλείσουμε,
0: να στείλω τα φιλιά μου στο μεγαλύτερο. Δεν πειράζει. Την άλλη εβδομάδα.
1: Την άλλη εβδομάδα, παιδιά.
0: Λοιπόν, ο ξάδερφός μου στείλε μήνυμα. Θα του επιτεθώ τώρα, θα του πω συγχαρητήρια για το φοβερό γλυκό, φοβερά γλυκά που έφερες.
1: Α, ναι, να πούμε ότι τα γλυκά ήταν από το Λεβό του Πειραιέ, ο φίλος μας ο Στέφανος. Λεβό του Πειραιέ. Κορυφή. Στα γλυκά.
0: Δουλεύει ακόμα.
1: Το έχουμε ζήσει αυτό με τα γλυκά.
0: Μπράβο. Στέφανε, ετοιμάσου να πάμε στο κατάστημα με τα ορεκτικά. Λοιπόν.
1: Να πούμε ότι χορηγός είναι ο συστηματάκιας.gr, 17 χρόνια εμπειρία στο στοίχημα. Δεν μας είπες τι κάνεις εκεί στο CMP.
0: Α, να πω για να τελειώσω. Ναι, επειδή στείλανε και κανένα δυο, Παντελή, που είσαι, που θα σε δούμε και αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: CMP Sports Hall. Είμαι διευθυντής σπουδών. Όποιος ενδιαφέρεται, δημοσιογραφία, προπονητική ή management, μπορεί να έρθει να κάνει την βόλτα του, να περάσει, τώρα είναι και οι εγγραφές, να ασχοληθεί σοβαρά με πολύ καλά προγράμματα και με ανθρώπους επαγγελματίες που μπορούν να τον βοηθήσουν και να τον εξελίξουν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
1: Αν έχει προϋπηρεσία στο TikTok, παίζει ρόλο κάποιος.
0: Άμα θες να αναλάβεις πάγκο ομάδας, εννοείται, θα σε περιμένουμε. Λοιπόν, αν και σε κόβω για μάνατζερ εσένα, όχι για προπονητή.
1: Ναι, όχι, ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα έρχεται Sport FM TV, okay, από αρχές Οκτώβρη, πλατφόρμα βέβαια, με τα παιχνίδια. Η αρχή είναι, έχει Παναθηναϊκό Ηρακλή, έχει όλο το κύπελο.
1: Εσύ θα λες όλο το κύπελο, έτσι.
0: Να είμαι παντού, θα λέω ότι όπου είναι να πάω.
1: Και έχει και
0: όλο το. Ναι, ξεκίνησα με τον Ολυμπιακό Βόλο. Και έχει και το.
1: Βάζει και μπάσκετ.
0: Βέβαια. Έχει το πρωτάθλημα μπάσκετ.
1: Εκεί σε θέλω.
0: Λοιπόν, και πρωτάθλημα μπάσκετ. Λοιπόν, και αρχές, επειδή θέλουν για τον κόσμο, αρχές Οκτώβρη, εκπομπή στο YouTube κανονικά μεσημέρι. Και όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Άμε, γιατί. Θα έρθεις μόλις αρχίσουν οι προβλέψεις σου να βγαίνουν ή να βουλιάζουν. Ένα από τα δύο. Εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα φέρω γλυκά από τον ξάδερφο.
0: Μπράβο, για να μαλακώσω. Για να με
1: γλυκάσω. Ναι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Σου εύχομαι.
1: Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή. Όχι, δεν πάρα. Τα λέμε τώρα, περίμενε.
0: Θα ξανάρθω.
1: Είσαι το γούρι μου.
0: Θα ξανάρθω. Σταύρο μου, θα ξανάρθω. Να περνάς καλά εδώ με τον κόσμο και με αυτούς που θα έρθουν και πάνω απ' όλα πάλι πολύχρονος και του χρόνου και υγεία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς που είστε μαζί μας σε αυτή την πρώτη μου εκπομπή. Ευχαριστώ για τη στήριξη όλο αυτό το καιρό, για τα μηνύματα που μου στέλνετε. Λοιπόν, θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Να κάνουμε και λίγο την κλήρωση, μπαμ, μισό λεπτό. Για τη μία φιάλη. Έλα, πες ένα ρυθμό από το 1, ναι, ως το 75.
0: Ως το 75, από το 1 στο 75. Νύχτα είναι 69.
1: Κάτσε να βρει από πάνω. Λοιπόν. Αυτό. Εδώ. Η φίλη μας η Αλεξιάνα η Χριστοδούλου.
0: Θα τα βγει τα ποτάκια.
1: Έχει κερδίσει μία φιάλη.
0: Έτσι.
1: Αν με έχει κάπου στα social αυτά, στείλε ένα μήνυμα.
0: Στην υγεία μας.
1: Μία φιάλη στο Κοέν για 4 άτομα. Αλεξιάνα Χριστοδούλου. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Και ας κλείσουμε βέβαια με ένα πολύ ωραίο φανταστικό τραγούδι του Γιώργου του Μαζανάκη, έτσι.
0: Έτσι.
1: Για να το θυμηθούμε πάλι. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Η εκπομπή Loba Obsessions με τον Ραμόν από τους Active Member και την παρέα του τους Conscious Relevance επιστρέφει στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4. Από τις 17 Σεπτέμβρη και σε 9 ώρα κάθε Πέμπτη 11 με 1 το βράδυ. Για τους λάτρεις της κληρονομιάς των Active Member και του Low Bab γενικότερα, καθώς και του ατόφιου Hip Hop, σας περιμένουμε όλους εκεί. Αφιερώματα, συζητήσεις, καλεσμένη έκπληξη και γενικά αυτοσχεδιασμοί στο μικρόφωνο. Κανάλι 1, 90,4, κανάλι 1.gr, από τον Πειραιά προς όλο τον κόσμο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Face του Europa League έρχεται στο δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Η Ερυθρόλευκη απέναντι στην Πολωνική Γιαγκελόνια με στόχο τη νίκη που θα τους χαρίσει τους πρώτους βαθμούς στη διοργάνωση και κυρίως θα αποτελέσει ψυχολογική τόνωση. Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, στις 10 το βράδυ, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, ζωντανά στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1, 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: Ετ in Arcadia ego. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο Σύγχρονος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνος στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia ego. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Face του Europa League έρχεται στο δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Η Ερυθρόλευκη απέναντι στην Πολωνική Γιαγκελόνια με στόχο τη νίκη που θα τους χαρίσει τους πρώτους βαθμούς στη διοργάνωση και κυρίως θα αποτελέσει ψυχολογική τόνωση. Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, στις 10 το βράδυ, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Ετ in Arcadia ego. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο σύγχρονος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνο στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia ego. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς